Τα χτυπήματα από τις φτέρνες των στρατιωτών που χαιρετούν με ειδοποιούν ότι πλησιάζει ένας αξιωματικός. «Heil Hitler, Heil Hitler», απαντούν όλοι μαζί. Κολλάω το αυτί στην πόρτα. Ο ασυνήθιστος σαματά σε αυτό το απέσιο μέρος με ξαφνιάζει. Ακούω κάποιον να λέει το όνομά μου. Χτυπώ την πόρτα του κελιού μου και φωνάζω. Βαρέθηκα πια αυτές τις απότομες εναλλαγές, άντε να τελειώνουμε. Η βαριά πόρτα γυρίζει στους μεντεσέδες της και περνάνε μέσα δύο αξιωματικοί. Ο ένας είναι σμιναγός και ο άλλος ταγματάρχης. Η παρουσία του δεύτερου δεν προμηνύει τίποτα το καλό. Ο σμιναγός με ρωτάει στα αγγλικά «What's your name?» «Πώς σε λένε?» Απαντώ στην ίδια γλώσσα. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βλέπει μίγυμνο. Διατάζει ένα φρουρό να μου φέρει αμέσως τα ρούχα μου. Δεν έχω παπούτσια. Ο σμιναγός εκπλήσεται και πάλι και διατάζει να μου φέρουν. Μες στη στοιχεία μου χαίρομαι τρομερά όταν ένας υπαξιωματικός μου φέρνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Είναι ο ίδιος τύπος που μου φύσηξε καπνό στα μούτρα την προηγούμενη. Σήμερα υπό τις διαταγές του αρχηγού του είναι εδώ υπάκουος δουλοπρεπής. Κάθεται ο κλαδόν και μου δένει τα παπούτσια μου και μια που είναι λερωμένα τα σκουπίζει κιόλας. Πληρώθηκα και με το παραπάνω. Η θέα αυτού του να ζει στα πόδια μου με γεμίζει ικανοποίηση. Βγαίνω από τη φυλακή πλησιωμένος από τους δύο αξιωματικούς. Πηγαίνουμε πεζί. Ο σμιναγός συνεχίζει να μου μιλά αγγλικά. Η συζήτησή μας είναι κοινότοπη, ενδιαφέρεται να μάθει πώς ήταν η μεταχείρισή μου στη φυλακή, αν η φρουρή μου είναι ευγενική, αν τρώω καλά. Στο δρόμο βλέπω ίσια μπροστά μου στα 100 μέτρα ένα απόσπασμα 12 οπλοφόρων απέναντι σε ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο από σάκους με άμμο. Φοράνε κράνη, έχουν το όπλο παραπόδα και περιμένουν. Ενστικτοδός τακτοποιώ τα ρούχα μου, σηκώνω το πηγούνι, σιώνω το κεφάλι, βαδίζω στο ύψος των δύο αξιωματικών. Γίνομαι μια καλορυθμισμένη μηχανή. Τα πόδια μου θέλουν να υποχωρήσουν. Εγώ περπατώ σταθερά, δεν μιλώ. Φέρνω στο νου μου τη μαμά, τον αδερφό μου, τη Σιμών, τους δικούς μου που θα τους ξαναδώ. Δεν σκέφτομαι καν τον εαυτό μου. Είμαι γεμάτος από εικόνες των δικών μου που τους αφήνω για πάντα. Οι δύο αξιωματικοί συζητούν μεταξύ τους και με παρακολουθούν. «Παρακαλώ στρίψτε δεξιά», μου λέει ο ταγματάρχης που μέχρι τώρα δεν μου είχε απευθύνει το λόγο. Μιλά άπτεστα γαλλικά. Αλλάζω πορεία και μπαίνω σε ένα άλλο δρομάκι λίγα μέτρα πριν φτάσω στην ομάδα στρατιωτών. Ουσιαστικά είναι ο ίδιος δρόμος από όπου πέρασα χθες με το αυτοκίνητο. Ο ταγματάρχης μου απευθύνει και πάλι το λόγο. «Απαντήστε μου ειλικρινά. Είστε χλωμός αλλά δεν επιβραδύνατε το βήμα. Πιστέψατε πως εκείνοι στρατιώτες ήταν εκεί για σας?» Κοιτάζω τον συνομιλητή μου στα μάτια και απαντώ ξερά και ειλικρινά. «Ναι κύριε». Ο ταγματάρχης συνεχίζει. «Σας παρακολούθησα. Είστε πολύ γενναίος νεαρός». Ο σμιναγός συνεχίζει τη συζήτηση στα αγγλικά. «Η αποστολή που εκτελέσατε τόσο λαμπρά ήταν πολύ σημαντική για τους Άγγλους?» «Δεν ξέρω κύριε». «Γιατί τοποθετήσατε τις βόμβες στο αριστερό φτερό των αεροσκαφών μας?» «Ήταν διαταγή κύριε, δεν αμφισβητώ τις διαταγές». «Ποιος ήταν ο σκοπός?» «Δεν ξέρω κύριε, απλώς εκτελούσα διαταγές». Ο ταγματάρχης δεν με αφήνει από τα μάτια του, παρακολουθεί και την παραμικρή μου κίνηση. Στην πορεία περνάμε από μια περιοχή της βάσης που τη γνωρίζω απ' έξω και ανακατοτά. Να μπορούσα να ξεφύγω, να δραπετεύσω. Ο ταγματάρχης μάντεψε τι σκέφτομαι. Χτυπάμε το χέρι το πιστόλι του με τη θήκη ανοιχτή. «Μην προσπαθήσετε να ξεφύγετε, ξέρω πολύ καλό σημάδι και μπορεί να φάτε καμιά σφαίρα σε άσχημο σημείο». Εγώ απλώς χαμογελάω στον άνθρωπο αυτόν που έπιασε τόσο σωστά τη σκέψη μου.

Οι τρεις μας φτάνουμε στο αρχηγείο του αεροδρομίου, όπου είχα την πρώτη μου συζήτηση με τον λοχαγό με την ουλή στο πρόσωπο. Ένας μηναγός της Λουτφάβε, ο διοικητής Καρλ Μάιντερ, μας περιμένει στην εξωτερική σκάλα ενός μικρού ξύλινου κτηρίου. Με χαιρετάει στρατιωτικά. Εγώ ανταποδίδω το χαιρετισμό και μου σφίγγει το χέρι. Ψάχνει στο χαρτοφύλακά του, βγάζει ένα από τα εγχειρίδια μας και μου το δείχνει.

είναι δικό σας? Όχι, κύριε. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του απέσιου πράγματος? Από ό,τι ξέρω, κύριε, οι δυο μου σύντροφοι και εγώ δεν είχαμε τέτοιο όπλο. Δεν μπορεί παρά να είναι του συντρόφου μας που σκοτώθηκε. Σκέφτομαι ότι ο καημένος ο Πιέρ Λεωστίκ θα με συγχωρέσει. Η υπηρεσία που προσέφερε στον αγώνα μας δεν έληξε με τη ζωή του. Αναγνώρισα βέβαια το όπλο που μου πήρε ο Γερμανός στρατιώτης στη στιγμή που πιάστηκα εχμάλωτος. Τελικά το θέμα δεν πηγαίνει παραπέρα. Το κυριότερο είναι ότι κατάφερα να πείσω τον Μάιντερτ, ο οποίος δεν επιμένει πολύ, όταν του λέω ότι το εγχειρίδιο δεν είχε και μεγάλη διαφορά από μία ξυφολόγχη. Θέλετε να θαυμάσετε το έργο σας? Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, η μικρή μας ομάδα προχωράει προς τα διάφορα υπόστεγα που επισκεφθήκαμε λίγες μέρες νωρίτερα. Βλέπω με ικανοποίηση τα ίχνη από καμένα αεροσκάφη. Ένα Junkers 88 με κομμένο το αριστερό φτερό μεταφέρεται στο συνεργείο με τρακτέρ. Οι αξιωματικοί μου λένε: «Αυτό το αεροσκάφος είναι το λιγότερο κατεστραμμένο. Μπορεί να επισκευαστεί και να ξαναπετάξει». Το Φίζελεστόρ έχει γίνει στάκτη. Σε ένα άλλο υπόστεγο, ένα Ντορνιέ 17 έχει χάσει και τα δύο φτερά καθώς και την ουρά του. Ο Μάιντερτ με ρωτάει με περιέργεια: «Γιατί το αεροσκάφος αυτό έχει τρεις πληγές?» Μπροστά στην τόση ευγένεια αυτών των αξιωματικών, αποφασίζω να τους κολακεύσω λιγάκι. «Κύριοι, τα Ντορνιέ 17 είναι γερά αεροπλάνα. Για να σιγουρευτούμε πως θα καταστραφούν, βάλαμε μεγαλύτερη δόση εκρηκτικών». «Πες μου, νεαρέ μου φίλε, σύμφωνα με τη σειρά των εκρήξεων πρέπει να διατρέξετε ετούτη τη διαδρομή. Πραγματικά με μια μεγάλη χειρονομία χαράσει τη διαδρομή που κάναμε τη νύχτα της 13ης Ιουνίου του 1942. «Δεν ξέρω, κύριε, διότι εκτελέσαμε την αποστολή μας νύχτα και τώρα δεν μπορώ να προσανατολιστώ». Ο επισμηναγός της Λουτφάβε δείχνει ένα σημείο με το δάχτυλο. «Εγώ βρισκόμουν εκεί τη στιγμή που έγινε η πρώτη έκρηξη». «Κύριε, θα μπορούσαμε να είχαμε συναντηθεί, δεν ήμασταν πολύ μακριά σας». Ο επισμηναγός αφήνει να του ξεφύγει ένα κολοσσάλ, τρομερό, και συνεχίζει: «Ήσασταν ακόμα στη βάση όταν έγιναν οι εκρήξεις?» Ο Μάιντερτ δεν μου δίνει καιρό να απαντήσω. «Ασφαλώς όχι, φίλε μου, αφού με τις πρώτες εκρήξεις σήμανε συναγερμός». Παρά τη σοβαρότητα της θέσης μου χαμογελώ. Πιστεύω ότι έχω να κάνω με αξιωματικούς άξιους του βαθμού τους που εκτιμούν και κρίνουν το έργο μας σαν στρατιώτες. Και όμως, κύριοι, ήμασταν ακόμη στο χώρο της βάσης. Δεν είχαμε τελειώσει ακόμα τη δουλειά μας. Αν και δεν μας είδατε, οι σύντροφοί μου και εγώ είδαμε τις διάφορες περιπόλους». Οι τρεις αξιωματικοί τα χάνουν με την απάντησή μου. Ο Μάιντερτ πετάει ένα κολοσσάλ και όλοι τον αντιγράφουν. «Η αποστολή αυτή σας φάνηκε δύσκολη?» «Ναι, κύριε, ήταν πολύ δύσκολη». Η επίσκεψη τελειώνει στα σημεία όπου κοίτονται μερικά κουφάρια θανάσιμα τραυματισμένων αεροσκαφών. Επιστρέφουμε στο αρχηγείο του Μάιντερτ. Ξαναβρίσκουμε στην αίθουσα όπου είχα έρθει την προηγουμένη. Οι τρεις αξιωματικοί είναι ευγενικοί. Τολμώ να απευθυνθώ στον Μάιντερτ: «Κύριε, θα μας τουφεκίσετε?» Ο σμηναγός απαντά στην ερώτησή μου σε άψογη στάση προσοχής, δίνοντάς μου το χέρι. «Σας δίνω το λόγο μου ως γερμανός αξιωματικός του Τρίτου Ράιχ ότι δεν θα εκτελεστείτε, είστε αιχμάλωτος πολέμου». Ο αξιωματικός μου φαίνεται ειλικρινής, τολμώ να πιστέψω το λόγο του. Εκτιμά το έργο μας σαν στρατιώτης και κρίνει τι σώοι άνθρωποι είμαστε χωρίς μίσος. Εκτιμάει τις σωστές δουλειές. Ο Μάιντερτ μας καλεί όλους να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι. «Τσιγάρο?» «Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω». «Τι θα θέλατε να πιείτε?» «Ευχαριστώ, αλλά δεν πίνω ποτέ αλκοόλ». «Μα τι υποδειγματικός νέος είσαστε, δεν πίνετε, δεν καπνίζετε. Να είχα τουλάχιστον μια σόδα να σας προσφέρω». «Ευχαριστώ, κύριε, αλλά δεν θέλω τίποτα». Πέρασε η ώρα των κοινοτοπιών και περιμένω πιο σοβαρά πράγματα. Θα ήθελα να πιω για να χαλαρώσω, αλλά φοβάμαι μήπως οι κύριοι αυτοί χρησιμοποιήσουν κάποιο ναρκωτικό που θα με κάνει να χάσω τον αυτοέλεγχό μου. Δεν θέλω να πουλήσω τους συντρόφους μου, εκείνους που έχουν την τύχη να ζουν ακόμα ελεύθεροι, τους φίλους μου, τους πράκτορες των Άγγλων, που είμαι σίγουρος ότι μας εμπιστεύονται.
Ο Μάιντερ μπαίνει στο ψαχνό. Οπλισμένος με μια μικρή ατζέντα μου λέει «Πώς λέγονται οι σύντροφοί σας που ξέφυγαν?» «Κύριε, απάντησα ήδη σε αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Τους αποκαλούσα με το βαθμό τους». Αναγνωρίζω το μικρό προσωπικό σημειωματάριο του Μπεργέ. Όταν μας έδωσε στον τρίτονα τις δραχμές και τα δολάρια για την αποστολή μας, ο ταγματάρχης κατέγραψε δίπλα σε κάθε όνομα το ποσό που πήρε ο καθένας μας. Οι σημειώσεις είναι εκεί. Είναι κακογραμμένες, αλλά μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν εύκολα και οι τρεις αξιωματικοί τις περιεργάζονται. Μένω έξω από τη ζωηρή συζήτηση των τριών Γερμανών που κλωθογυρίζουν πάνω από τις σημειώσεις. Μπεργέ, Μουό, Λεωστίκ, Σιμπάρ, αυτή είναι γνωστή. Μένει μόνο να βρούμε τα ονόματα των δύο πόντων. Ο επισμηναγός και ο σμηναγός της Λουτφάβε βάζουν τα δυνατά τους να βγάλουν τα γράμματα. Δουλεύουν μεθοδικά και τα καταφέρνουν. Ξαφνικά ο σμηναγός που μιλάει καλά αγγλικά βγάζει μια κραυγή χαράς. «Τζέλικο, Τζέλικο, ο Λόρδος Τζέλικο, να το όνομα του Άγγλου αξιωματικού». «Δεν ξέρω κύριε, για μένα ήταν ο λοχαγός μου». Με μια μικρή προσπάθεια καταφέρει να διαβάσει και το όνομα του υπολοχαγού Κωστή Πετράκη. Ο Μάιντερτ παρατάει το χαλαρό του ύφος και μου λέει με σφιγμένα τα δόντια «Αυτόν θα ήθελα να είχα στα χέρια μου». Έτσι, για να κρατήσει κανείς το λογαριασμό μερικών δραχμών από τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται σε αυτόν τον αμήλικτο πόλεμο, δίνει αθέλητα πληροφορία στον εχθρό. Ποιος θα το περίμενε? Ευτυχώς δεν είναι τούτο σοβαρό, αφού οι σύντροφοί μας έφτασαν στην Αίγυπτο προπολού, έτοιμοι να φύγουν σε νέες αποστολές. Ο σμηναγός δίνει τον οριστικό κατάλογο στον Μάιντερτ. Η αξιωματική είναι πανευτυχής. Ο Τζέλικο, ο γιος του ναυάρχου Τζέλικο, ο οποίος τους νίκησε στην ναυμαχία της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σμήναρχος συνεχίζει. «Ναι ρε μου φίλε, θα μου πείτε για ποιο λόγο, ενώ κάνετε σαμποτάζ στη βάση στα βόρεια του νησιού, εμείς σας πιάσαμε στα νότια?» «Κύριε, είμαι ένας απλός στρατιώτης, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ακολουθώ τις διαταγές που μου δίνουν χωρίς να τις αμφισβητώ». «Πού πήγαν οι συναδελφοί σας?» «Δεν ξέρω κύριε, κοιμόμουν όταν έφυγαν. Η επίθεση των ανδρών σας ήταν τόσο ξαφνική που όταν ξυπνήσαμε δεν έμαθα που επήγαν». «Αν μπορούσατε να είχατε ξεφύγει μόνος σας και να μην πιαστείτε εχμάλωτος, πού θα πηγαίνατε?» «Δεν είχαμε σχεδιάσει τίποτε για μια τέτοια περίπτωση. Ήμασταν σίγουροι για την επιτυχία μας. Έπρεπε απλώς να ακολουθήσω τους άλλους». «Είχατε οδηγίες, επαφές με συμμαχικούς πράκτορες?» «Σε μια τέτοια αποστολή ο γερμανικός στρατός εμπιστεύεται τα μυστικά του σε απλούς στρατιώτες?» «Σας επαναλαμβάνω κύριε, δεν είμαι παρά ένας απλός στρατιώτης». «Πιστεύετε ότι ο ταγματάρχης Μπεργέ ήταν ενήμερος?» «Κύριε, η αποστολή ήταν αγγλική. Δεν πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι ο ταγματάρχης Μπεργέ ήταν ενήμερος αυτής της υπόθεσης σε βάθος». «Άρα είναι πολύ πιθανόν οι άλλοι δύο να ήταν ενήμεροι για ολόκληρη την αποστολή και εσείς δεν ξέρετε που βρίσκονται?» «Όχι κύριε, δεν έχω ιδέα». «Τι οπλισμό είχατε?» «Το γνωρίζετε εξίσου καλά με μένα αφού με πιάσατε χμάλωτο». «Ξέρετε πως ήταν η βόμβα που χρησιμοποίησατε για να καταστρέψετε τα αεροσκάφη?» «Όχι κύριε, ξέρω μόνο να την πυροδοτήσω». «Πόσοι άντρες ήσασταν στη βάση σας?» «Δεν ξέρω». Ο Μάιντερτ γίνεται επιτακτικός. «Μιλήστε, γνωρίζετε αυτή την απάντηση». «Κύριε, θα προτιμούσατε να σας πω ψέματα? Έναν ανακριβή αριθμό που θα σας παραπλανήσει?» Προφέρω αυτές τις λέξεις ήρεμα κοιτάζοντας το σμηναγό στα μάτια. «Πρέπει να το χάψει, πρέπει να πιστέψει πως είμαι ειλικρινής. Έχω την προαίσθηση ότι τον έπιασα τον άνθρωπό μου και ότι πιστεύει ότι έχει να κάνει με έναν απλό στρατιώτη που δεν μπορεί να δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Για μια ακόμη φορά, ο βαθμός μου του απλού στρατιώτη με γλίτωσε από μια δύσκολη κατάσταση. Οι αξιωματικοί μιλούν μεταξύ τους και φαίνεται να με αγνοούν. Ο Μάιντερτ βγάζει το ρολόι μου από τον σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα προσωπικά μου αντικείμενα και μου το προσφέρει. «Δικό σας δεν είναι?» «Ναι κύριε, πάρτε το λοιπόν. Ένα ρολόι είναι καλό σύντροφο στη ζωή». Η ανάκριση τελειώνει και καταλαβαίνω ότι σε λίγο θα επιστρέψω στο κελί μου. Κατόπιν διαταγής του Μάιντερ τη συνεδρία συλλύνεται.
Μπαίνω στο αυτοκίνητο με τους δύο αξιωματικούς και ισχυρή συνοδεία και επιστρέφουμε στη φυλακή. Το αυτοκίνητο ξερνά φωτιά από την εξάτμιση. Μακάρι να πάθει βλάβη. Με τη βοήθεια της νύχτας ίσως να μπορέσω να ξεφύγω από τους φρουρούς μου. Δυστυχώς όμως το αυτοκινητάκι συνεχίζει το δρόμο του βγάζοντας πίθες και κρίξεις και φτάνει στην αυλή της φυλακής όπου με παραλαμβάνουν οι φύλακες. Είναι 8 η ώρα το βράδυ όταν η βαριά πόρτα κλείνει πίσω μου. Ένας φρουρός έρχεται και μου βγάζει τα παπούτσια. Ασφαλώς είναι δικά του, αφού δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κρατούν τα ρούχα μου, δεν είμαι πια ημίγυμνος. Γύρω στα μεσάνυχτα, τα αεροπλάνα της ΡΑΦ βομβαρδίζουν και πάλι τη βάση. Ζηλεύω τους Άγγλους συναδέλφους μου, οι οποίοι σε λίγες ώρες θα προσγειωθούν στην Αίγυπτο, έχοντας εκτελέσει την αποστολή τους. Μες τη νύχτα που καλύπτει το κελί μου, τα νεύρα μου χαλαρώνουν. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι από χαρά ή λύπη. Δεν τολμώ να εμπιστευτώ τα ωραία λόγια του Σμινάρχου που με διαβεβαίωσε ότι είμαστε αιχμάλωτοι πολέμου και έτσι θα γλιτώσουμε το εκτελεστικό απόσπασμα. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξα καλά το ρόλο του απόλυτα πειθαρχημένου απλού στρατιώτη. Πρέπει να με πέρασαν για ένα καλά εκπαιδευμένο κρατίνο. Αλλά δεν έχει σημασία αφού κατάφερα να μειώσω το βάρος μιας πολύ πιεστικής ανάκρισης. Έπαιξα τη μεγάλη μου σκηνή ερμηνεύοντας το ρόλο του αθώου φανταράκου. Είμαι χμάλωτος εδώ και 10 μέρες. Τα νεύρα μου δοκιμάστηκαν σκληρά. Μπόρεσα να κρατηθώ χάρη στη θέλησή μου και στην πλόφα που ανάγκασα τον εαυτό μου να παίξει τις ατελείωτες ώρες της ημέρας ενώ περίμενα με αγωνία το θάνατό μου. Η φρουρή είναι πιο ευγενική. Πρέπει να έλαβαν ανάλογες διαταγές. Έχω το δικαίωμα να κάνω ένα περίπατο στην αυλή με ισχυρή φρουρά. Η αυλή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από το κελί μου, αλλά ο ήλιος λάμπει κατακόρυφα από το γαλάζιο θόλο του ουρανού. Είμαι ντυμένος και έτσι δεν αισθάνομαι τόσο άσχημα απέναντι στους στρατιώτες που με φρουρούν. Ο διευθυντής της φυλακής είναι εξίσου χαρούμενος με μένα που δεν θα εκτελεστούμε. Ο άνθρωπος αυτός πάντα υπήρξε καλός και πονόψυχος. Το ρωτώ αν οι φίλοι μου έχουν το ίδιο προνόμιο να βγαίνουν για βόλτα στην αυλή και μου λέει μετά από τη μισή ώρα περιπάτου μου στο κλειστό αυτό περιβάλλον είναι η σειρά τους. Ξαναμπαίνω στο κελί μου, το οποίο μου φαίνεται πιο χαρούμενο. Κάθε μέρα χαράζω άλλη μια γραμμή στον τοίχο σαν μαρτυρία της διαμονής μου στο άντρο των νεκρών. Ο διευθυντής της φυλακής με πληροφορεί ότι σύντομα θα μας μεταφέρουν στη Γερμανία σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου. Στις 2-3 μέρες που ακολουθούν, τίποτε δεν αλλάζει την καθημερινή μας ρουτίνα. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο διευθυντής μου λέει ότι η αναχώρησή μας πρόκειται να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Φοβάμαι μήπως τελευταία στιγμή αυτό το ξύπνημα, τα χαράματα, κρύβει κάτι πιο σοβαρό, την εκτέλεσή μας. Σύμφωνα με τον διευθυντή, πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ο καλός αυτός άνθρωπος θέλει να μου μεταφέρει τη σιγουριά του, αλλά δεν τα καταφέρνει ολότελα.

Το πρωί της Δευτέρας Ιουλίου του 1942 με ξυπνούν οι φρουροί που μπαίνουν στο κελί μου. Είναι τρεις τα χαράματα. Μου λένε ότι θα φύγω για τη Γερμανία μαζί με τους συντρόφους μου που τους ξυπνούν και εκείνους. Η συνηθισμένη μου συνοδεία με πηγαίνει να πληθώ και να ξυριστώ. Περνώντας από το κελί 9 βλέπω τον Ζακ Μουό που ετοιμάζεται να βγει, ενώ όταν γυρίζω από την άλλη βλέπω τον ταγματάρχη Μπερζέ στο βάθος του κελιού 15. Προσπαθώ να του τραβήξω την προσοχή, αλλά ο αρχηγός μας είναι τόσο απασχολημένος που δεν μ' ακούει που τον χαιρετώ. Ετοιμάζει και αυτός το φτωχό του μπόγο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Αφήνω το κελί 2 με ισχυρή συνοδεία. Με οδηγούν σε ένα λεωφορείο που μας περιμένουν πολλοί ένοπλοι στρατιώτες. Δεν προλαβαίνω καλά-καλά να καθίσω και επιβιβάζεται με τη σειρά του ο Ζακ Μουό. Κάθεται μπροστά μου με ένα φρουρό δίπλα του. Είμαι χαρούμενος που ξαναβρίσκω το φίλο μου. Καλημέρα. Ο Μπερζέ καταφτάνει με τη σειρά του και κάθεται μπροστά στο Μουό. Προς μεγάλη μου έκπληξη δεν ανταποδίδει το χαιρετισμό μου. Μοιάζει αφηρημένος. Το βαρύ όχημα ξεκινά με το φέροντάς μας προς το νέο μας πεπρωμένο. Αφήνουμε την αεροπορική βάση και σταματάμε στα προάστια του Ηρακλείου. Ένας αξιωματικός ανεβαίνει σβέλτα και κάθεται κοντά μας. Είναι ο αρχηγός της συνοδείας μας που αριθμεί 16 ενόπλους. Με τη χαραυγή διασχίζουμε το Ηράκλειο και απομακρυνόμαστε. Πηγαίνουμε στην αεροπορική βάση του Μάλεμε, όπου θα επιβιβαστούμε σε ένα μεταγωγικό που θα μας μεταφέρει στη Γερμανία μέσω Ιταλίας. Προχωράμε δυτικά στην κριτική εξοχή. Ο δρόμος με στροφές μας οδηγεί μακριά από το Ηράκλειο, μακριά από τον εφιάλτη που μόλις ζήσαμε. Ο αξιωματικός της συνοδείας μας επιτρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Ανταλλάζουμε χαρούμενα τις εντυπώσεις μας πάνω στην ομορφιά του τοπίου που ξετυλίγεται μπροστά μας. Το λεωφορείο περνάει από έναν ορεινό δρόμο. Από κάτω οι βράχοι κατηφορίζουν απότομα στη θάλασσα για να βουτήξουν στα ήρεμα γαλανά νερά της. Το όχημά μας προχωράει πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Υπακούει στους επιδέξιους χειρισμούς του οδηγού και ανηφορίζει τον δρόμο, ο οποίος ελίσσεται στην πλαγιά του βουνού που δεσπόζει στο τοπίο. Είναι ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Το γαλαζοπό βουνό ξυπνά με την αυγή, ο καταγάλανος ουρανός μας προσκαλεί στη ζωή.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Υπάρχει μια έννοια η οποία βρίσκεται σε πολλά ιερά κείμενα, εννοείται στη Βίβλο,

0: όταν βγαίνεις από το εξομολογητήριο. Είναι στιγμή που νιώθεις μια καθαρότητα και σε κάνει να νιώθεις και χαρούμενος όταν το έχεις αυτό. Προλιένεται λοιπόν το έδαφος με τη συγχώρεση, με το αίτημα για συγχώρεση από το Θεό και από τον συνάνθρωπο, και γεμίζει ο άνθρωπος με τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών, με τη χαρά ότι σβήστηκε αυτό, όπως είπε από πάνω, σβέσον, σβήστηκε, και είναι σαν να ως μη γενόμενον, σαν να μην έγινε. Ο ποιητής λοιπόν το βλέπουμε ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται με όλο αυτό που έχει γίνει, με αυτά που έχει κάνει, έχει όμως την ελπίδα του στο Θεό, και θα δούμε ότι ο Θεός λίγο παρακάτω θα του δείξει ότι πράγματι έχει δεχθεί τη μετάνοιά του. Ο στίχος 6 λέει «Σι μόνο ήμαρτον», είναι δύσκολος στίχος στην ερμηνεία, «Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Μιλάει ο ψαλμωδός, ο ποιητής στο Θεό. «Σε σένα μόνο αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες τέσσε». Δύσκολες λοιπόν στίχος στην ερμηνεία του, ο στίχος 6. Λέει ότι σε σένα μόνο αμάρτησα. Πώς είναι δυνατόν να το λέει αυτό, αφού αμάρτησε στον άνθρωπο καταρχήν, του αφαίρεσε τη ζωή? Τι να σημαίνει αυτό? Έχουν γράφει διάφορα από τους ερμηνευτές. Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να δεχθούμε ότι ο ποιητής έχει περί Θεού την παράστασή του ως του ενσαρκωτού των ηθικών ενιών, αυτού που έχει βάλει σε τον κόσμο στην ηθική τάξη. Πάσα παράβαση, είτε στον πλησίον, είτε σε οποιοδήποτε άλλον, αναφέρεται στο Θεό. Δηλαδή και στον άλλον, και τον άλλον αν φέρει σε δύσκολη θέση και στεναχωρήσεις και βλάψεις, είναι σαν να το κάνεις στον ίδιο το Θεό. Οποιαδήποτε αμαρτία, οποιασδήποτε υφής προς τον συνάνθρωπο, είναι αμαρτία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε, να ερμηνεύσουμε το «Σι μόνο ήμαρτον». Όταν κάνω κακό στην εικόνα του Θεού, άρα και στο πρωτότυπο, δηλαδή στον ίδιο το Θεό, κάνω ζημιά. Πολύ ωραία η ερμηνεία αυτή, και μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το κείμενο «Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα».
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Χριστιανικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας. Ποια είναι η θέση του Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Δημήτριο. Ο πατέρας Δημήτριος είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Δημήτριο, η μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Του κυρίου την ευχή να έχουμε. Χαίρετε. Και να ζητήσουμε και την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η εκπομπή γίνεται με την δική του ευχή και τη δική του ευλογία.
0: Έτσι είναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Φουκαδάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ κοντά σας.
0: Να συζητήσουμε για το Σταυρό. Πατέρα Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Η ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας, ναι, είναι ο τίτλος που δώσαμε. Άρα και ένα κομμάτι θα λέγαμε το ιστορικό Σταυρός του Χριστού, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει πώς φαίνεται η ευλογία του στη ζωή μας. Να πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά.
1: Ναι. Γνωρίζουμε ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας και της νίκης.
0: Ναι.
1: Είναι... Στην αρχή υπήρξε ένα σύμβολο ιδεχθές, διότι γνωρίζουμε ότι εκεί πάνω, επάνω στο Σταυρό, έβρισκαν το θάνατο οι κακούργοι, οι ληστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικίνδυνοι για την κοινωνία. Όμως αυτό το σύμβολο, από σύμβολο θανάτου, σύμβολο καταδίκης, έγινε σύμβολο θυσίας, σύμβολο ζωής και είναι το ιερότερο σύμβολο της χριστιανοσύνης. Ξεκουράζει τον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο, γιατί ο Σταυρός είναι εκείνο το σύμβολο που οδηγεί στην Ανάσταση. Άλλωστε χωρίς Σταυρό, Ανάσταση δεν θα υπήρχε. Και δεν υπάρχει Ανάσταση. Mm. Ο Σταυρός αντλεί τη δύναμη από τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε επάνω και έδωσε τη ζωή του για να σώσει πανγενή τον Αδάμ, δηλαδή να σώσει όλο το γένος των ανθρώπων από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν αυτή η αγιαστική δύναμη την οποία πήρε από τον ίδιο το Θεό, από τον ίδιο το Χριστό ο Σταυρός, είναι αυτό το αντίδοτο που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Σταυρός λοιπόν δίνει την πραγματική χαρά αλλά και τη χάρη στους ανθρώπους. Και έτσι οφείλουμε να τον έχουμε όχι απλά ως ένα σύμβολο αλλά καταφυγή, διότι είναι καταφυγή, είναι η δύναμη των χριστιανών, μια δύναμη που αντλεί από τον Χριστό. Και θα λέγαμε ότι έχει και ηθική σημασία, γιατί ο Χριστός, ο πιστός, με συγχωρείτε, φέρνει τον προσωπικό του Σταυρό στη ζωή του.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εκείνος που επιθυμεί να τον ακολουθήσει και να γίνει πραγματικός μαθητής του, οφείλει να σηκώσει το δικό του Σταυρό. Ώστις θέλει ο πίσω μελθεί, να απαρνηθάς τον εαυτό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, δηλαδή τον παλιό εαυτό του, να απαρνηθεί τα πάθη του, τα λάθη του, και με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι δύσκολο ο άνθρωπος να απαρνηθεί τον εαυτό του. Είναι δύσκολο να απαρνηθεί τα λάθη της ζωής του, τα πάθη του. Όμως μόνο με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην Ανάσταση.
0: Ναι.
1: Η θέα λοιπόν του Σταυρού οδηγεί στην Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Είπατε δύσκολο να απαρνηθεί τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σταυρώνει τον παλαιό εαυτό.
1: Σταυρώνει τον
0: παλαιό. Για να απαρνηθεί τον εαυτό, τι εννοούμε.
1: Τον παλαιό εαυτό του. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει μία ροπή προς την αμαρτία.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ροπή είναι γλυκιά.
0: Ναι.
1: Άρα δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα όμως, να δει την αλήθεια, μια αλήθεια που προσφέρεται από τον ίδιο τον Χριστό. Mm. Όταν απαρνηθεί τον εαυτό του, όταν αφήσει τον παλαιό εαυτό του και ενδυθεί το νέο, που είναι πραγματική, η φυσική ζωή του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό για να είναι αθάνατος, αλλά ήταν και εκτός της αμαρτίας. Η αμαρτία εισήλθε στον άνθρωπο αργότερα. Αυτή λοιπόν την αμαρτία μας βοηθά ο Σταυρός και η δύναμή του, που είναι ουράνια δύναμη, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να φωτιστούμε και να οδηγηθούμε εκεί που ο Θεός επιθυμεί για το δικό μας καλό, να ζήσουμε πραγματικά και ουσιαστικά. Νομίζω ότι η δύναμη του Σταυρού είναι τόσο ισχυρή, γιατί είναι το, όπως είπαμε προηγουμένως, το ιερότερο σύμβολο, το σύμβολο που θανατώθηκε πάνω ο Θεός, αλλά εντός εισαγωγικών θανατώθηκε. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε την πραγματική ζωή και μας χάρισε και την δική του Ανάσταση. Βλέπουμε και στις εικόνες,
0: ναι,
1: ότι στις ορθόδοξες εικόνες της Αναστάσεως δεν αναφέρεται η Ανάσταση του Χριστού, αλλά απλώς η Ανάσταση, για να δείξει ότι σώζει ο Θεός όλο το γένος των ανθρώπων με τη δική του Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και στη συνέχεια. Κύριε Φουκαδάκη, εμείς ξέρουμε τις λέξεις Γολγοθάς. Ανέβηκε το Γολγοθά, πήρε το Σταυρό, τον βοήθησε ένα πρόσωπο την ώρα που ανέβαινε τον Κύριο. Η Σταύρωση πού έγινε ακριβώς και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό το μέρος όπου σταυρώθηκε?
2: Να πούμε ότι είναι ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού επάνω στο Σταυρό. Είναι κάτι το αδιανόητο, γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ως σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μορία, κάτι το ανόητο δηλαδή για τους Έλληνες, πως ο Θεός μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και σταυρώνεται. Ο Γολγοθάς λοιπόν είναι το μέρος στο οποίο οδηγείται και άρει το βαρύ σταυρό, γιατί είναι ο σταυρός των αμαρτιών όλου του ανθρώπινου γένους. Οδηγείται λοιπόν εκεί, κοντά στον Πανάγιο Τάφο. Σήμερα όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Έχει βρεθεί το σημείο που ήταν από την Αγία Ελένη. Από το 326 μετά Χριστόν έχει βρεθεί το σημείο που έγινε η Σταύρωση του Κυρίου μας. Βρέθηκαν τότε και οι άλλοι δύο σταυροί. Αναγνωρίστηκε από τη θαυματουργία του, την άμεση θαυματουργία, την ευωδία ανάμεσα σε βασιλικούς. Και έτσι αναγνωρίζεται και σήμερα. Είναι λοιπόν το σημείο στο οποίο ο Κύριος εταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι το σημείο το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη μεταστροφή στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει. Ιδού γάρ ήρθε, λέμε, δια του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Έρχεται η χαρά γιατί νικέται ο θάνατος. Είναι πράγματι το φοβερότερο γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης μαζί με το γεγονός της Ανάστασης. Ο Άδης νενέκρωται, ανοίγουν οι πύλες του Παραδείσου και ο θάνατος νικέται. Οπότε είναι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν επάνω στο Γολγοθά. Είναι κοντά στο
0: ύψωμα, ένας λόφος.
2: Είναι ένας λόφος που ο βράχος σκίζεται εκείνη τη στιγμή από το μεγάλο σεισμό, όταν ο Κύριος παραδίδει το πνεύμα του. Είναι, βιώνει μια μοναξιά, γιατί λίγοι τον ακολουθούν, ο Ιωάννης, η Παναγία μας και οι Μυροφόρες. Βιώνει αυτή την μοναξιά, αλλά βιώνει την μετάνοια ενός ληστή, δηλαδή ανάμεσα σε αυτό το γεγονός. Είναι ένα σημαντικό γεγονός και γίνεται ο πρώτος ο οποίος μπαίνει στο Παράδεισο, ανοίγει η πύλη του Παραδείσου. Έτσι λοιπόν γίνονται συγκλονιστικά γεγονότα και εκείνη τη στιγμή, γεγονότα τα οποία είχαν προτυπωθεί στην Παλαιά Διαθήκη, αν μπορούσαμε να πούμε, αν θέλετε να πούμε κάτι για τις προτυπώσεις, δηλαδή είναι το ξύλο της ζωής στον Παράδεισο, είναι η ράβδος με την οποία ο Μωυσής χαράζει το σημείο του Σταυρού, γι' αυτό λέμε Σταυρών χαράξας Μωυσής, επευθείας ράβδου, ναι. την Ερυθρά, ανοίγοντας την Ερυθρά θάλασσα. Είναι ο Σταυρός ο οποίος νικά και βλέπουμε στη μάχη με τους Αμαλικίτες. Είναι ο Μωυσής, όταν τα χέρια του είναι σε σημείο Σταυρού,
0: βλέπουμε
2: να νικάει ο λαός και γι' αυτό αναγκάζονται δύο, ο Αρών και ο Ορ, να στέκονται και να του κρατάνε τα χέρια, να νικήσει τελικά ο λαός. Επομένως βλέπουμε ότι με το Σταυρό υπάρχει αυτή η ευωδία και γι' αυτό αργότερα, θα το συνεχίσουμε μετά, βλέπουμε ότι είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει επάνω το Σταυρό. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροαναστάσιμα. Mm. Το κυρίαρχο σε όλη την πορεία και των Αγίων και της Παναγίας μας που βιώνει κάτω από το Σταυρό αυτό το μαρτύριο, αυτή τη ρομφαία με τη Σταύρωση, το κυρίαρχο είναι ο Σταυρός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό λέγεται ότι και η ίδια προτυπώνει το σημείο του Σταυρού όταν επιστρέφει από την Ορεινή, όταν μετά από 3 μήνες παραμονής, προτυπώνει βάζοντας το χέρι της στο μέτωπο, στο χώρο της κοιλίας που είναι σαρκωμένος ο Ιησούς και ζητάει δεξιά και αριστερά τη βεβαιότητα των Αγίων Αγγέλων για τη μαρτυρία ότι πρόκειται για το σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν τη δύναμη του Σταυρού, την ωραιότητα της Εκκλησίας. Είναι η σοφία για τον κόσμο, αυτή η μορία του κόσμου γίνεται σοφία μέσα στην Εκκλησία, η ωραιότητα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό βλέπουμε και ο Απόστολος Παύλος δεν καυχιέται για κάτι άλλο, για τη θαυματουργία του, για τον αγώνα, λέει καυχιέμαι για το Σταυρό. Αυτό είναι το σημείο της καύχησης.
1: Οφείλουμε να πούμε, επειδή βρισκόμαστε και την περίοδο αυτή που είναι η νηστεία, βρισκόμαστε στην περίοδο της νηστείας, ότι κατά τον χρόνο της νηστείας, μάλλον να το πω καλύτερα, η Εκκλησία προβάλλει το Σταυρό αυτή την περίοδο, την περίοδο της νηστείας, γιατί μπορεί να εμφανιστεί στους πιστούς ανθρώπους κόπωση σωματική, νοχέλια ψυχική, και ο Σταυρός είναι εκείνο το μέσον που απελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει δύναμη. Είναι, για να δώσω ένα παράδειγμα, όπως όταν ένας άνθρωπος ανεβαίνει πάνω σε ένα βουνό και φτάνει στο τέρμα, εμείς, ποιο είναι το δικό μας το τέρμα, είναι η Ανάσταση.
0: Ναι.
1: Όταν το φτάνουμε την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν του δίνει δύναμη, αντλεί δύναμη ο πιστός άνθρωπος όταν ατενίζει το Σταυρό, και γι' αυτό τον λόγο και η Εκκλησία τον προβάλλει και τον τοποθετεί στο μέσον του ναού. Γνωρίζουμε ότι την περίοδο αυτή είναι και η Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή λοιπόν την ημέρα οι πιστοί άνθρωποι λαμβάνουν χάρη, αντλούν χάρη από τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, και γι' αυτό η Εκκλησία τον δίνει, τον χαρίζει θα λέγαμε στους ανθρώπους ως δωρεά για να ατενίσουν την Ανάσταση την οποία ποθούν και επιζητούν.
0: Ναι, κύριε Φουκαδάκη, να ρωτήσω, ο Χριστός έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί? Δεν μπορούσε να πεθάνει με έναν άλλο τρόπο? Γιατί πρέπει να υπάρχει ο Σταυρός? Και μέσα από εκείνο βέβαια το έχουμε και εμείς στη ζωή μας όταν λέμε σταυρική θυσία.
2: Θα λέγαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος επέλεξε ως το σημείο του να είναι ο Σταυρός.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα αν ανατρέξουμε το τι ήταν αυτό το ξύλο του Σταυρού, είναι, σύμφωνα με την ιστορία του, είναι ένα ξύλο το οποίο το άφησαν οι άγγελοι που επισκέφτηκαν, οι τρεις άγγελοι που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ.
0: Τον Αβραάμ.
2: Άφησε λοιπόν αυτό το ξύλο. Αυτό το ξύλο δόθηκε στη συνέχεια στο Λότ, στον αδελφό του, ο οποίος μετά από μια μεγάλη αμαρτία θέλησε να δει αν συγχωρεθεί από το Θεό.
0: Ναι.
2: Και του δίνει ο Αβραάμ αυτό το ξύλο, το οποίο είχαν αφήσει οι άγγελοι, και του λέει να το ποτίζεις και αν πραγματικά αυτό βλαστήσει, ένα ξερό ξύλο, τότε θα δεις ότι ο Κύριος σε συγχώρεσε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ο Κύριος θα σε συγχωρέσει, ασχέτως ότι είχε κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία. Είναι από κέδρο, κυπαρίσι και πεύκο. Mm. Και αυτό λοιπόν το ξύλο έγινε δέντρο, βλάστησε, και αργότερα το έκοψαν Όταν χτιζόταν ο ναός του Σολομώντα, θέλησε λοιπόν να μάζεψαν διάφορα ξύλα και ανάμεσα αυτά ήταν αυτό το μεγάλο ξύλο για να το χρησιμοποιήσουν για τον ναό. Οπότε επιχείρησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά όπως και να το έβαζαν δεν χώραγε. Mm. Και το παραπέταξαν αυτό το ξύλο. Αυτό λοιπόν αργότερα, αυτό το παραπεταμένο ξύλο, ζητάει ο Καϊάφας να φτιάξει το σταυρό του Κυρίου μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή από ένα ξύλο το οποίο ήταν παραπεταμένο, γίνεται ακρογωνιαίος λίθος για την Εκκλησία και μάλιστα παίρνει μεγάλη ευλογία, γιατί η ευλογία, όπως είπε ο πατέρας Δημήτριος, δίνεται από το ότι ποτίστηκε από το αίμα του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό. Και αποκτά την ευωδία αυτή, τη χάρη, τη θαυματουργία. Να πούμε ότι αναγνωρίζεται αυτό το ξύλο, το αρχικό ξύλο του Αβραάμ, θα λέγαμε, αναγνωρίζεται από το ότι και ένα μικρό κομματάκι να είναι, βλέπουμε ότι βουλιάζει μέσα στο νερό. Ακολουθεί δηλαδή αντίθετο νόμο από την βαρύτητα. Όταν το βάλουν, το έχουν πολλές φορές βάλει στο νερό και βουλιάζει
0: και ποτιστεί
2: με το αίμα του Κυρίου. Έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι τιμίου ξύλου, το οποίο βρίσκεται στη Μονή Ξυροποτάμου του Αγίου Όρους και έχει σημάδια από το καρφί και από το αίμα του Κυρίου. Mm. Και έτσι λοιπόν έχει μοιραστεί αυτό το ξύλο, το οποίο διάλεξε ο ίδιος ο Κύριος να είναι μια ευλογία και να σηματοδοτήσει το σημείο του Σταυρού αργότερα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το Σταυρό μας σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
2: Παντού να γίνεται ο Σταυρός με σωστό τρόπο για να πάρει κανένας την ευλογία από αυτό το αρχικό ξύλο, το οποίο τελικά μεταποιήθηκε, θα λέγαμε, με την παρουσία του Κυρίου. Mm.
0: Τις προτυπώσεις που αναφέρατε της Παλαιάς Διαθήκης, τις αναφέρατε για να πούμε τι, ότι από πολύ παλιά, αιώνες νωρίτερα, είχαν δει το σταυρό οι προφήτες, ή και αυτοί σήκωσαν ένα σταυρό ανάλογο? Ναι.
2: Είναι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή ο Κύριος προγνωρίζει και έχει προσχεδιάσει το ποια θα είναι η πορεία της ιστορίας έως τα έσκατα, έως το τέλος. Και σε αυτή την πορεία λοιπόν αυτοί προτύπωσαν το μυστήριο του σταυρού, ότι θα ακολουθούσε ο σταυρός.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχνάμε ποτέ, βέβαια, γιατί μιλάμε πάντοτε για το Σταυρό, να μην ξεχνάμε όμως ποτέ ότι δια του Σταυρού ήλθε η Ανάσταση στον κόσμο. Ναι. Συνδέεται ο Σταυρός με την Ανάσταση. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά τροπάρια μέσα στην Εκκλησία μας που μιλούν για την σημασία και για τη δύναμη του Θυμίου Σταυρού.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό όταν ομιλούμε για το Σταυρό να μην λέμε απλά ο Σταυρός. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι ο Ζωοποιός Σταυρός. Είναι, το, όπως είπε ο Κύριος Καθηγητής, το ξύλον της ζωής. Είναι δηλαδή εκείνο το ιερό σύμβολο το οποίο δίνει την πραγματική ζωή στους ανθρώπους δια της δυνάμεως του Ιησού Χριστού. Mm. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και από την εποχή εκείνη οι πιστοί άνθρωποι τιμούν αυτό το ιερό σύμβολο της χριστιανοσύνης. Άρα, δίχως σταυρό, Ανάσταση δεν υπάρχει. Δίχως αλλαγή, Ανάσταση δεν γίνεται. Δίχως μετάνοια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Μας καλεί λοιπόν ξανά σε μετάνοια. Αυτή είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Μας οδηγεί στην πραγματική ζωή. Και η πραγματική ζωή είναι εκείνη που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός.
0: Αναφέρατε στην σταυροπροσκύνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το σταυρό στο κέντρο, είπατε,
1: στο
0: αν δεν
1: κέντρο,
0: κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει? Να δείξουμε τι?
1: Ο σταυρός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Mm. Μπορούμε να αναφέρουμε βέβαια εδώ ότι υπάρχει και άλλη μία εορτή που ύψωση του Τιμίου Σταύρου, η οποία είναι παλαιότερη.
0: Παλαιότερη
1: από την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Γνωρίζουμε ότι τον 4ο αιώνα βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός από την Αγία Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ένα παράδειγμα, όπως τότε υψώθηκε από τον Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα για να τον δουν οι άνθρωποι και να λάβουν την ευλογία. Είναι μια προτύπωση, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, υψώνεται ο Σταυρός για να φανεί στους ανθρώπους, για να προσκυνήσουν, για να τον δουν όλοι, για να τον ατενίσουν, για να λάβουν αυτή τη χαρά, Γιατί ο Σταυρός για εμάς τους χριστιανούς δεν δείχνει το θάνατο.
0: Ναι.
1: Αλλά φανερώνει τη ζωή. Είπα στην αρχή ότι δεν είναι ένα όπλο εναντίον των ανθρώπων, εναντίον της ζωής των ανθρώπων, αλλά είναι το αίτητο τρόπαιο, είναι το αίτητο όπλο κατά των δυνάμεων των δαιμόνων, κατά της δύναμης του κακού. Ουσιαστικά απελευθερώνει. Είναι ένα όπλο το οποίο απελευθερώνει τους πιστούς ανθρώπους και γενικότερα την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φουγκαδάκη, πολλοί άνθρωποι λένε ότι σηκώνουν ένα σταυρό και έχουν το σταυρό τους. Πολλές φορές όμως μόνο και μια δυσκολία τη λέμε σταυρό, ενώ μπορεί να μην είναι τελικά σταυρό. Η Εκκλησία με ποιο γνώμονα κάτι το ονομάζει πραγματικά σταυρό και όχι κάτι άλλο που ήρθε δευτερευόντως στη ζωή μας.
2: Ναι, ότι ποικίλουν οι προσωπικοί σταυροί. Δηλαδή ο Θεός και άλλον επιτρέπει ένα βαρύτερο σταυρό. Ο ίδιος, ο Κύριος σήκωσε, είπαμε, τον αβάσταχτο σταυρό των αμαρτιών των ανθρώπων. Επομένως, σε άλλον, για δικούς του προσωπικούς λόγους, θα λέγαμε άβυσσος τα κρίματα του Θεού, το γιατί επιτρέπει σε ένα πιο ελαφρύ σταυρό, σε ένα άλλο ένα βαρύτερο. Μπορεί να είναι ο σταυρός μια αποτυχία στη ζωή, να είναι η ασθένεια ή ο πόνος, μια οικονομική δυσκολία, οικογενειακή. Δεν ξέρουμε λοιπόν γιατί ο Θεός επιτρέπει, πέρα από τις προσωπικές επιλογές μας,
0: ναι,
2: που μπορεί μια λάθος επιλογή να φέρει ένα σταυρό που δεν είναι, θα λέγαμε, ο σταυρός που στέλνει ο Κύριος. Επομένως, ο καθένας πρέπει να γνωρίσει ποιος είναι ο δικός του σταυρός, να τον σηκώσει αγόγγιστα και να προχωρήσει. Για άλλον παράδειγμα είναι ο σταυρός του μοναχισμού.
0: Του μοναχισμού.
2: Του μοναχισμού. Είναι ένα σταυρός.
0: Να γίνει μοναχός και οι δυσκολίες που περνάει εκεί. Ναι.
2: Όσοι στέλνει ο πίσω μου ελθεία, απανησάς το εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού. Είναι ένα σταυρός που σηκώνει ο μοναχός, ένα σταυρός μέσα στην οικογένεια. Να αναγνωρίσει ο καθένας ποιος είναι ο δικός του και να, αν τον ακολουθήσει αγώγιστα, θα ωφεληθεί πολύ και θα οδηγηθεί στο ζητούμενο που είναι να φτάσει στην σωτηρία, στην πίστη και την υπέρβαση του θανάτου.
0: Μάλιστα. Να πείτε,
1: ναι. Ο σταυρός είναι ένα μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο θα λέγαμε ότι φανερώνει τη θεϊκή μεγαλειότητα. Ξέρετε ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος να σταυρώσει τον Ιησού Χριστό είναι μία αθλειότητα, να μου επιτρέψετε να πω. Ναι. Ο άνθρωπος ήθελε να θανατώσει το Θεό. Αυτό είναι μία αθλειότητα. Όμως μέσα από αυτήν την αθλειότητα του ανθρώπου φανερώνεται η θεϊκή μεγαλειότητα. Γι' αυτό δεν δίδει και η συγχώρηση. Μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος του Σταυρού, δηλαδή το σημείο του Σταυρού, συνάπτει τον χρόνο με την αιωνιότητα.
0: Τον χρόνο, την αιωνιότητα. Να πείτε, κύριε Φουγκαδάκη.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε και το εξής, ότι πέρα από τον ατομικό σταυρό, έχουμε και κάτι ιδιαίτερο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Οι Άγιοι σηκώνουν δικούς τους μεγάλους σταυρούς. Παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος με πλήθους ασθενειών. Και ζήταγαν και το σταυρό των άλλων. Καταλάβαιναν ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σηκώσουν μέσα στην οικογένειά τους το δικό του σταυρό της ασθένειας,
1: της
2: δυσκολίας, και ζήταγαν και τους δικούς του σταυρούς. Και μάλιστα βλέπουμε και από πολύ νωρίς, δηλαδή και ο Άγιος Πορφύριος από πολύ νωρίς στο Άγιο Όρος έφηβος ζητάει για να κατανοήσει το σταυρό του Κυρίου να του δώσει ο Κύριος μια ασθένεια.
1: Αυτή είναι και η μεγαλοπρέπεια των Αγίων Ανθρώπων του Θεού.
0: Δηλαδή, ζητάει και το σταυρό του άλλου,
1: και το σταυρό των άλλων ανθρώπων, τις δυσκολίες. Ναι. Αυτό δείχνει και το ήθος όχι μόνο εκείνων των ανθρώπων, των Αγίων Ανθρώπων του Θεού, αλλά γενικά το ήθος του κάθε χριστιανού, του κάθε πιστού. Γιατί τι είναι οι πιστοί οι άνθρωποι? Εμείς δηλαδή που λέμε και ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στον Θεό, να πάρουμε και το βάρος των άλλων, να δεχθούμε αυτές τις δυσκολίες των ανθρώπων. Δηλαδή, η μεγάλη αγάπη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, η αυταπάρνηση.
0: Ναι, για να ζητήσει να το σταυρό άνθρωπος. Του αλλονού, μεγάλη αγάπη. Ναι,
1: είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευθεί.
2: Ναι, να μην αφαιθεί κανένας μόνος
1: δεν μπορεί
2: σε αυτό το σταυρό.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής αυτό δεν μπορούν να το δεχτούν.
0: Ναι, γιατί ο καθένας και τον εαυτό του και τη δική του ευμάρια καλοπέραση. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Είναι ο πατέρας Θεμιστοκλής Χριστοδούλου. Ο πατέρας Θεμιστοκλής είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών στην Αθήνα. Πατέρα Θεμιστοκλή, την ευχή σας. Καλησπέρα από την Κρήτη.
3: Κυρίου, να είστε καλά. Οι αδελφοί μας, οι κριτικοί, να είναι πάντα καλά όλοι τους.
0: Βέβαια, συζητούμε εδώ μαζί με τον πατέρα Δημήτριο και τον κύριο Φωκαδάκη, θεολόγο συγγραφέα. Μιλούμε για το Σταυρό. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Η ευλογία του Σταυρού στη ζωή μας». Να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει ευλογία ένα σταυρός, ένα βάσανο σήμερα.
3: Κοιτάξτε, ταπεινά φρονώ δεν άκουσα όλη τη συζήτηση που έγινε μεταξύ σας, αλλά θα ήθελα να μεταφέρω στην αγάπη ο σταυρός είναι η μίμηση του Χριστού μας. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε δοκιμασία στη ζωή μας, περιπέτεια, ασθένεια, θάνατο, οτιδήποτε απασχολεί τον άνθρωπο μέσα από το πρίσμα του Χριστού, νομίζω ότι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ασυνέπεια στην πίστη. Γι' αυτό και ο Σταυρός βιώνεται μόνον στην προοπτική του Χριστού, δηλαδή να έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του Χριστού μας, για να μπορούμε να σηκώσουμε όλα όσα αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι επάνω σε αυτή τη γη. Διότι χωρίς το Σταυρό δεν θα μπορούμε να φτάσουμε οπωσδήποτε και στην Ανάσταση, διότι ο Σταυρός έχει μία προοπτική. Είναι να φτάσουμε στην Ανάσταση του Χριστού μας. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε μέσα από το Σταυρό.
0: Ναι, αυτή η αλήθεια τονίστηκε και από τους συνομιλητές μας, ότι οδηγεί στην Ανάσταση, αλλά πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό. Ήθελα να σας ρωτήσω μία σταυρική κατάσταση σήμερα. Την προκαλούμε εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή έρχεται από μόνη της?
3: Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταφράσει αυτό που έρχεται στη ζωή. Είτε από την ευλογία του Θεού μας, είτε από τη χάρη του Θεού, είτε ως να μας δοκιμάσει ο ίδιος ο Κύριός μας, είτε από τις ίδιες τις αμαρτίες μας. Ποιος μπορεί να τα διακρίνει όλα αυτά τα πράγματα? Δεν είναι εύκολη η προσέγγιση όλων των πραγμάτων να δίνουμε εύκολες απαντήσεις. Δεν είμαστε και ορθολογιστές. Ναι. Είμαστε, όταν πιστεύει ο άνθρωπος, τα δέχεται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του ως μια παρουσία σταυρική στη ζωή του. Δεν προσπαθεί να εξιχνιάσει, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποια περισυλλογή, να σκέπτεται ότι μπορεί να δυσαρέστησε τον Θεό μας, μπορεί πολλά πράγματα έτσι να βάζει στο μυαλό του, μόνο έτσι την προοπτική της μετάνοιας. Και νομίζω ότι ωφελείται πάρα πολύ ο άνθρωπος. Πώς λέγανε οι ασκητές, ας πούμε, αυτό που διαβάζουμε μέσα στα γεροντικά, δώσε πόνο, ας πούμε, έλεγαν στο Θεό. Ενώ πονούσαν, ζητούσαν ακόμη να βιώσουν ακόμη περισσότερο πόνο. Πώς θα μπορούμε σήμερα να πούμε, ας πούμε, σε παιδιά, σε νέους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε η διδασκαλία του Χριστού να γίνεται ένα βίωμα και πράξη στην ουσία στους νέους ανθρώπους, όταν δεν τους διδάξουμε τη ζωή? Δεν έχει μόνο επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Και όλα αυτά πρέπει να τα βρίσκουμε σε αυτήν την διάσταση, να σκεφτόμαστε ότι είναι ένα σταυρός, μια περιπέτεια στη ζωή μας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε νικητές. Που έλεγε ένα παιδί, ας πούμε, λέει, έχω μια καλή εμπειρία από τον πατέρα μου. Λέω, ποια είναι αυτή, παιδί μου, η εμπειρία σου? Λέει, μας έμαθε ο πατέρας μας να προχωρούμε μπροστά, ατενίζοντας πάντα στη μορφή του Χριστού, και όταν, λέει, πέφτουμε, εκλερωνόμαστε ή, ας πούμε, αποτυχάνουμε στη ζωή μας σε κάποιο στόχο που έχουμε βάλει, λέει, να ξανασηκωνόμεθα, να πλαινόμεθα και να προχωράμε μπροστά. Εάν η ζωή είναι μόνο επιτυχίες, τότε ποιο το όφελος? Εάν η ζωή είναι και μόνο αποτυχίες, ποιο το όφελος της ζωής? Υπάρχει αυτή η πάντοτε, θα έλεγαμε, μια αναλλαγή στη ζωή μας. Από κάποτε κλαίμε, κάποτε γελάμε, κάποτε έχουμε λιακάδα, κάποτε έχουμε οπωσδήποτε συννεφιά. Όλο αυτό είναι μια πορεία ζωής που δεν πρέπει οπωσδήποτε...
4: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
6: Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσιμεν γη ευθεία, ένικεν το ονοματό Σου, Κύριε, ζήσισμα. Εν τη δικαιοσύνη Σου εξάξει εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη Σου εξολοθρέφει στους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος Σου είμαι, εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη Σου και μη σε έλασης κρίσιν μετά το δούλο Σου. Εισάκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη Σου και μη σε έλασης κρίσιν μετά το δούλο Σου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
7: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναύτες του Κυρίου δεηθόμεν, ρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, περπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, περτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.

Άσου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο, και εσύ σταυρούμε και εσύ θάτω με το βαπτισμό σου, και Πάσχο διασέως βασιλεύσου συν σύ, και εθνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω ένσι. Αλλώς της η ανάμωμο προσδέχου την μεταπόθου τη θύσενση, αυτής πρεσβείες ως ελεήμων, σώσοντας ψυχάς ημών.

0: δεχόμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: ευτρεπίσασα, τες αρετές διέλαμψας πανέφημε, όθεν είσαι λίληθας, συν αυτό εις τους γάμους, το στέφος της αθλήσεως, παρά αυτού δεξαμένη, αλεκκινδύνων λύτρωσε ημάς, τους εκτελούντας εν πίστη την μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων.

ελέησον με Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγγύσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες ενελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου αδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και περιχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και φροσύνιν αγαλιάσον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον είναι με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον με εντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοντούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία να δοκάνω, λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε, ευδοκίες της Ιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επ' το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Σταυρέ του Χριστού, σώσον τιμάς την δυνάμη σου, σταυρών χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο, την ερυθρά διέτοιμα το Ισραήλ πεζεύσαντι. Τη δε επιστρεπτικός φαραώ τη άρμα συγκροτήσα σύνοσεν. Επεύρους διαγράψα στο αίτη των όπλων. Δύο Χριστό άσουμεν. Το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Τον τύπων πάλι Μωσής του αχράν του πάθους εν εαυτό προέφηνε. Τον ιερών μισούμενο σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπων. Παλά με σίγηρε. Το κράτος δύο λέσσας αμαλίκτου πανόλους δύο Χριστό άσομεν. Το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστηλής άκος φθοροποιού λυτήριον και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού το πρόν γίν σειρώμενον όφιν προσέδισεν εγκάρσιον ετούτου θριαμβεύσα στο πείμα διό Χριστόν άσομε το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού του τρόπεων το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη εχθρών ενώ δυσμενών κατευλήθη θρίαγμα πάτε ανετράπηδε και πίστης φυπλώθη γης της πέρας η Θεία Διο Χριστού άσομεν το Θεό ημών ό,τι δε δόξαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών έλκει προς υμνοδίαν των υπερκοσμίων τα συστήματα των βρωτών τα σχολεία η πανέφημος κόρη της θαύμασιν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών γένος υπεριδούσα και την εκ του πλούτου περηφάνιον η σεπτή εφημεία αντί πάντων Χριστόν επεκτήσετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κάλλος επιθυμήσας της ωραιοτάτης σου πανέφημε, ο δεσπότης καρδίας ουρανίων θαλάμων εξίωσεν και νυν και αΐ και στους αιώνας των ουναμήν. Άχραντε Θεοτόκε, εις εσαρκωμένων των αΐδιων και υπέρθεων λόγων, υπερφύσιν τεκούσα υμνούμενσε. Στα ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα τη στηρευούσι δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων ίσως σταυρό στο κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Πλευράς αχράντου λόγχη τροθήσεις είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας των πιστών γαρσταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών όφθης επιδήματος αρενοπών ψυχήν φέρουσα και των εχθρών
ανδρικής ενάθλησε τροπός ο πανέφημε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, μόμος εν το κάλλι σου ουδερητής ψυχής πέφηκε και σε Χριστός νύμφια κυράτης ενυμφώσει προσήκατο. Αγία δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ίασε πανέφημε τους της εμείς ψυχής μόλοπας μάρτης Χριστού, θράψουν στις πρεσβείες του εχθρού τα σοφίσματα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αναμήν, σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και σκέπιν ημών, χριστιανοί, σε δοξολογούμενα σιγήτως θεόνυμφε.

0: Έτσι και διαγυρίνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των αιμάτων σου ρήθρης μάρτης Χριστού.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγης αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη αθλήση σου καλώς εγωνίσου και με τα θάνατον ημάς αγιάζεις τες των θαυμάτων βλύσεις υπανέφημε. Όθεν σου την κοίμηση την Αγίαν τιμόμεν πίστη παριστάμενη το σεπτό σου λειψάνω. Ειν αριστόμεν όσων ψυχικών και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
2: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμε.
1: Της πανεφήμου ναός παράδεισος εδείχθη, εν μέσω και κτημένος φυτών Αθανασίας, το σώμα ταύτης των σεπτών. Τούτου οι τριγώντες καρπούς τους ευθαλής, συντόμως αγιάζονται, ορώντες δε θαυμάζουσιν, ότι πως το νεκρόν σώμα, ως περζών αναβλιστάνει τα αίματα μυρίζοντα πάντας. Διόμετα σπουδής δεύτε πάντες είναι μη το ταπεινό και καθαρθέντες μολυσμού παντός περιπτυξόμεθα τούτο και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομεν.
2: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομεν.
1: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου εφημίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

Αμήν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία οίκη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα είναι ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, λεϊσόν με ιέση την ψυχή μου, ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίντο θελημά σου, δε ο Θεό μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σαν το φωτί σου ψώμεθα φω. Παράτενον το λαό σου τη γυνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη να μαρτύ του φυλαχθήν ημά. Δώσε, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέω σου, εφημάς καθάβρο, ελπίσα με ελπισέ. Ευλογητώσε, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσε, Δέσποτα, συνέδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσε, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το λέω σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρώσαμεν την αιωθήνην δέησιν ημών των Κυρίων, αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός.

0: δυνανε πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γημανεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα να

0: Πνεύματι σου.
1: Άσιο φελάσιμον του Κυρίου κλείνομεν. Σον καριστήν το ελέγχει και σώζει μας ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

Κυρίων των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποπόδιο των ποδών αυτού ότι Άγιος ευστήν νεκρώσαντες τα πάθη σαρκός και πνεύματος θεόφρονες απηχθώμεν υψωθήνε απόγης ουράνιον προσλήξει σταυρού τι ανυψώσει συσταυρού.

0: Αγαθών το εξομολογήστο Κύριο και ψάλλει τον ματί σου ύψτε τον αγγέλη το πρωί το ελεώσε την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των ουν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένα και εν το πνεύμα.

0: Γεννηθείτε το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμιση, η δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός, ο Θεός μου πρόσχες μη, ειν ατί εγκατελειπές με μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
2: Ο Θεός

0: Τον αιώνα να μην τι πρεσβείε τη Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Έτσι τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.

0: δόξεσι, Κύριε, δόξεσι.
1: Το καιρό εκείνο η ρώτατη των Φαρισαίων τον Ιησούν είναι αφάγει μετ' αυτού και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη και ειδού γινή εν τη πόλη ή τη είναι αμαρτωλός επιγνούσα ότι ανάγκηται εν τη οικία του Φαρισαίου κομίσασα αλάβαστρον μύρου και στάσα παρά τους πόδας αυτού ο πίσω κλαίουσα. Ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού τες δάκρυσιν και τες τριξί της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπεν εν εαυτό λέγον ούτως ειν προφήτης εγίνος και αντίς και ποταπή γινή ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν Σίμων έχων σι τι υπήν ο δέφησιν διδάσκαλε είπε δύο χρεοφυλέτε ήσαν δανειστή τινή ο εις όφιλε δινάρια πεντακόσια ο δε έτερος πεντήκοντα μη εχόντων δε αυτόν αποδούνε αμφωτέρησε χαρίσατο τίσουν αυτόν είπε πλοίον αυτόν να αγαπήσει αποκριθείς δε ο Σίμων είπεν υπολαμβάνω ότι ο το πλοίον εχαρίσατο ο δε είπεν αυτό ορθώς έκρινας και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμων η Εύη βλέπεις ταύτην την γυναίκα εισήλθον σου εις την οικίαν είδωρ επί τους πόδας μου ούκα έδωκας αύτη δε τες δάκρυσιν έβρεξέ μου τους πόδας και τες τριξί της κεφαλής αυτής εξέμαξε φίλη μάμι ούκα έδωκας αυτή δε αφήσει σύλθον ούδι έλειπε καταφυγούσα μου τους πόδας ελέω την κεφαλήν μου ούκ ήλυψας αύτη δε μύρο ήλυψέν μου τους πόδας ου χάριν λέγουν σοι αφέονται αμαρτία αυτής επολέ ότι γάπησεν πολύ

ούτως εστίν, ως και αμαρτίας αφήσιν. Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε σωκιά.

Faithful Materialization. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της αρχαίας επιθυμίας και των ασπροσέγγιστα ή προσεγγίζει, λειτουργήσει βασιλεύς της δόξης. Ρωτάρ διακονήσει μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεις συναλόμως δια την άφατων και μετρών φιλανθρωπίων. Ατρέπτους και αναλύωτους γεγονός άνθρωπους και ευχαίρειας μόνο χρημάτισας και τη λειτουργική πάθη και ανεμάκου της ίαν την υπουργία παρέδοχας από τους πόθους παραπάντων. Συγχαρμόνες κύριο Θεός μόνο τους πόθους των επουρανίων και των επιγείων επιθρώνων χειρουργικού επιχωμένους από τους Άγιων Κύριο και Βασιλεύς του Ισραήλ. Ο μόνος Άγιος και Αναγίης αναποπόμενος έτοιμη της από τον μόνο αγαθών και ευήκων επίβλεψαν που μέτων αμαρτωλών και αγίων δουλώσε και κατέρχαν αγνητή και την καρδία του συγκυρίζω σπονηρά. Και κάλωσα με την δυνάμη του Αγίου σου πνεύματος ενδεδειμένων τη τεσσαρατία χάρη παραστηνετή Αγία σου πάθη τραπέζι και ρουγίσε το Άγιον και άχραντον σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγαρ προσφέρουν και το Θεό και σε την δόξα να αναπέμπουμε στην Άρχος Πατρίκη το Παναγίου και αγαθό. Με την ίνη και έγινε ο σώνας των αιώνων να μην είτε χερουβή μυστικός υπονίζοντας και τις οποίο τριάδες των τρισάγιων ύμνων προσάγοντας πάσαν οι βιωτικοί να πάσαν τον έγκανα στον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη της εγγενικές του τάξης στην Αγία Λιλία. Είτε χερουβή μυστικός υπονίζοντας και τις οποίο τριάδες των τρισάγιων ύμνων προσάγοντας πάσαν οι βιωτικοί να πάσαν τον έγκανα στον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη της εγγενικές του τάξης.

να επικαλούμε στον Ρικαρδία πρόκειμο το μεταφράσιμο και προσάγει την Ιταλία του Συρίου και η κάμψη που προσεγγύρισε τώρα και τις εθνικές του μετέρων εθνάτων και του λόγου νοημάτων και καταξίωσε βρήν χαρήν ο ποιός του γενέστησε πράγματι στον και επισήμα του σημάμε και στο χαρτό σου και τα προκείμενα δώρα τάθε και πάντα το πληρώσαμεν την δέησιν ημών το Κυρίον. Υπέρ των προτεθέντων.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους για την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός εμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση

0: του θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταβέμψη μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψης.

0: ο νημός δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

συνδέστα από εκείνη που είναι από τον κοντά μας. Της πλέουσης ευρυσπορούς συνών, του νοσούντας ίας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μόνο. Χάρη

των αιώνων. Προσεστήριζε ο Χριστός. Και από αυτόν δόξα βασιλικέ στο Άγιο Σώνα, το Πατρί συγκαθημεσιών. Και καταξίωσε την κράτη έχνη με την δύναμη με το αχράν του σώματο και του τιμίου αίματο και δήμων παντί το λαό. Ο Θεό ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεό ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεό ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέει σώμα. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Μελίζεται και δημελίζεται ο νόστο, ο μελιζόμενος και μελίγωνος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν πλήρωμα από τη Ρίου Χριστός Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Πάντοτε νύχτα, ζέση πίστεω πλήρη του νεύματο Αγίου. Αμήν. Ελέησον, συγχώρησον το μαρτύριο. Και αξίζουν τα πίκρα. Εισάφησε να μην τον έκανε ο Νιούδη. Του δείπνου στο μυστικό φίλο να σε δώσω κατάπελο. Άλλο οριστή ο μονογό σου μη στη μάση. Μη στη μάγια να χάσει. Καθάρισε ο γύρο του. Εμείς τα προσκολάσαμε την ευκαιρία του δείπνου στο μυστικό συμφωνήμα σε δώσω κατά περούδες.

φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν παιδείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου, τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και Ελιάδου τους επισήπη επιθότας όσο τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξαστον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δωρηματέλειον άνωστα δεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το πατρί και το

0: Αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία μας γιορτάζει μια μεγάλη Αγία σήμερα, την Αγία Εφημία, η οποία έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και μαρτύρησε στη Χαλκιδόνα. Εκεί και ετάφη, και μάλιστα στο ναό της μετά από 150 χρόνια έγινε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Το λείψανό της είναι άφθαρτο και επεκύρωσε τους τόμους της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπου κατέκρινε τον Ευτυχή, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός έχει μία φύση. Η θεϊκή φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη. Έβαλαν λοιπόν τους τόμους των χριστιανών ορθοδόξων σε ένα βιβλίο και ό,τι πίστευαν οι αιρετικοί σε ένα άλλο βιβλίο, άνοιξαν τη Λάρνακα, την έβαλαν εις το στήθος της Αγίας Εφημίας, την έκλεισαν και μετά από 5 μέρες που την άνοιξαν διαπίστωσαν ότι κρατούσε στα χέρια της τον τόμο των Ορθοδόξων, το δε τόμο των αιρετικών ήταν κάτω από τα πόδια της. Αυτή η Αγία εμφανίστηκε, όπως ξέρουμε, και εις τον Άγιον σημερινόν γέροντα Πορφύριον, Παΐσιον, εις το Άγιον Όρος, στις 26 Φεβρουαρίου του 1974 επέστρεψε ο Άγιος Παΐσιος από έξω από το Άγιον Όρος, όπου τον είχαν καλέσει να δώσει τη γνώμη του για ένα εκκλησιαστικό ζήτημα. Και την επομένη το πρωί στις 27 που έκανε την ακολουθία του, στις 10 η ώρα το πρωί χτύπησε η πόρτα του, άκουσε μια γυναικεία φωνή, του έλεγε διευχών των Αγίων Πατέρων, αυτός εξεστάθη, ξαναχτύπησε, δεν άνοιξε, την τρίτη φορά άνοιξε μόνη της η πόρτα, μπήκε η Αγία μέσα, λέει ποια είσαι, του λέει είμαι η Εφημία. Και στη συνέχεια ο γέροντας, παρά το ότι ένιωθε μέσα του ότι είναι μία Αγία, ήθελε να το διαπιστώσει και της λέει ό,τι λέω να λες εις το όνομα του Πατρός, λέει αυτή εις το όνομα του Πατρός, δυνατά της λέει, εις το όνομα του Πατρός λέει αυτή, δυνατά, πολύ δυνατά, εις το όνομα του Πατρός, και έκανε και μετάνοια και του Υιού, ξανακάνει μετάνοια, και του Αγίου Πνεύματος, ξανακάνει μετάνοια. Και τότε λέει, κατάλαβε ο γέροντας ο Παΐσιος ότι είναι η Αγία Εφημία, έπεσε στα πόδια της, την προσκύνησε, καθίσανε, είπε το βίο της και μάλιστα της λέει απορώ τόσο μικρή που είσαι, γιατί είναι λέει μικρή στο ανάστημα, πώς άντεξες τόσα μαρτύρια, και απάντησε η Αγία, αν ήξερα τη δόξα που θα έπαιρνα και ακόμα χειρότερα θα μπορούσα να αντέξω. Του έδωσε απαντήσεις και για το θέμα που είχε πάει έξω, ότι σωστά απάντησε. Του έδωσε απάντηση επίσης να εκδώσει το βίο του Αγίου Αρσενίου και ένα άλλο θέμα που τον απασχολούσε. Και έτσι αυτή την μεγάλη Αγία γιορτάζουμε σήμερα. Αυτά μας το έχει διασώσει, γιατί την επομένη πήγε ένας ιερέας, ο οποίος εξομολογούσε τον Άγιο Παΐσιο, ο Ισαάκ ο Λιβανέζος, ο παπά Ισαάκ ο Λιβανέζος, αυτός μας το έχει διασώσει, και τον βρήκε σε πολύ μεγάλη χαρά το γέροντα. Αυτή τη μεγάλη Αγία γιορτάζουμε σήμερα, να έχουμε τη βοήθειά της σε όλους μας. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, εις τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Εν Χαλκιδόνη. Η Αγία Εφημία έζησε επί Διοκλητιανού 284-305. Βλαστός πλουσίων και ευσεβών γονέων της Χαλκιδόνος, του συγκλητικού Φιλόφρονος και της Θεοδωροσιανής, γαλουχήθηκε με την πίστη του Χριστού. Την εποχή του Μεγάλου Διωγμού, 303, όταν σε κάποια εορτή ο Ανθίποτος της Ασίας Πρίσκος πρόσταξε επί ποινή θανάτου όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας να παρουσιαστούν στην Χαλκιδόνα για να θυσιάσουν στον εκεί τιμόμενο Θεό Άρη, οι χριστιανοί σχημάτιζαν μικρές ομάδες και άλλοι μεν κρύβοντο σε απομονωμένες οικίες, ενώ άλλοι κατέφευγαν στις ερημίες για να διασωθούν από τον τύρανο και να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ένας τέτοιος όμιλος ήταν και της Αγίας Εφημίας, αποτελούμενος από 49 χριστιανούς. Μεταξύ αυτών η Αγία έλαμπε με τις αρετές και τη σοφία της σαν λαμπρότατο άστρο. Γρήγορα όμως τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν ενώπιον του Ανθιπάτου. Αυτός καταρχάς αποπειράθηκε να τους παρασύρει στην ασέβεια με κολακίες και υποσχέσεις υγιεινών απολαύσεων. Αλλά ο ιερός συνασπισμός, εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από την Εφημία, του απήντησε: «Εμείς, Ανθίπατε, θεωρούμε μεγάλη ντροπή, ενώ λάβαμε από το Θεό νου και φρένες, να λατρεύουμε άφωνα και κοφά ξώανα και να αρνηθούμε τον μόνον αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Οι τιμωρίες που επισύεις εναντίον μας μάλλον θα μας φανούν ελαφρές και όχι αρκετές για τέλειο μαρτύριο. Δοκίμασε όμως για να μάθεις τη δύναμη του Θεού μας». Οι λόγοι αυτοί άναψαν την οργή του τυράννου και επί 19 ημέρες βασάνιζε καθημερινώς τους μάρτυρες. Επειδή τους έβλεπες στερεούς στην πίστη του Χριστού, τους μεν άλλους Αγίους ο ίδιος έριξε στη φυλακή, την δε Εφημία ως προεξάρχουσα της ομάδος παρέδωσε στους δημίους να συντρίψουν το σώμα της με σιδερένιους τροχούς. Την ώρα του μαρτυρίου η Εφημία επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και ευθύς θείος άγγελος εμφανίστηκε, την έλυσε από τους τροχούς και της θεράπευσε τις πληγές. Ενώ η Αγία επρόκειτο να ρηφθεί μέσα σε αναμένη κάμινο, τις οποίες οι φλόγες είχαν υψωθεί 45 πύχης, οι δήμοι Σοσθένης και Βίκτορ έβλεπαν λευκοφόρους άνδρες να στέκονται δίπλα της και να διασκορπίζουν τις φλόγες. Αμέσως παραιτήθηκαν και οι δύο από το έργο τους, ομολόγησαν στον Πρίσκο τη δύναμη του αληθινού Θεού και καταδικάστηκαν σε θάνατο διαθυριομαχίας. Όταν οι νέοι δήμοι έριξαν την Αγία στην κάμινο, το πυρ χύθηκε έξω και τους κατέκαυσε, η δε μάρτης εξήλθε αυλαβής. Πνέοντας θυμό ο Ανθίπατος, πρόσταξε να την ρίξουν σε μεγάλο λάκκο ύδατος, γεμάτο με σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης, για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε επάνω της το σημείο του Σταυρού και μόνη της πήδησε στο νερό, τα δε θηρία, χωρίς να την πειράξουν, την πήραν στα νότα τους. Αν και κατεπλάγει ο τύρανος από τα γενόμενα, δεν υπεχώρησε. Διέταξε να την ραβδίσουν άσπλαχνα, να τεμαχίσουν το σώμα της με κοπτερά πριόνια και να το κατακάψουν σε πυρωμένα τηγάνια. Θεία δύναμης όμως εξουδετέρωσε την ενέργεια των τιμωρητικών οργάνων και η μάρτης παρέμεινε και πάλι αυλαβής. Ο θεομάχος Πρίσκος, αμετάθετος από την πλάνη, εξαπέλυσε εναντίον της στο στάδιο 4 λεοντάρια και 3 αρκούδες. Τα θηρία την πλησίασαν και καταφυλούσαν τα πόδια της. Ένα απλό δείγμα όμως μιας αρκούδας έγινε αφορμή να εκδημήσει η Αγία προς τον Κύριον. Μεγάλος σεισμός δόνησε τότε την πόλη και οι γονείς της μεγαλομάρτυρος Εφημίας βρήκαν ευκαιρία να λάβουν το μαρτυρικό της σώμα και να το ενταφιάσουν κοντά στη Χαλκιδόνα. Μετά την κατάπαυση του διωγμού, οι χριστιανοί απέθεσαν το τίμιο λείψανό της σε Λάρνακα και το κατέθεσαν στη μεγαλοπρεπή βασιλική που ανήγειρον προς τιμήν της επάνω στον τάφο της. Στο ναό αυτό το 451 συνήλθε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία συνέβη και το θαύμα της απορρίψεως του τόμου των αιρετικών που μνημονεύεται στις 11 Ιουλίου.

τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Η Αγία Μάρτης Μελιτινή ήθλησε στην Μαρκιανούπολη της Θράκης επί της βασιλείας του Αντωνίνου 138-161. Επειδή εκήρυτε τον Χριστό, συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Αντίοχο, κτυπήθηκε σκληρά και παραδόθηκε στη γυναίκα του, ώστε με τις κολακίες της να μαλαχθεί και να αρνηθεί την πίστη της. Τα πολλά θαύματα όμως που η Μελιτινή επετέλεσε με την προσευχή της και η καταθρημάτιση των ειδώλων του Απόλλωνος και του Ηρακλέους οδήγησαν στην αληθινή πίστη πολλούς απίστους και αυτήν ακόμη τη γυναίκα του Αντιόχου, ο οποίος τελικά διέταξε για την Μελιτινή τον διαξήφους θάνατο. Κάποιος ευσεβής χριστιανός από τη Μακεδονία ονόματι Ακάκιος, επιστρέφοντας από τα μέρη εκείνα στην πατρίδα του, πήρε μαζί του και το ιερό λείψανο της Μάρτυρος. Κατά το θαλάσσιο όμως ταξίδι ο Ακάκιος αρρώστησε και πέθανε. Όταν το πλοίο προσρωμίστηκε σε ακροτήριο της νήσου Λίμνου, ενεταφίασαν εκεί το λείψανο της Αγίας και δίπλα στον τάφο της τον φιλομάρτυρα Ακάκιο.

τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουντμίλης, βασιλίσσης των Τσέχων. Η Μακαρία Λουντμίλα, μάμη του Αγίου Βεντσεσλάβου, βασιλέως της Βοημίας, ήταν σύζυγος του Τσέχου Δουκός Βορσιβόη Πρώτου. Μαζί του δέχτηκε το Ευαγγελικό Κήρυγμα και βαπτίστηκε από τον μεγάλο φωτιστή των Σλάβων Άγιο Μεθόδιο. Οι νεοφώτιστοι δούκες με ζήλο αφοσιώθηκαν στη χριστιανική ανατροφή των τέκνων τους και στη διάδοση του χριστιανισμού στην Βοημία. Έκτισαν πολλές εκκλησίες, στις οποίες τοποθετούσαν ιερείς που συντηρούσαν οι ίδιοι. Ο Βορσιβόη πέθανε το 894 σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας την Μακαρία Λουντμίλα τρεις υιούς και μία θυγατέρα. Η νεαρή Χήρα υπέμεινε την απώλεια του ανδρός της με γενναιότητα και υποταγή στο θείο θέλημα και απελευθερωμένη από τους γήινους δεσμούς, διεμήρασε την περιουσία της στους πτωχούς. Στον θρόνο, μετά τον πρωτότοκο ιό της Σπιτίχνιεφ πρώτον, ανήλθε ο αδελφός του Βρατισλάβος ο πρώτος. Αυτός πρωτού πεθάνει εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση του κράτους και την ανατροφή του πράου και άκακου ιού του Βεντσεσλάβου στη χριστιανή μητέρα του Λουντμίλα και όχι στην ασεβή γυναίκα του Δραγομήρα που ήθελε να επιβάλει στη χώρα την ειδωλολατρία. Η Δραγομήρα, η οποία μισούσε την πεθερά της, εξεμάνει, διότι έτσι τα σκύπτρα διέφυγαν από τα χέρια της και δωροδόκησε δύο έμπιστους βογιάρους να τη θανατώσουν. Φτάνοντας η φωνή στον πύργο της πόλεως Τέτσεν, όπου η φιλήσυχος βασίλισσα είχε απομακρυνθεί εν εκατόν διαφορών τους, περίμεναν να νυκτώσει. Έσπασαν τότε την πύλη και όρμησαν μέσα. Τη συνέλαβαν, έδεσαν σχοινή στον λαιμό της και την έπνιξαν. Η Αγία Λουντμίλα έλαβε τον Στέφανο τον Μαρτυρίου στις 15 Σεπτεμβρίου του 920 σε ηλικία 61 ετών. Στον τάφο της, στα τείχη της πόλεως, κάθε νύχτα φαινόταν αναμένη λαμπάδα και γίνονται πολλά θαύματα. Τα σημεία αυτά οδήγησαν τον εγγονό της, Βετετσλάβο, να μετακομίσει με τιμές στα ιερά της Λείψανα στην Πράγα και να τα καταθέσει στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Η Αγία Λουντμίλα τιμάται ως προστάτης της Βοημίας.

Το γεγονός προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις στη μεγάλη ρωμαϊκή πόλη της Αφρικής. Μετά τη βάπτισή του, διεμήρασε τον πλούτο του στους φτωχούς και ζώντας ως ασκητής, με ζήλο αφοσιώθηκε στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών και των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Το 248-249, με ομόφωνη απέτηση του λαού, εξελέγει διαβοής επίσκοπος Καρχιδόνος παρά την εναντίωση ορισμένων κληρικών, οι οποίοι από αντιζηλία για τον παραγκονισμό τους τον κατηγόρησαν για ακαταλληλότητα ως νεοβαπτιστέντα. Το 250, με την έναρξη του διωγμού του Δεκίου κατά των Χριστιανών, οι εθνικοί της Καρχιδόνος, που δεν είχαν συγχωρήσει στο λαμπρό τους ρήτορα την προδοσία που τους έκανε, ζητούσαν επίμονα στο στάδιο να ρηφθεί και ο Κυπριανός τους λέοντες. Προσέκρουσαν όμως στη Θεία Βουλή, διότι η ιδιοκόμνη Εκκλησία είχε ανάγκη από τον ποιμένα της. Ο Κυπριανός αποχώρησε από την Καρχιδόνα μαζί με άλλους επιφανείς χριστιανούς και κατέφυγε για ένα χρόνο και πλέον σε άγνωστο τόπο, κοντά στην πόλη από όπου διήφθηνε την Εκκλησία, ευρισκόμενος σε συνεχή αλληλογραφία με το ποιμνιό του. Κατά τον διωγμό αυτό, πολλοί χριστιανοί, για να αποφύγουν τα βασανιστήρια και το μαρτύριο, δέχθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα ή υπέγραψαν μόνον ότι θυσίασαν. Όταν κατεσήγασε ως άλλος του διωγμού, οι εκπεσόντες αυτοί χριστιανοί, που ονομάστηκαν αποστάτες ή πεπτοκότες, λάψοι, μετανοημένοι ζητούσαν να γίνουν πάλι δεκτοί στην Εκκλησία, θέτοντας ένα νέο και σοβαρό ζήτημα στους εκκλησιαστικούς ποιμένες. Ο Άγιος Κυπριανός, φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, ακολούθησε τη βασιλική οδό της μεσότητος. Απέρριψεν μεν την αίτησή τους για άμεση αποκατάσταση στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν τους εστέρισε όμως και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Πίστευε ότι οι αποστάτες έπρεπε να υποβληθούν σε μακροχρόνια μετάνοια, ενώ όσοι θυσίασαν στα είδωλα χωρίς εξαναγκασμό, απλώς από φόβο, υπεβάλλοντο σε ισόβια μετάνοια. Σε περίπτωση όμως νέου διωγμού, θα εγίνοντο αμέσως δεκτοί και θα τους παρήχε το η Θεία Κοινωνία ώστε να ενισχυθούν προς τους νέους αγώνες. Στην απόφαση του Κυπριανού αντιτάχθηκε μερείς αντιδραστικών πρεσβυτέρων. Με επικεφαλής τον διάκονο Φιλικίσιμο, τον κατηγόρησαν για υπερβολική αυστηρότητα και ανεκήρυξαν κάποιον δικό τους, Φορτουνάτο, σχισματικό επίσκοπο Καρχιδόνος. Αντιθέτως, όσοι απέρριπταν τελείως την αποκατάσταση των εκπεσόντων, σχημάτισαν την μερίδα των αυστηρών και τον κατηγόρησαν για υπερβολική επίοικια. Ηγέτης τους ήταν ο Μοντανιστής Μάξιμος, που αυτοανακηρύχθηκε επίσης επίσκοπος της πόλεως. Και ο Νοβάτος, ενώ αρχικά πρωτοστατούσε στο κίνημα του Φιλικίσιμου, βρέθηκε ξαφνικά στη Ρώμη οπαδός της αυστηρής παρατάξεως του Νοβατιανού, προκειμένου να αντιπαλέσει προς τον Πάπα Ρώμης Κορνήλιο, τον οποίον υποστήριζε ο Κυπριανός. Η τρομερή Πανόλης, που ενέσκυψε στην Καρχιδόνα το 252, έθεσε τέρμα στο σχίσμα, απετέλεσε όμως αφορμή για νέον διωγμό εναντίον της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής δοκιμασίας, ο Άγιος Κυπριανός απέδειξε όλο το μεγαλείο της αρετής του. Με υποδειγματική αυταπάρνηση διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των ασθενών, παραμυθούσε τους συγγενείς των τεθνεώτων, ενίσχυε τους κλονισμένους στην πίστη και στην ελπίδα τους προς τον Θεό και ενεταφίαζε τους αποθνίσκοντας ανεξαρτήτως θρησκεύματος, πράξεις που προκάλεσαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό και αυτών ακόμη των εθνικών. Μόλις επανήλθε η ειρήνη, ο Κυπριανός συνεκάλεσε τρεις συνόδους στην Καρχιδόνα για να ρυθμίσει τα εσωτερικά προβλήματα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα το θέμα της προσλήψεως των αιρετικών. Εάν δηλαδή θα γινόταν με βάπτισμα ή με απλή επίθεση των χειρών, όπως γινόταν στη Ρώμη. Στις συνόδους, ο Κυπριανός υποστήριζε την παράδοση της Εκκλησίας της Αφρικής και των Εκκλησιών της Ανατολής, σύμφωνα με την οποία όσοι αιρετικοί επιθυμούσαν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας έπρεπε να βαπτιστούν. Δεν ζητούσε όμως να επιβάλλει αυτή την πράξη της Εκκλησίας σε εκκλησίες που είχαν διαφορετική παράδοση. Ο επίσκοπος Ρώμης Στέφανος αντέδρασε ζωηρά στην απόφαση και απαιτούσε όλες οι εκκλησίες να αποδεχτούν την ρωμαϊκή πράξη. Αν και ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Διονύσιος επενεύει προς συμβιβασμόν, η αδιάλακτη στάση του Στεφάνου επέφερε ρήξη των εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ της Ρώμης και των εκκλησιών της Βορείου Αφρικής, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μόνο μετά το θάνατο του τελευταίου. Κατά την 9η ποιμαντορία του, ο Κυπριανός τόσο διέλαμψε στον επισκοπικό θρόνο της Καρχιδόνος, ώστε όχι μόνον οι 130 επίσκοποι της Αφρικής, της Νουμιδίας και της Μαυριτανίας τον θεωρούσαν ως τον πρώτο μεταξύ τους, αλλά και επίσκοποι από τη Γαλλία, τη Ρώμη και την Καπαδοκία ζητούσαν τις συμβουλές του. Το 256, ενώ ακόμη η διάσταση με την Εκκλησία της Ρώμης δεν είχε αρθεί, ο Αυτοκράτορ Βαλεριανός κίνησε νέον διωγμό. Ο Κυπριανός συνελήφθη στις

0: 30 Αυγούστου του 257 και εξορίστηκε στο Κούρουμπι. Από εκεί διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των χριστιανών, οι οποίοι εκρατούντος τα φοβερά μεταλλεία του Συγείου της Νουμιδίας. Ύστερα από αποκάλυψη, εγνώρισε ότι είχε φτάσει η ώρα να ομολογήσει την πίστη του δια του μαρτυρίου και μόλις το επετράπη επανήλθε στην Καρχιδόνα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 258 συνελήφθη πάλι και οδηγήθηκε ενώπιον του νέου ανθιπάτου Γαλερίου Μαξίμου. Κατά την ανάκριση, ο Άγιος Επίσκοπος δεν επιδίωξε να απολογηθεί. Όταν άκουσε ότι καταδικάζεται στον διαξήφου θάνατο, είπε «Deo gratias», δόξα τω Θεώ. Το πλήθος των χριστιανών που παρακολουθούσε τη δίκη ανεβόησε και εμάς μαζί του, δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση. Εκεί ο Κυπριανός έβγαλε το ομοφόριό του και γονάτισε να προσευχηθεί, στον τόπο δηλαδή του μαρτυρίου. Παρέδωσε το στιχάρι του στους διακόνους που τον είχαν περιστοιχήσει και ήρεμα περίμενε το δήμιο. Όταν έφτασε, είπε να του δώσουν 25 χρυσά νομίσματα για τον κόπο του. Έδεσε κατόπιν μόνο στα μάτια του και απετμήθη την κεφαλή το 258 στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο λαός άπλωνε υφασμάτινα αντικείμενα για να απομάξει το αίμα του μάρτυρος επισκόπου του. Τη νύχτα οι πιστοί, για να διασώσουν το σώμα του από τη μανία των ειδωλολατρών, το μετέφεραν κρυφά με ύμνους έξω από την πόλη και το ενεταφίασαν στην παραλία. Η επέτειος του μαρτυρίου του εορταζόταν με πάνδημο μνημόσυνο σε όλη την Αφρική, στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ισπανία. Το συγγραφικό του έργο, αποτελούμενο κυρίως από επιστολές και σύντομες πραγματείες, θεωρείται από τα αξιολογότερα κείμενα της λατινικής πατερικής γραμματείας και της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: 1669 η Βενετία παραδίδει τον Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διατηρώντας τα φρούρια της Σούδας, της Γραμβούσας και της Σπιναλόγκας με τη συνθήκη της Κάντιας. Η Κρήτη θα παραμείνει στα χέρια των Οθωμανών έως το 1912.
0: Το 1736 πεθαίνει ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
1: Σαν σήμερα, το 1828, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιμπραήμ αποχωρούν από την Πελοπόννησο.
0: Το 1861 καθιερώνεται η χρήση γραμματοσύμου στην Ελλάδα για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας.
1: Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
0: Το 1977 πεθαίνει στο Παρίσι, σε ηλικία 53 ετών, η κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνος του 20ου αιώνα, Μαρία Κάλλας. Η φωνητική τέχνη της και οι ιδιάζουσες υποκριτικές της ικανότητες επενέθηκαν από πλήθος κριτικών, ενώ το οπερατικό κοινό της χάρισε το προσωνύμιο «La Divina», «Η Θεϊκή».
1: Σαν σήμερα, το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός, κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν.
2: Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μαζί και σήμερα σε μια συνάντηση να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, για το Σταυρό του Χριστού και το Σταυρό του κάθε ανθρώπου. Βλέπετε, κέντρο της ζωής των ανθρώπων είναι ο Σταυρός. Η ζωή μας είναι σταυροειδής. Αν ο άνθρωπος απλώσει τα χέρια του, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται σταυρός. Ο Θεός, ερχόμενος στον κόσμο, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος ήρθε για να σταυρωθεί χάρη του ανθρώπου, έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει σε βάθος την έννοια του σταυρού. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος είπε στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς διαχρονικά: «Ή της θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Τι σημαίνει ο σταυρός του κάθε ανθρώπου? Και γιατί αυτός ο σταυρός του κάθε ανθρώπου, δηλαδή ο ιδιαίτερος σταυρός του καθενός μας, ταυτόχρονα ονομάζεται και Σταυρός του Χριστού? Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι η θλίψεις και τα βάσανα της γήινης ζωής, που για τον καθένα μας είναι δικά του. Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι η νηστεία, η αγρυπνία και άλλα ευλαβή κατορθώματα με τα οποία ταπεινώνεται η σάρκα και υποτάσσεται στο πνεύμα. Τα κατορθώματα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός και στον κάθε άνθρωπο είναι δικά του. Ο σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι τα αμαρτωλά ασθενήματα ή πάθη που στον κάθε άνθρωπο είναι δικά του. Με άλλα από αυτά τα πάθη γεννιόμαστε και με άλλα μολυνόμαστε στην πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η διδασκαλία του Χριστού. Μάταιος και άκαρπος είναι ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου, όσο βαρύς κι αν είναι. Εάν δεν μεταμορφωθεί σε Σταυρό του Χριστού και να ακολουθούμε τον Χριστό. Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου για τον μαθητή του Χριστού γίνεται Σταυρός του Χριστού, γιατί ο μαθητής του Χριστού είναι στερά πεπισμένος ότι πάνω από αυτό το μαθητή, δηλαδή, αγρυπνεί ακίμητος ο Χριστός. Πιστεύει ότι ο Χριστός επιτρέπει να του έρθουν θλίψεις σαν μια αναγκαία και αναπόφευκτη προϋπόθεση της χριστιανικής πίστεως. Καμιά θλίψη δεν θα τον πλησίαζε αν δεν το είχε επιτρέψει ο Χριστός, και ότι με τις θλίψεις που του συμβαίνουν του χριστιανού, ο χριστιανός γίνεται οικείος του Χριστού και καθίσταται κοινωνός της μοίρας του, της μοίρας του Χριστού στη γη, και για το λόγο αυτό αργότερα και στον ουρανό. Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου γίνεται για τον μαθητή του Χριστού Σταυρός του Χριστού, γιατί ο αληθινός μαθητής σέβεται και θεωρεί την τήρηση των εντολών του Χριστού σαν τον μόνο σκοπό της ζωής του. Αυτές οι πανίερες εντολές γίνονται γι' αυτόν σταυρός, πάνω στον οποίο συνεχώς σταυρώνεται τον παλαιό άνθρωπο, σύν της παθήμασης και τις επιθυμίες, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο 24 στίχο. Από αυτά είναι φανερό γιατί, για να λάβουμε τον σταυρό μας, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε προηγουμένως τον εαυτό μας, μέχρι και να απολέσουμε ακόμα και τη ζωή μας.
Ο σταυρός είναι και παραμένει βαρύς και καταθλιπτικός, ενώ όσο παραμένει ο σταυρός μας. Όταν όμως μεταμορφωθεί σε σταυρό του Χριστού, τότε γίνεται ασυνήθιστα ελαφρύς. Ο ζυγός μου, είπε ο Κύριος, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο μαθητής του Χριστού λαμβάνει το σταυρό στους ώμους του όταν παραδέχεται πως είναι άξιος των θλίψεων που η πρόνοια του Θεού του καταπιπέμπει. Ο μαθητής του Χριστού τότε φέρει και υπομένει το σταυρό του σωστά όταν αναγνωρίζει ότι οι θλίψεις του στάλθηκαν και είναι ακριβώς αυτές και όχι άλλες. Είναι αναγκαίες για την ενχριστόμορφωσή του και τη σωτηρία του. Τότε φέρουμε καρτερικά το σταυρό μας, όταν αληθινά αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε το αμάρτημά μας. Σε αυτή τη συνέστηση του αμαρτήματός μας δεν υπάρχει καμιά αυταπάτη. Ωστόσο, όποιος παραδέχεται τον εαυτό του αμαρτωλό και ταυτόχρονα γονίζει και μυρολογάει από το ύψος του σταυρού του, αποδεικνύει με αυτό ότι με το να παραδέχεται την αμαρτία του επιφανειακά, κολακεύει μονάχα τον εαυτό του και τον ξεγελά. Το να υπομένουμε καρτερικά το σταυρό μας αποτελεί αληθινή μετάνοια. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν είμαστε σταυρωμένοι στο σταυρό, να εξομολογηθούμε στον Κύριο μέσα στη δικαιοσύνη και στην χρησιμότητα των κρυμάτων μας. Εσύ, ο καθένας από μας που είσαι σταυρωμένος στο σταυρό, να γνωρίζεις τον Χριστό και θα σου ανοιχτεί η πύλη του Παραδείσου. Από το σταυρό μας, από το σταυρό σου, αγαπητέ φίλε, δοξολόγησε τον Κύριο, αποκρούοντας από τον εαυτό σου κάθε λογισμό μεμψημυρίας και γονισμού, απορρίπτοντάς τον σαν έγκλημα και σαν βλασφημία εναντίον του Θεού. Από την κορυφή του σταυρού σου να ευχαριστείς τον Κύριο για την ανεκτίμητη δωρεά για το σταυρό σου. Ευχαρίστησε για το πολύτιμο προνόμιό σου, το προνόμιο να μιμήσε το Χριστό με τα βάσανα και το μαρτύριό σου. Από το σταυρό, όπου είσαι, που είμαστε σταυρωμένοι όλοι, να θεολογήσουμε, γιατί ο σταυρός είναι το αληθινό και μόνο σχολείο, φυλακτήριο και αγία τράπεζα της αληθινής θεολογίας. Έξω από το σταυρό μας, δίχως το σταυρό, δεν υπάρχει ζωντανή γνώση του Χριστού. Μην αναζητούμε τη χριστιανική τελείωση στις ανθρώπινες αρετές. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η τελείωση. Αυτή είναι κρυμμένη στο σταυρό του Χριστού. Ο σταυρός του Χριστού μονάχα στην εξωτερική του όψη για τους σαρκικούς οφθαλμούς είναι πεδίο και χώρος σκληρός και δύσκολος. Ο σταυρός είναι η ισχύς και η δόξα όλων των απαιώνος Αγίων. Ο σταυρός είναι η ατήρας των παθών και εξολοθρευτής των δαιμόνων. Θανάσιμος είναι ο σταυρός για εκείνους που το σταυρό τους δεν τον μεταμόρφωσαν σε σταυρό του Χριστού, που από το σταυρό τους γονίζουν κατά της πρόνοιας του Θεού. Σταυρός είναι για εκείνους που τον μέμφονται και τον βλασφημούν και παραδίδονται στην απελπισία και την απόγνωση. Οι αμαρτωλοί που δεν εξομολογούνται και δεν μετανοούν πεθαίνουν πάνω στο σταυρό τους με αιώνιο θάνατο. Με το να μην υπομένουν κατερικά αποστερούνται την αληθινή ζωή, τη ζωή μέσα στο Θεό. Τους αποκαθυλώνουν από το σταυρό τους για να κατέβουν σαν ψυχές στον αιώνιο τάφο. Ο σταυρός του Χριστού, αντίθετα, ανυψώνει από τη γη των μαθητού του Χριστού
που είναι σταυρωμένος πάνω του. Ο μαθητής του Χριστού που είναι σταυρωμένος πάνω στο σταυρό του φρονεί τα άνω με το νου και την καρδιά του. Ζει στον ουρανό και καθαρά τα μυστήρια του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. «Ή της θέλει ο πίσω μελθήν», είπε ο Κύριος, «απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της πίστεώς μας. Είναι το ιερό σημείο της θυσίας του Χριστού, το σημείο όπου η αγάπη Του νίκησε το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Και η σημερινή εορτή συνδέεται άμεσα με τα Ιεροσόλυμα, την Αγία Πόλη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Μετά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οι ειδωλολάτρες είχαν προσπαθήσει να εξαφανίσουν από τα Ιεροσόλυμα κάθε ίχνος από τα Άγια γεγονότα της ζωής του Χριστού. Στο Γολγοθά και στον Πανάγιο Τάφο είχαν ανεγερθεί ειδωλολατρικά χτίσματα. Όμως αυτό που οι άνθρωποι προσπάθησαν να σκεπάσουν, ο Θεός θέλησε να το φανερώσει και πάλι. Τον 4ο αιώνα η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έφτασε στα Ιεροσόλυμα με βαθιά πίστη και πόθο να βρει τα ιερά σημεία του πάθους του Κυρίου. Ύστερα από αναζήτηση υπέδειξαν τον τόπο όπου βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Κατά την παράδοση, στο σημείο εκείνο και μόνο υπήρχε βασιλικός. Έγιναν ανασκαφές και κάτω από τα ειδωλολατρικά χτίσματα αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος και τρεις σταυροί. Τότε όμως υπήρχε ένα ερώτημα. Ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο Σταυρός του Χριστού? Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, με πίστη στο Θεό, πλησίασε ένα νεκρό άνθρωπο που επρόκειτο να ταφεί και διέταξε να τοποθετηθούν επάνω του διαδοχικά οι τρεις σταυροί. Όταν ο νεκρός άγγιξε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, αναστήθηκε. Έτσι φανερώθηκε ποιος ήταν ο Ζωοποιός Σταυρός. Και τότε συνέβη και κάτι ακόμη συγκλονιστικό. Πλήθος χριστιανών συγκεντρώθηκε για να προσκυνήσει. Επειδή όμως δεν μπορούσαν όλοι να δουν τον Τίμιο Σταυρό, παρακαλούσαν τον Πατριάρχη Μακάριο να τον υψώσει, ώστε να τον αντικρίσουν όλοι. Και εκείνος ύψωσε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ενώ ο λαός έπεφτε στη γη και φώναζε «Κύριε ελέησον». Αυτό το γεγονός έγινε η απαρχή της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί μου, όταν βλέπουμε το Σταυρό υψωμένο μέσα στο ναό, είναι σαν να βρισκόμαστε και εμείς εκεί, στα Ιεροσόλυμα, μαζί με εκείνους τους πρώτους χριστιανούς, και να προσκυνούμε το ξύλο επάνω στο οποίο ο Χριστός χάρισε στον κόσμο τη σωτηρία. Ο Χριστός δεν ανέβηκε στο Σταυρό επειδή ιτήθηκε. Ανέβηκε επειδή αγάπησε. Και επάνω στο Σταυρό φανέρωσε ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην εξουσία, στον πλούτο ή στην ανθρώπινη δύναμη, αλλά στην αγάπη, στην ταπείνωση και στη θυσία. Και η ιστορία του Τιμίου Σταυρού δεν σταματά εκεί. Πολλά χρόνια αργότερα
ο Σταυρός μεταφέρθηκε από τους Πέρσες μακριά. Έμεινε στην Περσία για 14 χρόνια. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, κατόρθωσε να τον πάρει πίσω και να τον επιστρέψει στην Αγία Πόλη. Και υπάρχει ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Ο αυτοκράτορας θέλησε να ανέβει στο Γολγοθά κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό, φορώντας τα βασιλικά του ενδύματα. Καθώς όμως ανέβαινε στο Γολγοθά, του έπεσε το στέμα και τούτο γι' αυτόν ήταν κακός ιονός. Ο Πατριάρχης όμως του υπενθύμησε ότι δεν είναι δυνατόν εκεί όπου σταυρώθηκε ο Χριστός να φέρεις βασιλικά ενδύματα και να φοράς στέμα. Του τόνισε την ταπείνωση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Ο Ηράκλειος έβγαλε τότε όλα του τα βασιλικά ενδύματα, φόρεσε απλά ρούχα και περπάτησε ξυπόλυτος κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό. Και από τότε μέχρι και σήμερα ακόμη ο αρχιερέας στο Γολγοθά δεν φέρει μήτρα εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Αδελφοί μου, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για μας. Ο Σταυρός δεν σηκώνεται με υπερηφάνεια, σηκώνεται με ταπείνωση. Δεν οδηγεί στη δόξα του κόσμου, αλλά στη δόξα του Θεού. Και ο καθένας από εμάς έχει το δικό του Σταυρό. Άλλος σηκώνει προβλήματα μέσα στην οικογένεια, άλλος οικονομικές δυσκολίες, άλλος ασθένεια, μοναξιά, αδικία, απογοήτευση ή έναν πόνο που ίσως κανείς άλλος δεν γνωρίζει. Ο Χριστός όμως δεν μας είπε ότι δεν θα έχουμε σταυρό. Μας είπε «Ήτις θέλει ο πίσω μου ερθήν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Και το μεγάλο μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι δεν σηκώνουμε μόνοι μας το σταυρό μας. Προηγείται ο Χριστός. Εκείνος γνωρίζει τον πόνο μας, γιατί πρώτος σήκωσε το σταυρό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Για το χριστιανό λοιπόν ο σταυρός δεν είναι μόνο πόνος, είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια μικρή διδακτική ιστορία από τον Γεροντικό. Ένας αδελφός πήγε κάποτε σε ένα γέροντα και του είπε με παράπονο «Πάτερ, δεν αντέχω άλλο τις δοκιμασίες που μου στέλνει ο Θεός. Ο σταυρός μου είναι πολύ βαρύς». Ο γέροντας τον πήρε μαζί του και τον οδήγησε σε ένα τόπο όπου υπήρχαν πολλοί σταυροί. Του είπε «Διάλεξε όποιο σταυρό θέλεις. Αφού ο δικός σου είναι τόσο βαρύς, πάρε έναν άλλο». Ο αδελφός άρχισε να δοκιμάζει τους σταυρούς. Ο ένας ήταν πολύ μεγάλος, ο άλλος πολύ βαρύς, ο άλλος γεμάτος με αγκάθια. Ύστερα από πολλή ώρα βρήκε ένα μικρότερο και είπε «Αυτόν θα πάρω». Τότε ο γέροντας του απάντησε «Αδελφέ μου, αυτός είναι ο ίδιος σταυρός που κουβαλούσες μέχρι τώρα». Ο Θεός
πολλές φορές, αδελφοί μου, γνωρίζει καλύτερα από εμάς ποιο σταυρό μπορούμε να σηκώσουμε και ποιο σταυρός μπορεί να γίνει για εμάς δρόμος σωτηρίας. Ας μη ζητούμε λοιπόν από το Θεό να μας αφαιρέσει πάντοτε το σταυρό. Ας του ζητούμε δύναμη να τον σηκώσουμε με πίστη, υπομονή και ελπίδα. Και ας θυμόμαστε ότι μετά το Γολγοθά έρχεται πάντοτε η Ανάσταση. Όταν κάνουμε σήμερα το σταυρό μας, ας τον κάνουμε συνειδητά. Ας πούμε μέσα μας, «Χριστέ μου, στα χέρια σου παραδίδω τη ζωή μου, τον πόνο μου, την οικογένειά μου, τις δυσκολίες μου και την ελπίδα μου». Ο Τίμιος Σταυρός ας γίνει για όλους μας δύναμη, προστασία και παρηγοριά. Και όταν κάποια στιγμή αισθανθούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός δεν μας εγκαταλείπει. Εκείνος βαδίζει μαζί μας και μας οδηγεί από το Σταυρό στην Ανάσταση. Ας προσκυνήσουμε λοιπόν σήμερα με πίστη τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και ας επαναλάβουμε με όλη μας την καρδιά. Σταυρέ του Χριστού, δύναμή μας και ελπίδα μας, στήριξέ μας στις δοκιμασίες και οδήγησέ μας στην Ανάσταση. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα

0: 26-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον 7. Επίδε πλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού εις τα σακοάς του λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχουδε την ως δούλος κακός έχων ήμελε τελευτάν, ως είναι αυτό έντιμος. Ακούσας δε περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ερωτών αυτών, όπως ελθόν διασώσει των δούλων αυτού. Οι δε παραγενόμενοι προς τον Ιησούν παρεκάλων αυτόν σπουδαίος, λέγοντες ότι άξιος εστίν ο παρέξει τούτο. Αγαπάγαρ το έθνος ημών και την συναγωγήν, αυτός οκοδόμησεν ημίν. Ο δε Ιησούς επορεύεται ο συναυτής. Ήδη δε αυτού μακράν απέχοντος από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους λέγον αυτό. Κύριε μη σκύλου, ούγαρι μη ικανός είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις. Διό ουδέ με αυτόν ηξίωσα προσέλθειν, αλυπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν τασόμενος, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασεν αυτόν, και στραφείς το ακολουθούν δι' αυτό όχλο είπε, λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σ' αυτήν πίστην εύρων, και υποστρέψαντες οι πενθέντες εις τον οίκον

0: προν των ασθενούντα δούλων υγιένοντα. Και εγένετο εν το εξής επορεύετο εις πόλην καλουμένην να είν. Και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί και όχλος πολλής. Ως δε ίγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού εξακομίζεται ο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού. Και αυτή είν χείρα. Και όχλος της πόλεως ικανός είν συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίσθη επ' αυτή και είπεν αυτή. Μη κλαίε. Και προσελθών ύψατο της ορού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, «Νε ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη». Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες, ότι προφήτης μέγας εγίγερτεν ημίν, και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως εν όλη τη Ιουδαία περί αυτού και εν πάση τη περιχώρο. Και απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον «Σύ ή ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν». Παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων «Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν ημάς προς ελέγον «Σύ ή ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν». Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολλοί σε χαρίσατο το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη αείδετε και οικούσατε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολή περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίν, όσε αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Απελθόντων δε των μαθητών Ιωάννου, ήρξα το λέγειν προς τους όχλους περί Ιωάννου. Τι εξελιγήθατε στην έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξελιγήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένον, ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εισιν, αλλά τι εξελιγήθατε ειδήν, προφήτην, ναι λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως έστι περί ου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω των αγγελών μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Λέγω γαριμήν, μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστή ουδής εστίν. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστί. Και πάσο λαός ακούσας και οι τελώνε δικαίωσαν τον Θεόν, βαπτισθέντες το βάπτισμα Ιωάννου. Οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί την βουλήν του Θεού υθέτησαν εις αυτούς, μη βαπτισθέντες υπ' αυτού. Τι νιούν ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και τι νιοι συνόμοιοι. Όμοιοι εσύ παιδί στις εν αγορά καθημένης και προσφωνούσιν αλλήλεις και λέγουσιν «Ιβλήσαμεν ημίν και ούχ ορχίσαστε». «Εθρηνήσαμεν ημίν και ούκα κλάψατε». «Ελίληθε γάρι ο Άνης ο βαπτιστής, μήτε άρτο εις θείον, μήτε ίνον πίνον και λέγεται «Δαιμόνιον έχει». «Ελίληθεν ο Υιός του ανθρώπου εις θείον και πίνον και λέγεται «Ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής πάντων. Η ρώτα δε της αυτών των Φαρισαίων είναι αφάγει μετ' αυτού και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη. Και ειδού γινεί εν τη πόλη της είναι αμαρτωλός και επιγνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία του Φαρισαίου κομίσασα λάβαστρον μύρου και στάσα ο πίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση και τη στριξή της κεφαλής αυτήν εξέμασε και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε το μύρο. Ιδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσεις αυτόν είπεν εν εαυτό λέγον «Ούτως ήην προφήτης εγίνος και ναν τις και ποταπή υγιεινή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Σίμων, έχω σύ τι πίν». Ο δε φυσί διδάσκαλε «Υπέ». Δύο χρεοφυλέτε ήσαν δανειστή τινή. Ο εις όφιλε δινάρια 500, ο δε έτερος 50. Μη εχόντων δε αυτόν αποδούνε, αμφωτέρησε χαρίσατο. Τι σουν αυτόν, είπε, πλείον αυτόν αγαπήσει. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπεν, υπολαμβάνω ότι, ότο πλείον εχαρίσατο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας. Και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμων Ιέφη, βλέπεις ταύτην την γυναίκα. Εισήλθον σου εις την οικίαν, είδωρε επί τους πόδας μου ούκεδοκας. Αύτη δε της δάκρυσιν έβρεξέ μου τους πόδας και τε στριξή της κεφαλής αυτή εξέμαξε. Φίλοι μάμοι ούκ έδωκας, αυτή δε αφήσεις ήλθεν, ούδι έλειπε κατά φιλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφαλήν μου, ούκ ήλυψας, αυτή δε μύρο ήλυψέ μου τους πόδας. Ου χάριν λέγωση αφέονται αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι ηγάπησε πολύ. Ω δε ο λίγον αφίεται, ο λίγον αγαπά, είπε δε αυτή, αφέονται σου αμαρτία. Και ήρξαν το εις έναν ακείμενη λέγειν εν εαυτής, τι σούτος εστίν ως και αμαρτίας αφήσιν, είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνην. Κεφάλαιο 7. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, ετοιμοθάνατος. Ο εκατόνταρχος που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον θερμοπαρακαλούσαν. «Αξίζει να τον βοηθήσεις», του έλεγαν, «γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή μας αυτός την έχτισε». Όταν όμως ο Ιησούς προχωρώντας μαζί τους είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε, «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφθεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Εγώ ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο λέω έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Ιησούς τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε, «Σας βεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον άρρωστο δούλο θεραπευμένο. Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Ο κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε, «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε, «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν τον Θεό. «Μεγάλος προφήτης», έλεγα, «εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περίβαλλα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν, «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους, και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε, «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίον λέει η Γραφή, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμη και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων, με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε με ρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Και όμως η σοφία του Θεού δικαιώθηκε στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της». Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα λαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. «Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη?» Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος τον οποίον χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς. Και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα, του είπε: «Βλέπισε το τη γυναίκα. Όταν μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα, με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες. Ενώ αυτή, από τη στιγμή που μπήκε, δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σ' όποιον λοιπόν συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε: «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι, άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?» Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σέσουσε. Πήγαινε στο καλό».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επιγής αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές, αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή. Και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως, το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει Νοερά εκείνη την
ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός σαν δίκρυ του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται τ' άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν να πέλθω και πλέον δε θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια, κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο, ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων. Ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο, από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι
όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσεαλίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσεαλίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους, και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ελίτης είναι εκείνος που σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις
κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δυο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλη αυτή η ποιητική μεταπλασμή του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, η βράχη, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά όμως, όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση, γιατί είναι το έσχατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης, που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε, πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες,
τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευθούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας ένα εξοκλήσι, που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν, θα λέγαμε, τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Οδυσσέα Ηλίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο αύλιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα.
διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ουράνιο φως σας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Κι είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν του συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο, το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη, την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών οδηπορικών αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές, με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές σταρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα που μελάνει, για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης. Τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτικά χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. «Η αναξίωσες τότες εν το αχράντο σου οίκο, εσπερινών ύμνων αναμέλπομεν εκ βαθέων κραυγάζοντες, Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων, τη τριημέρω Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκ χειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται, το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου. Βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρος. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανεύησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στη ζήσης μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτίση σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του Παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυος μου εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννάει μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Μεριμνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές. Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο καρακαλινός επιτηρητάρης.

τα αγιαλείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την Τιμία Κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το Σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον Αδιάλειπτα όμως κοινό τους, τον Θαυμαστό και Παναίδημο Οσίο Μάρτυρα. Πόσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας, ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

0: Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας, κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου, η στερνή μας επιγής, προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δέληστην ικτήρμον ομολογήσαντάς εν σταυρό, εν αυτό ισόκι σας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τεσμηροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Η γέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα, ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, τον νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας. Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοί κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε: «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κ. Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του, να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Κι ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γεροντοσιούς του λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες, ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας θοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσου σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει, ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κοδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο Κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο, λίγο πριν ασθενήσει βαριά. Ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί σταφύλι και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω. Παπα Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους. Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ίδια αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο σταφύλι». Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο Αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται τις τραπέζες και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι οι εόρτιοι ύμνοι της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και οσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ, αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο, και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει 3 σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. «Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή. Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την Ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ Μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα, με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. 1. Τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. 2. Τακτικό εκκλησιασμό. 3. Θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. 4. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. 5. Ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. 6. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7. Αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην παύσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους. Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικεία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά δύο παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. Τρεις εκδοχές το χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, τρεις μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννητων αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πουν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά έρθει με θέλημα Κυρίου, σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι, τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει, διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε. Ακούτε παιδιά τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος γιατί τα είχε δει και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας. Είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας. Το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρεμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους παμφιλτάτους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα, για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός. Μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη. Να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως, δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα αναζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο? Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς το. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας, αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα, να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 Άγιους Γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγίους από τους Αγίους, εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη, μαζί με τον πνευματικό τους, τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα Αγίους τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας, μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα του Θεού τα φανερώματα αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες ονειροβάτες του Παραδείσου, αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή και ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών, ως τα σύνορα, και έπειτα περπάτημα μισής ώρας. Στον αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα, από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς, από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο Άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας. Όσο ανασένω θα διψώ. Και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμησες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου, με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο, μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το «Τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου». Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη. Να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνίτικη συνέχεια λέει το να'ναι ευλογημένο στις συζύγους και στα παιδάκια μας που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

μπάλα βγαλμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά. Μα να να ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνουν τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρέτει η κασέλα. Τα πουλιά γλυκό πίκρα και λαϊδούν τις μάτσκας των ακρίνων. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θα νερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί. Το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου. Δεύτερη ζωή να ζούνε.

Μαύρες είναι οι φορεσιές, σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια, που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

Το σώμα μου έχει λυγίσει. Τα χέρια μου από κάτω προσευχή στον ουρανό ανεβάζω με τα αδέλφια μου. Το σώμα μου σύεται και δυνάμεις παίρνει για να χυθεί στη μάχη χωρίς φόβο. Όπου και να πάμε μαζί θα είμαστε. Τι κι αν λυγίσω, τι κι αν στο χώμα γονατίσω, νικητής θα βγω με τα χέρια ψηλά, ευχαριστία στο Θεό.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού είναι η Παναγία Σουμελά. Είναι το ιερό σύμβολο για εμάς τους Ποντίους. Παναγία Σουμελά. Προέρχεται η ονομασία από το όρος Μελά. Το εκεί που βρέθηκε, χτίστηκε στα υψίπεδα του Πόντου. Το όρος Μελά, του Μελά, Σουμελά. Και έχει μείνει έτσι. Σε πόσες περιοχές έτυχε να μαζέψουν όλους τους κατοίκους ενός χωριού και να τους βάλουν σε μια εκκλησία και να την κάψουν.

Η διάλεκτος για μας είναι ζωή. Το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας και να επικοινωνήσουμε είναι ζωή. Καταπάτηση της κουλτούρας τους, του είναι τους. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι κατόρθωσαν και ήρθαν και μετέφεραν αυτό στις επόμενες γενιές που φτάνει μέχρι και εμένα, αλλά και στις επόμενες μετά από μένα, είναι ιδιαίτερο δώρο για μας.

0: Οπότε έγινε η πρώτη προσπάθεια στην Κρήτη για να φτιάξουν οι πόντοι το δικό τους σύλλογο και να ξεκινήσουν να κοινωνούν τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους.
1: Σύλλογος υπήρχε παλιά, από τη δεκαετία του 82, 83, 84, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργός. Μετά έγινε άλλος σύλλογος, η Παναγία Σουμελά. Είμαι από τα δυτικά μέλη του Δέλτα Σίγμα της Παναγίας Σουμελά. Και μετά είδαμε ότι δεν χωράει στο Ηράκλειο να υπάρχουν δύο σύλλογοι. Ενωθήκαν οι δύο σύλλογοι και το 94 έγινε ένας σύλλογος ενεργός, και από τότε προχωράμε με γοργά βήματα και σταθερά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή με χοροδία, με χορευτικά, με θεατρικό και παραστάσεις στο Κηποθέατρο.
0: Αλήθεια, πόσοι πόντοι υπάρχουν στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10.000 πόντοι, εγώ έτσι υπολογίζω, το λιγότερο δεν έχουν καταγραφεί. Για τον ομό Ηρακλείου ξέρω ότι είναι πάνω από 3.000 πόντοι και είπα λίγους.
0: Πώς μεγαλώσατε τα δικά σας τα παιδιά?
1: Τα δικά μου τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο.
0: Πόσα παιδιά έχετε, πρόεδρε?
2: Τρεις κόρες.
0: Και μεγάλωσαν στο σύλλογο μετά τη θέληση τη δική σας, προκειμένου
1: να... Να σας πω κάτι, να το πω καλά, γιατί τη συγκινούμε. Κοιτάξτε, τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο. Η κόρη μου πιο μικρή έμαθε να χορεύει κοιτάζοντας το δάσκαλο του χορευτικού πώς δείχνει και πώς χορεύει. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι πόντοι, που είμαστε αυτοί που είμαστε λίγοι εδώ πέρα, να υπάρχει συνέχεια.

Εγώ νομίζω ότι τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη αυτά που έρχονται εδώ έχουν κάνει πάρα πολλά για το Σύλλογο, και να φανταστείτε ότι ο Σύλλογος αυτός για να γίνει μεγάλο αγώνα και πάρα πολλές ώρες για να φτιάξουμε αυτό το πράγμα εδώ που κάναμε.

0: Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου.
1: Όσες γυναίκες έπρεπε να πνίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν.
0: Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδελφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσα στο χιόνι.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλιο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους.

Η γη του Πόντου τοποθετείται στην αγκαλιά της Μαύρης Θάλασσας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Εκεί ζούσαν Έλληνες πριν από το 1000 π.Χ.

Από το 1204 που θα δημιουργηθεί το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τον Αλέξιο και τον Δαβίδ Κομνηνό, θα δούμε ότι αρχίζει μια εποχή όπου αρχίζεται άνθηση και περισσότερη εξέλιξη και στις επιστήμες και σε κοινωνικές δομές. Όλα αυτά θα διατηρηθούν μέχρι και το 1461, όπου θα πέσει το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους μετά από 8 χρόνια από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το σύμβολο, αν δείτε σε χειρόγραφα και έγγραφα της εποχής, είναι ο μονοκέφαλος αετός και προστάτης της αυτοκρατορίας, ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας. Μετά το 1461 αρχίζει μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για τους Έλληνες εκεί, γιατί θα πρέπει για να ήδη για να προστατευτούν, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τα ψηλά, προς τα βουνά, όπου θα δημιουργήσουν άλλες περιοχές. Αργότερα, για να μπορέσουν να κρατήσουν, να ζήσουν στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να εξισλαμιστούν και αρχίζει να δημιουργείται το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών, γνωστών και ως κλόστων.

0: Από το 17ο αιώνα αρχίζουμε σταδιακά και δημιουργούμε τα σχολεία μας με το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682 από το Σεβαστό Κιμηνίτη, μετά στην Αργυρούπολη και στις άλλες περιοχές, εκκλησίες. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και εμπορικά. Δημιουργούνται επιχειρήσεις, αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ο κίνδυνος δεν παραμένει, δεν ελοχεύει. Είναι πολύ σημαντικό το φροντιστήριο, γιατί η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι και το 22, όπου αργότερα μετατράπηκε σε λειτουργικό σχολείο για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή μέσα στους αιώνες συνέχισε και ήταν αρρωγός για τους Έλληνες πάνω στα γράμματα, γιατί η Τραπεζούντα ήταν κέντρο ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και για την αστική τάξη και είχε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούσε κάποιος να αναδειχθεί. Πολύ πολύ βασικό αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις πόλεις και στην εξοχή, στις περιοχές που είναι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ανάπτυξη και στην κτηνοτροφία και σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Το βασικό και κυριότερο είναι η αγάπη των Ελλήνων της περιοχής εκείνης να κρατήσουν τα στοιχεία τους με κάθε δυνατό μέσο. Είτε ήταν η μόρφωση, είτε ήταν το εμπόριο, είτε ήταν κάποιας άλλης μορφής δραστηριότητα.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για την περίοδο που οδήγησε στην εξολόθρευση της φυλής σας, για τις αιτίες που προκάλεσαν όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν.
0: Η περίοδος στην οποία ο ποντιακός ελληνισμός φτάνει στο τέλος για την περιοχή εκεί, θα ξεκινήσει, η πρώτη φάση είναι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, όπου έχουμε σταδιακές αθρώες, εκτοπίσεις μεγάλων πληθυσμών χωριών, είτε ήταν στην Γερασούντα, είτε ήταν στην Αμάσια, ήταν σε διάφορες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τούρκοι εκείνης της περίοδου, η κυβέρνηση ουσιαστικά, έκανε πορείες θανάτου, οι οποίες ήταν πορείες όπου ήταν απαρτιζόταν από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους, μέσα στο χιόνι, σε κακουχίες, χωρίς τροφή, με πολλά βασανιστήρια. Περιοχές, παρθεναγωγία τύπου, όπου γίνονταν ομαδικοί βιασμοί. Περιοχές στις οποίες πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν σε εκκλησίες, σε γειτονικές περιοχές για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να τονίσουμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλη την περίοδο εκείνη ήταν και το Αντάρκτικο Πόντο. Η Σάντα υπέστη φοβερή καταστροφή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγουν οι άνθρωποι, να γλιτώσουν. Πόσες γυναίκες έπρεπε να πνίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν. Στοιχεία πολύ, πολύ οδυνηρά για όσους τα περιγράφουν από εκείνη την περίοδο.

0: πατέρας μου ήρθε 34 χρονών εδώ. Πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια. Από ό,τι κατάλαβε εκ των υστέρων, άκουγα γιατί ήταν ήδη μεγάλος και μας έλεγε ιστορίες. Τα εγγόνια του ήταν στην ηλικία μου και πιο μεγάλα και μαζί τους κι εγώ άκουγα αυτά που έλεγε, τις ιστορίες. Ιστορίες μας φαινόταν εμάς, αυτοί τα είχαν ζήσει όμως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνανε αυτές τις λευκές πορείες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τους ξεκινήσαν από τον πόντο, μέσα στα χιόνια. Ταλαιπωρία χειμώνας. Βρεθήκανε στην περιοχή της Γιοσγάτης. Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι. Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου. Το κάναν αυτό για να τους εξοντώσουν, σαν φιλή βέβαια. Τα συζητούσαν, τα θυμότανε. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή, τους πονούσε αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Δεν είχαν να λένε τίποτα άλλο πέρα από την πατρίδα. Στην πατρίδα αυτό, στην πατρίδα εκείνο. Ό,τι και να γινόταν, ο πατέρας μου ήταν ένας άντρας με τα όλα του που λένε. Οικογενειάρχης. Εμείς είχαμε πατριαρχική οικογένεια. Η μάνα ήταν από κάτω, η κλώσσα που λέμε, αυτό το παράδειγμα έχω, με τα πουλιά να τα έχει κάτω από τα φτερά της. Ο πατέρας επάνω. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Συγκίνουμε πολύ κάθε φορά που τα...
1: Η μητέρα πόσο χρονών ήταν τότε?
0: Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ δεν ήταν πάνω από 10 χρονών, 7-8 χρονών θα ήταν. Ο πατέρας μου ήταν 34 χρονών. Το 1888 θυμάμαι, στην ταυτότητά του, 3 οχτάρια. Οπότε ήταν μεγάλος. Έζησε, ας πούμε, και τα θυμόταν πάρα πολύ καλά. Ήρθαν εδώ, η πρώτη του γυναίκα πέθανε από τις ταλαιπωρίες και τα λοιπά. Και πήρε τη μητέρα μου σαν δεύτερη γυναίκα, μωρό, μηνών το παιδί. Και με τη μητέρα μου έκανε 6 παιδιά. Τα 6 παιδιά ζούσανε. Κάθε χρόνο είχαμε παιδί. Ήταν πολύ δραστήριοι, να το πούμε. Βέβαια, μεγάλος αγώνας για να ζήσουνε στα χωράφια κάθε μέρα. Ήταν οικογένεια. Μαζευόταν οι φίλοι, ερχόταν φίλοι του πατέρα μου και καθόταν τα βράδια το χειμώνα να πιούν τσάι απαραίτητα και να λένε τις δικές τους ιστορίες.
1: Πάντα ταξίδευαν στον δρόμο.
0: Πάντα εκεί, το μυαλό τους ήταν εκεί.

Η πρώτη μεγάλη φάση λοιπόν θα ξεκινήσει το 14 με 18 περίπου, όπου είναι και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ανάγκη όμως των Ελλήνων της περιοχής, των ποντίων, να δημιουργήσουν ένα κράτος ανεξάρτητο, στο οποίο θα μπορούν να ζουν ελεύθεροι, τους οδήγησε να κάνουν μία κίνηση με την Αρμενία και να δημιουργήσουν μία ομοσπονδία. Όμως όλες τις προσπάθειες απέτυχαν. Η συνθήκη που υπέγραψαν έπεσε στο κενό, οι Αρμένοι έχασαν σημαντικό χρόνο και εκείνοι, και ουσιαστικά ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τους ίδιους τους Έλληνες, αφού είχαν συμμαχήσει. Η όλη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου θα αρχίσει να παίρνει την τελική πορεία όταν θα γίνει η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στις 15 Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Τότε ήταν η παραμονή ουσιαστικά του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Μύρνης για 5 χρόνια για την προστασία των Ελλήνων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους Νεοτούρκους από το 1908 που ανέβηκαν στην εξουσία μέχρι και το 19 να δράσουν και να εφαρμόσουν το καταληκτικό σχέδιο. Στις 19 Μαΐου του 1919, λίγες μέρες αργότερα λοιπόν, ο Μουσταφά και η Μάλα αποβάζεται στη Σαμσούνα του Πόντου για το τελικό σχέδιο, την εξολόθρευση πλήρους του ελληνικού στοιχείου. Στις 29 Μαΐου θα δώσει εντολή στο τοπάλ Οσμάν να αρχίσει τις εκαθαρίσεις στα διάφορα ελληνικά χωριά. Βλέπουμε ότι μέχρι και το 22 που θα γίνουν οι ανταλλαγές, έχουμε μαζικές εκτοπίσεις, έχουμε τα μελέτα μπουρού που ήταν επανδρωμένα από άνδρες 15-14 ετών ως 48 για να κάνουν εργασίες στους διάφορους δρόμους μέσα στα βάθη της Ανατολής, αλλά ουσιαστικά ήταν πορείες θανάτου και εξολόθρευσης. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρώτος ιστορικός καθηγητής Πόντιος, ο Πολυχρόνης Ενεπικίδης, ένα Auschwitz εν ροή. Αυτό χαρακτηρίζεται.

0: Στην περίοδο από το 1914 ως το 1924, σύμφωνα με καταγραφές του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Γαλλικού Ινστιτούτου, που υπάρχει πολύ αρχείο και φωτογραφικό υλικό, σκοτώθηκαν το 50% του εντόπιου πληθυσμού, του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 από τους 627.000 Έλληνες του Πόντου. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι ξεκίνησαν να φεύγουν από τις περιοχές αυτές από το 1918 και πέρασαν στη Ρωσία, κάποιοι στην Ελλάδα, και αργότερα, όταν έγινε η ουσιαστική κρεσατική καταστροφή και χάθηκαν τα πάντα στις περιοχές αυτές, πέρασαν και στην Περσία, στο Ιράν, στο Καζακστάν και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δηλαδή πήγαν και ακόμα πιο βάθος μέσα στην Τουρκία. Σήμερα έχουμε στοιχεία ότι πολλοί από τους ποντίους που έφυγαν από την πατρίδα και πέρασαν στην Ελλάδα δεν πήγαν μόνο στα γνωστά μέρη όπως ήταν η Μακεδονία.
1: Απλώθηκαν δηλαδή πόντι στη Μακεδονία και την Κρήτη.
0: Απλώθηκαν στη Μακεδονία, την Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά με το μεγαλύτερο ποσοστό στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, λίγο στα νησιά, αλλά και στην Κρήτη. Στοιχεία για την Κρήτη βέβαια έχουμε πολύ παλαιότερα, από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το 1961 ο ίδιος ήρθε μαζί με τους άνδρες του, ανάμεσα και πόντι στρατιώτες, για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το νησί, επειδή είχε αλωθεί από τους Αρακινούς και τους Τούρκους, και ήταν έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό. Ήθελα να βοηθήσει το πληθυσμό. Αργότερα, στα 1414, δημιουργήθηκε μια πόλη αρχαία τραπεζόντα λεγόμενη, όπου 880 οικογένειες από τη τραπεζούντα έμειναν στην περιοχή εκεί. Εκτοπίστηκαν τους Τούρκους και είχαν εδώ. Και την περίοδο του 1910, δηλαδή από το 14, έχουμε έντονο προσφυγικό στοιχείο, γιατί αρχίζουν ήδη και φεύγουν από τη Μικρά Ασία πρόσφυγες, έρχονται στην περιοχή της Σιτίας. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν και στη Λιγόρτινο. Από το 22-23 έχουμε και οικογένειες που ήρθαν απευθείας από την πατρίδα και είναι κομμάτι πλέον της Κρήτης.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους απέναντι στον δικό σας λαό, στη δική σας φίλη, απέναντι στους Πόντιους.
0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε με κάθε τρόπο την περίοδο εκείνη να ενισχύσει την Ελλάδα. Στο θέμα του ποντιακού ελληνισμού δεν μπορούσε να έχει περαιτέρω διεκδικήσεις, γιατί ήταν ένα μέρος απομακρυσμένο και έπρεπε να κινηθεί πολύ διαφορετικά. Βέβαια, έχοντας ίδιος χάσει τις εκλογές του 1920, ανέλαβε την Ελλάδα ξανά το 1922, όπου έχει επέλθει η μικρασιατική καταστροφή και όπου μια Ελλάδα πρέπει να δεχτεί μια άλλη Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έπρεπε να εγκατασταθούν εδώ. Στο θέμα των ποντίων, ο Καζαντζάκης θεώρησε ότι έπρεπε να μπουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήταν αυτοί που μπορούσαν να διατηρήσουν τα σύνορα. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν, είχαν τη δομή να κρατήσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν κάτι νέο. Ως ακρίτες μπορούσαν να κρατήσουν τα δικά μας σύνορα. Και γι' αυτό, με συνεννόηση που ήρθε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τοποθετήθηκαν στις περιοχές αυτές.

40 μίλα, μίλα κόκκινα γιαυρί μου, σ' ένα μαντίλι δεμένα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όμως, ποντιακή πανήγυρη στην ημέραν αυτήν δεν νοείται χωρίς τους ήχους του Κεμεντζέ. Παρακαλώ να μας δώσετε την ευλογία να χαϊδέψει η μελωδία της λύρας τους βράχους του Μελά. Την ημέρα αυτή αντιχούσε η κοιλάδα αυτή από τις προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους πεάνες του λαού της Θεομήτωρος. Τρεις στίχους από αυτούς που τραγουδούσαν οι προπάτορές μας θα τραγουδήσουμε κι εμείς προς δόξαν της Παναγίας μας και ευχαριστία προς το σεπτόν προσωπών σας.

Ζήθη Παναγιώτατε, εν υγεία επί έτη πολλά, αλλά χωρώντα πνευματικά σου πέτρα, έριξε τις τραπέζι σου εν την καθημερινή ανατολή.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο 10. Ο Θαυματουργός Άγιος. Είδη θαυμάτων.

Ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος εκδήλωσε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του διάφορα χαρίσματα και ιδιότητες της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και του αποδόθηκαν διάφορα επίθετα. Ένας από τους πιο κοινούς τίτλους που αποδίδουν στον Άγιο είναι εκείνος του Θαυματουργού, τον οποίο μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε ως εκείνος που κάνει θαύματα. Ο Άγιος εκδήλωνε πάντα τη συμπάθειά του και έδειχνε μία αδυναμία στους αδυνάτους και σε αυτούς που είχαν κάποια ανάγκη. Ασφαλώς αυτά τα θεία χαρίσματά του θα πρέπει να παρακίνησαν πολλούς που βρίσκονταν σε ανάγκη να απευθυνθούν στον Άγιο Νικόλαο. Δεν θα έπρεπε ωστόσο να υποτιμήσουμε και την ψυχολογική σύνδεση που υπάρχει με άλλα θαύματα που δεν αποδίδονται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι συγκεντρωμένα από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, όπως για παράδειγμα τα καράβια με το σιτάρι σε καιρό λοιμού, τα καράβια που φτάνουν σε λιμάνι ύστερα από καταιγίδα, η μείωση του φόρου σε περιπτώσεις μεγάλης φορολογίας και κυρίως το περιστατικό με τις τρεις κοπέλες. Αυτό το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι στις εξωτερικές του εκδηλώσεις το θρησκευτικό στοιχείο γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό και αποδεκτό στους κύκλους των γυναικών. Τα θέματα που θίγουν τα θαύματα του Αγίου Νικολάου αγγίζουν διάφορα κοινωνικά στρώματα που στην καθημερινή τους ζωή τα συναντάνε και αποτελούν περιεχόμενό της. Τέτοια θαύματα είναι ακόμα εκείνα που περιεχόμενό τους έχουν κλέφτες, πτωχεύσεις, πωλήσεις ανικημένων του σπιτιού από οικονομική ανάγκη ή προς χάρη του Αγίου. Όλα αυτά τα συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Οι αφηγήσεις αυτές με τη συναισθηματική φόρτιση και με τη δυνατότητα κάθε ένας χριστιανός να τις συναντήσει σε προσωπικό πεδίο δεν άργησαν να περάσουν εύκολα από τους τόπους της Ανατολής και στους τόπους της Δύσης. Και το λεκτικό ιδίωμα με το οποίο είναι γραμμένα αυτά τα θαύματα που τα έκανε κατανοητά από τον απλό λαό τα έφερε πιο κοντά στους αγράμματους χριστιανούς, στους γεωργούς, στους τεχνίτες και τους οικογενειάρχες οι οποίοι τόσο τα αγάπησαν ώστε τα μεταφέρανε και στους τόπους της εργασίας τους όπου και τα διάβαζαν σε ώρες ανάπαυλας. Οι αφηγήσεις αυτές δεν έχουν τη δυσκολία των καταγραφών και μεταγλωτήσεων του Σιμεών του μεταφραστή. Ο Σιμεών ο μεταφραστής υπήρξε κορυφαίος αγιολόγος και κυρίαρχη μορφή της αγιολογικής γραμματείας του 10ου αιώνα και είναι πράγματι σταθμός στην εξέλιξή της. Υπήρξε αξιωματούχος της Βυζαντινής Αυλής και λαμβάνει τα αξιώματα αυτά στην εποχή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννου Τσιμισκή και Βασιλείου του Δευτέρου. Πιθανολογείται πως το τέλος του βίου του έγινε μοναχός. Έζησε πολύ ενάρετα και ήδη από την εποχή του Μιχαήλ Ψελού τον ονόμαζαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Οι μεταφράσεις του σε παλαιότερα αγιολογικά κείμενα αναφέρονται στη μεταγλώτηση αυτών των κειμένων σε μια στυλπνή αττικίζουσα γλώσσα, δηλαδή στο αρχαιοπρεπέστερο. Η θρησκευτικότητα μέσα σε αυτές τις αφηγήσεις υπάρχει έντονη, όπου συναντάται η θερμή πίστη των χριστιανών να μάχεται με τον ουρανό και τον απεσταλμένο του Άγιου Νικόλαο. Να απευθύνονται εγκάρδιες προσευχές προς τον Άγιο, να δίνονται αιώνιες υποσχέσεις για να απεγκλωβιστούν από δύσκολες καταστάσεις, να κάνουν κάθε είδους θυσίες για να απολαύσουν τις δωρεές και τις θείες εκδηλώσεις του Αγίου και πολλές φορές να ανέχονται οι χριστιανοί αδικίες και με υπομονή και ψυχικό σθένος να περιμένουν τη δικαίωση από τον Άγιο. Πολλές φορές και αυτός ο Άγιος Νικόλαος γίνεται αντικείμενο κακοποίησης μέχρι του σημείου να παρουσιάζεται στην εικόνα του εμόφυρτος από κακοποιήσεις και δαρμούς χριστιανών και αλλοδόξων διότι δεν προστάτεψε τις περιουσίες τους ή δεν έτρεξε αμέσως να τιμωρήσει αυτούς που αδικούσαν ή βασάνιζαν χριστιανούς. Εκείνο που μας εντυπωσιάζει και αποτελεί μια ιδιαιτερότητα στη σχέση του Αγίου Νικολάου με αυτούς που τον αγνοούν και τον τιμωρούν εντοπίζεται στο γεγονός πως ο Άγιος αγαπά και βοηθά και αυτούς ακόμη που τους συμπεριφέρονται με απρέπεια. Ο Άγιος δεν προσβάλλει, δεν τιμωρεί και δεν συμπεριφέρεται αδιάφορα και άσχημα σε εκείνους των οποίων η συμπεριφορά είναι ανάρμοστη με την ιερότητα του προσώπου του Αγίου Νικολάου.
Αντιθέτως, στηρεί μια στάση διαφορετική, επιτιμητική, ελεγκτική, απειλητική σε εκείνον που ουσιαστικά προκάλεσε το αίτιο της προσβολής. Όπως γίνεται φανερό, σχεδόν όλες οι αφηγήσεις με την άμεση και δραστήρια παρουσία του Αγίου αναφέρονται στις ευλογίες που παρέχει ο Άγιος σε αυτούς που προστρέχουν σε Αυτόν με την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και με τη θερμή τους προσευχή. Έτσι επιτυγχάνουν το ποθούμενο, αυτό που ονομάζουμε θαύμα του Αγίου. Τελικά ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει τις ευλογίες του και σε αυτόν που προκάλεσε το κακό για να τον συνετίσει, να τον φέρει σε θεογνωσία και να τον σώσει ψυχικά. Αυτό το διαπιστώνει καθένας και στις αφηγήσεις που συναντά σε γαλλικά, γερμανικά και σλαβικά συγγράμματα. Ο Άγιος Νικόλαος ετέλεσε και πολλά θαύματα εις τριάδος τύπων, όπως είναι η διάσωση από τον ψυχικό θάνατο και τη σωματική ατιμία των τριών θυγατέρων εκείνου του χριστιανού, ο οποίος από πλούσιος ξέπεσε σε έσχατη φτώχεια. Μεταφερόμαστε στους τρεις άνδρες οι οποίοι άδικα καταδικάστηκαν σε θάνατο και τους οποίους λύτρωσε με πιο στεναρή επέμβαση. Ακολουθεί το θαύμα της σωτηρίας των τριών στρατηλατών. Έπειτα από τα θαύματα στους απλούς ανθρώπους πραγματοποιεί σε ένδοξους και από τους ηγεμόνες στους βασιλείς και από τους γειτόνους του στους αποκισμένους και απομακρυσμένους, σε αυτούς που ήσαν σε εγρήγορση και σε αυτούς που κοιμούνταν, με την παρουσία τους στα όνειρά τους και σε απολυταρχικούς διαβολανθρώπους, σε αθώους και απλούς πολίτες, σύμφωνα με την ευδοκία του Θεού, περηφαντότερο σε κάστοτε γίγνεσθε, δηλαδή σε κάθε θαύμα όλο και πιο περηφανής και ένδοξος παρουσιαζόταν. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, ούκ επί γης μόνον, αλλά και εν θαλάσσιν αυτιλωμένης πανχάλεπα, διότι κάποιοι που είχαν την ατυχία να βρεθούν στον έσχατο κίνδυνο και φόβο λόγω της μεγάλης ανάγκης που βρέθηκαν σε απειλή θανάτου, μόνο που κάλεσαν τον Άγιο με το όνομά του, αμέσως αφού ενήργησε με τα ίδια του τα χέρια και βοήθησε αυτούς που κινδύνευαν πάνω σε πλεούμενα ή μέσα σε φουρτουνιασμένα πελάγι, παρουσιάστηκε σε αυτούς την ίδια στιγμή και τους είπε: «Ιδού, επικεκλή κατέμι, πάρε μη βοηθήσου ευσύλληπτα». Δηλαδή, είμαι παρόν, κοντά σας, αφού με καλέσατε. Βρίσκομαι εδώ για να σας βοηθήσω και να σας απαλλάξω από το κακό και τον κίνδυνο. Με τη μεσητεία του Αγίου Νικολάου και της θαυματουργικής παρεμβολής του, αστίχουμε όλοι της επουρανίου βασιλείας και όπως γράφει ο Θεοφάνης Κεραμέας, «Εις γέννητο κατατρυφήσε πάντας ημάς, πρεσβείες του μεγάλου πατρός και θαυματουργού Νικολάου».

Άγιο Θαλασσίτης. Ο Άγιος Νικόλαος, τόσο στην επίγεια ζωή όσο και στη δοξασμένη στους ουρανούς αιώνια ζωή του, αναδείχθηκε μεγάλος προστάτης όλων των ανθρώπων, χριστιανών, Εβραίων, ειδωλολατρών, θαλασσινών και όσων βρίσκονταν σε ανάγκη και πειρασμούς. Δίκαια στις βιογραφίες του αναφέρεται ως προστάτης των κινδυνευόντων στις θάλασσες και γενικά ως ο Άγιος των Θαλασσινών. Το πρώτο επεισόδιο της σχέσης του Αγίου Νικολάου με τη θάλασσα είναι εκείνο που αναφέρεται στο προσκυνηματικό του ταξίδι, στους Αγίους Τόπους, όπου ο διάβολος ξεσήκωσε φουρτούνα τέτοια, ώστε να υπάρχει ο φόβος να πνιγούν όλοι. Με προσευχή ο Άγιος Νικόλαος νίκησε το διάβολο, κατασύγασε τη μανιασμένη θάλασσα και έφτασαν αισίως στο λιμάνι της Γιάφας. Ένα άλλο παλαιό επεισόδιο που αφορά άμεσα τη θάλασσα και τους ναυτικούς είναι εκείνο που κάνει λόγο για ένα καράβι που βρέθηκε σε μεγάλη φουρτούνα και οι ναυτικοί, για να μην καταποντιστούν, επικαλέστηκαν τη χάρη του Αγίου και διασώθηκαν. Ύστερα, αφού ξεμπάρκαραν, πήγαν στην εκκλησία και εκεί αναγνώρισαν τον Άγιο ανάμεσα στους άλλους κληρικούς, αυτόν που τους έσωσε από την καταιγίδα και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ο πρώτος που αναφέρει αυτή την αφήγηση είναι ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, 7ος-8ος αιώνας. Για να αναφέρει αυτό το θαύμα ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ σημαίνει ότι ήταν το περιστατικό γνωστό ήδη από το πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Από τη γενικότητα όμως που διέπει το κείμενο, συμπεραίνουμε πως το κείμενο θα πρέπει να ήταν πολύ πιο παλιό και είναι μάλλον απίθανο να συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του Αγίου Νικολάου. Ως προς το άλλο επεισόδιο, το θαύμα της Αρτέμιδος είναι με βεβαιότητα γεγονός που πραγματοποιήθηκε μετά τον οσιακό θάνατο του Αγίου, αφού κάνει λόγο για προσκυνητές που πηγαίνουν να επισκεφθούν τον τάφο του. Για τη θάλασσα γίνεται λόγος στις αφηγήσεις που υπάρχει κάποια ιστορική βάση. Κατά το λοιμό στα Μοίρα, όπου γίνεται αναφορά στη θάλασσα, διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται η μεταφορά του σιταριού στα Μοίρα και το περιστατικό που αφορά τη μείωση των φόρων στους κατοίκους των Μοίρων, όπου το αυτοκρατορικό διάταγμα ρίχθηκε στη θάλασσα και αυτοστιγμή βρέθηκε στα Μοίρα, όπου το περιμάζεψαν οι ψαράδες. Αλλά ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει πολλά θαύματα του Αγίου Νικολάου σε αυτό το πόνημά μας και να διαπιστώσει την ταχεία βοήθεια του Αγίου στους ναυτικούς και στους πλέοντες στις διάφορες θάλασσες, όταν τον επικαλούνται με πίστη. Τέτοια θαύματα είναι η σωτηρία των τριών χριστιανών, Αντώνιος ο Ναυαγός, η σωτηρία του Ιωάννη, πατέρα του Αγίου Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, η σωτηρία του Πατριάρχη, Όμονο Ναύτης Σαρακινός, τα τρία Κρητικόπουλα και άλλα πολλά θαύματα στη θάλασσα που τα καταγράφουμε. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος δεν ενεργεί τα εξαίσια και παράδοξα θαύματά του μόνο στους χριστιανούς οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός του μυστηρίου της σωτηρίας, του βαπτίσματος, εκτός της χάριτος, στα πρόβατα εκείνα που ανήκουν σε άλλη μάνδρα, όπως λέει ο Κύριος. Είναι τα θαύματα στους αλόπιστους Ισμαηλίτες, στους Αρακινούς, στους Εβραίους και ειδωλολάτρες. Μα και ο κόσμος των παιδιών δεν αφήνει τον Άγιο Νικόλαο διάφορο. Τρέχει και προστατεύει τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετά θαυμαστά επεισόδια που το μαρτυρούν, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, όπως

Στον ελλαδικό χώρο γενικά και όχι μόνο στο νησιωτικό, ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ως ο κατεξοχήν θαλασσινός Άγιος, ένα είδος χριστιανικού Ποσειδώνα. Ο θερμός προστάτης των ναυτιλωμένων, ακόμη και αυτών των χριστιανών πειρατών, οι οποίοι πολλές φορές του αφιέρωναν, από φόβο ή σεβασμό, μέρος από τη λία τους. Η άποψη εκείνων, οι οποίοι συσχέτισαν την τιμή του Αγίου Νικολάου με εκείνη προς τον Ποσειδώνα, είναι τελείως άστοχη. Δεν είναι αλήθεια, ούτε ήταν δυνατόν οι πιστοί της Ανατολής που ζούσαν την Ορθοδοξία να έβλεπαν στο πρόσωπο του Αγίου Νικολάου το Θεό της θάλασσας τον Ποσειδώνα. Και γι' αυτό τον θεώρησαν και τον λάτρεψαν ως προστάτη της θάλασσας και των θαλασσινών. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρώντας τον Άγιο Νικόλαο γενικό προστάτη, δηλαδή στην ξηρά και στη θάλασσα, οι χριστιανοί τον αναγνώρισαν και ως προστάτη της θάλασσας. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Κυβερνήτην σε είπομεν, αλλά αληθεύσομεν, τους γάτιν μεγάλην και ευρύχωνον διαπλέοντες, το ίακι των προς των θείων εντεύξεων, και το αυχαίνει της πίστεως για κυβερνών εμελέστατε. Την μεν καταιγίδα προσάβραν, εις δε γαλήνην, την ζάλην, τες αγρυπνίες των προσευχών επιλοφίζων, προστολημένη της απαθίας τους πίστη προσιούντας χειραγωγής. Η αγάπη των χριστιανών και η τιμή στο πρόσωπο του Αγίου είχαν ως αποτέλεσμα όλοι να τον επικαλούνται. Ιερείς, ταξιδιώτες, ναυτικοί, γεωργοί, άρχοντες, ο απλός λαός, αγαρινοί, πεζοπόροι, και όλοι να τον θεωρούν δικό τους προστάτη. Η λαοφιλία χάρισε στον Άγιο και το προσωνύμιο του προστάτη ή κυβερνήτη των θαλασσών. Ο δε Άγιος τους δικαίωσε με τα αναρρύθμιτα θαύματα που επετέλεσε και επιτελεί στους πλέοντες προς χάρη προσκυνημάτων, ιερών τόπων, εμπορικών υποθέσεων και γενικά εργασιών στη θάλασσα. Υπάρχει και η άποψη ότι την ιδιότητα αυτή του προστάτου των ναυτικών έχουν ο Άγιος Νικόλαος, φαίνεται ότι αντικατέστησε ανάλογον κατά την αρχαιότητα λατρείαν των Διοσκούρων και όχι του Ποσειδώνος. Αυτοί κατά τον Λουκιανό είχαν έργο να υπηρετούν τον Ποσειδώνα, και όπου ειδούν ναύτες να ταλαιπωρούνται από θαλασσινές φουρτούνες, αφού καθίσουν πάνω στο πλοίο τους, να σώζουν αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα. Όπως και αν έχει το θέμα, η πίστη του ελληνικού λαού σε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότητα του Αγίου, κοντά στις άλλες θαυμαστές ιδιότητές του, του προστάτη των ναυτιλωμένων, είναι μεγάλη.

Όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως των νησιών και των παραλίων πόλεων και χωριών τον αποδέχονται ως κύριο της θάλασσας και κυβερνήτη των πλοίων που κινδυνεύουν στις μανιασμένες θάλασσες. Στο νησί της Πάρου οι κάτοικοι ονομάζουν τον Άγιο Νικόλαο Θαλασσίτη για να δηλώσουν με το κοσμητικό αυτό επίθετο την ιδιαίτερη θαυματουργική ιδιότητα του Αγίου, αλλά και το πώς τον αποδέχεται η καρδιά τους. Σε μικρά και μεγάλα πλοία δίνουν το όνομα του Αγίου και στο θάλαμο του κυβερνήτη κάθε πλοίου είναι αναρτημένη η εικόνα του. Με πολλών ειδών επικλήσεις καλούν τον Άγιο σε περιστάσεις κινδύνων από τρικυμίες, όπως οι ακόλουθες. «Αϊ Νικόλα βοήθαμε», «Αϊ Νικόλα στο τιμόνι», «Αϊ Νικόλα στην πλώρη μας». Αυτή η τελευταία παράκληση βοήθειας προέρχεται προφανώς από την πίστη του λαού ότι ο Άγιος ως πρόθυμος βοηθός μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την διακυβέρνηση του καταποντιζωμένου σκάφους. Σύμφωνα με αυτή την πίστη παρουσιάζεται επίσης και στην τέχνη, δηλαδή στην εικονογράφησή του, ως ιεράρχης που κάθεται κοντά στο πηδάλιο του πλοίου, ή ως συνταξιδιώτης ή ως παρουσιαζόμενος πάνω από τον κυβερνήτη και συγκυβερνά το πλοίο με αυτόν για τη σωτηρία του. Στις στιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου του Ορφανού διασώζονται 10 σκηνές από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου. Ιδιαίτερα όμως τονίζονται τα καταθάλασσα θαύματα, επέμβαση του Αγίου σε μεγάλες τρικυμίες, διάσωση ναυτικών, διατροφή των κατοίκων των μήνων της Λυκίας κατά το φοβερό λοιμό με την προμήθεια του αναγκαίου σίτου, άρτου και άλλα. Κατά τον Γεώργιο Σπυριδάκη, η δημόδης τιμή αυτή του Αγίου ως θαλασσινού, η οποία εκτείνεται σήμερον πλην των Ελλήνων και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ήδη στον 6ο αιώνα, εάν θεωρηθεί ότι και εις αυτήν ως λαϊκήν τότε αναφέρεται μεταξύ άλλων θαυματουργικών χαρισμάτων του Αγίου Νικολάου, ο Ρωμανός ο Μελωδός, εις τον 24ο οίκον του οικείου ύμνου, λέγον περί του Αγίου Νικολάου τα εξής. «Ουδείς εν πειρασμή σε ποτέ προσεκάλεσε και την λύση ευθύ σου κεδέξα το Άγιε, τους μεν εν θαλάσσι, τους δε εν τη γη γάρ, ούδια λύπη σώζον εκάστοτε, ως έχον το δύναστε». Κατά την ταπεινή μας γνώμη, μάλλον εδώ αναφέρεται ο Ρωμανός ο Μελωδός την ιδιότητα του Αγίου ως παγκόσμιου προστάτη των κινδυνευόντων και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό δηλώνει και η αρχή του οίκου, «Ουδείς εν πειρασμής». Άλλωστε, τον 6ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν και τόσο γνωστός, αφού και η πρώτη βιογραφία του γράφτηκε το 700-710 από τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ. Πολύ περισσότερο δεν ήταν δυνατόν να ήταν γνωστός ως προστάτης των θαλασσών.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια υπέροχη πόλη της Μικράς Ασίας, τη Σμύρνη, η πόλη που ήταν μυθική από τις μεγαλύτερες και τις πιο ευημερούσες της εποχής. Σμύρνη, μια πόλη μυθική, πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του Όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νοτιοδυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης και βορειοανατολικά η πόλη έφτανε έως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους πλουσιότερους κατοίκους που οι περισσότεροι είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς την νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπαν και τα ρώσικα μπαλέτα και οι πικάντικες παραστάσεις από το Παρίσι. Κατά μήκος της προκυμαίας υπήρχαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και καφέ από όπου μπορούσε κανείς να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι και την τελευταία λέξη της μόδας σύμφωνα με την οποία ντυνόταν η ελίτ της πόλης στις εξόδους τους. Στην προκυμαία συναντούσε κανείς και τα περισσότερα υπαίθρια καταστήματα όπου Έλληνες και Αρμένοι συναγωνίζονταν σε σαγηνευτικές αγορές και πωλήσεις. Πίσω από φορητούς πάγκους πάσχιζαν να ανταλλάξουν χρυσά ναπολεόντια με ασημένια μενταγιών. Η περιοχή, αν και κατοικημένη από Ευρωπαίους, είχε ανατολίτικο χρώμα. Ένα σταυροδρόμι όπου αντάμωναν διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες. Άλλωστε η προκυμαία συνόρευε με τα αγκυροβόλια όπου Τούρκοι, Άραβες και Σύριοι ντυμένοι με τα παραδοσιακά τους ενδύματα εργάζονταν ασταμάτητα φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας εμπορεύματα στα πλοία. Σε πολλά σημεία συναντούσες Τούρκους, Βαστάζους ή άλλους που πρόσφεραν άμαξες προς ενοικίαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Άλλοι πάλι ήταν συνέχεια σε επιφυλακή για να καθαρίσουν τα παπούτσια των ξένων. Οι λούστρες στη Σμύρνη ήταν περιζήτητοι. Είχαν ένα φορητό μικρό πάγκο, μήκους 1 μέτρου από πλουμιστό ξύλο, δεμένο με μπρούντζο που είχε ένα καθρέφτη στο καπάκι. Διέθεταν άπειρα χρώματα και μπουκαλάκια με γυαλιστικά για όλα τα δέρματα. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η πόλη της Σμύρνης γνώρισε ραγδαία εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Το ελληνικό στοιχείο παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας στο ίμιση του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Οι υπόλοιποι ήταν Εβραίοι, Αρμένοι, Ευρωπαίοι και Τούρκοι που κατοικούσαν σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται μέχρι το Όρος Πάγος και την Δυτική Ακτή.
Η πιο γραφική και ανατολίτικη περιοχή ήταν εκείνη όπου ζούσαν μόνο Τούρκοι. Εκεί υπήρχαν τζαμιά, λουτρά και τόποι κατασκήνωσης των καραβιών, μαζί με τα φτωχά καλύβια μουσουλμάνων και τα σπίτια πλούσιων μπέιδων. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκλευση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ τσόχα, χατζάδες με πράσινα τουρμπάνια και γκρίζα μουσια περιπλανιόντουσαν με μεγαλοπρέπεια. Γυναίκες κρυμμένες πίσω από φερετζέδες περπατούσαν αόρατες σαν σκιές στους δρόμους. Ανάμεσά τους γυναίκες και άντρες τιμένοι κομψά, όπως την Τσάμς Έλισσες στο Παρίσι. Μια πόλη μαγική. Μια γωνιά του Λεβάντε που δεν ήταν απόλυτα Ανατολή και έμοιαζε με την Ευρώπη. Στο λιμάνι της συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την Προκυμαία που ήταν το καμάρι της ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλεια, την Άγκυρα, το Ικόνιο, την Προύσα και αλλού μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Πλοία εμπορικά φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα περίμεναν στο λιμάνι τους αγοραστές, ενώ άλλα πλοία ήταν έτοιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μεταφέροντας τα αγαθά της Ανατολής, ανάμεσά τους καράβια γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά και άλλα φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αγκυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, αλλά και εργαλεία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Στο λιμάνι αυτό θα αξιοποιούνταν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Σε αυτό το λιμάνι συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και οι αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρίσκονταν και τα προξενία, το χρηματιστήριο της Σμύρνης, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα περισσότερα καφενεία, θέατρα και ζυθοπολία. Ο πρώτος πρεσβευτής της Αυστρίας στην Αθήνα περιγράφει το ταξίδι του στη Σμύρνη το 1824. Η Σμύρνη, η συνάντηση των λαών. Θαυμαστή η γεωγραφική της θέση. Πόρτα και κατεβοδιό της πάσης Ανατολής. Το λιμάνι της, ο κόλπος του κόσμου, η σημασία της Πανάρχια, η γη της γόνιμης μήτρας για κάθε λογής καρπούς. Ο αέρας της και τα πανέμορφα περίχωρά της βεβαιώνουν το μυστικό της διάρκειας και της επιρροής της στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ στη Σμύρνη, σαν να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού τους, ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται. Ένα τουρλού τουρλού που όταν το βλέπεις είναι σαν να ζαλίζεσαι. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι περσική κελεμπία, από ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το περήφανο τουρπάνι του Εμμύρη και από το λονδρέζικο ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του Ανατολίτη Χριστιανού ή το κόκκινο φέση του Αρμένιου. Ασάλευτη γενίτσαρη με το τσιμπούκι του ναργιλέ στο στόμα, ξαπλωμένη σε όμορφα χαλιά μπροστά στα ξένα προξενία, Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένιδες στους δρόμους, στα σπίτια και στα μαγαζιά, παρδαλοφορεμένοι ναυτικοί από τις γης στα πέρατα τρέχουν να τελειώσουν τις δουλειές τους.
πανέμορφες γυναίκες πλούσιων Ελλήνων και Φράγκων με τα μαγαριτάρια και τα λουλούδια τους, με τις χρυσοκεντημένες πολύχρωμες μαντήλες στα μαλλιά, τα πέπλα και τα νταντελένια φορέματα και τα χρυσά βραχιόλια. Ευρεοπούλες πλούσια ντυμένες από τα νησιά και την Αραπιά και από τα βάθη της Ασίας, φορτωμένες χρυσά φλουριά και αραχνοήφαντα φορέματα. Τα σπίτια είναι χτισμένα αεράτα, φωτεινά, ευκολόβαλτα, όπως ταιριάζει στο κλίμα εδώ και δεν φοβάται παρά μόνο το σεισμό και τη φωτιά. Παντού όμορφες μυρωδιές. Μυρωδιές που αναβλύζουν μέσα από τα σπίτια. Μυρωδιές φαγητών, πλούσιων μπαχαρικών, γλυκών. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια, με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιγεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί. Αέρας, ουρανός, γη και νερό σκαρώνουν έναν ολοζώντανο κόσμο που άλλοτε σε σαγηνεύει, άλλοτε πάλι σου μιλάει απαλά, εχμαλωτίζοντας με γλυκά όλες σου τις αισθήσεις. Η Σμύρνη ήταν τότε πολύ ωραία πόλη. Καταστήματα απίθανα πλημμυρισμένα από φώτα και όπου κι αν περπατούσες ένιωθες χαρούμενος από τα διάφορα κουδουνάκια που ακουγόντουσαν παντού. Το τραμ ήταν σε ράγες απάνω, αλλά το τραβούσαν δύο άλογα με κουδουνάκια. Όπου πουλούσαν αναψυκτικά υπήρχε ένα μηχάνημα που γύριζε και κουδούνιζε για να προκαλεί τους πελάτες. Τα χρυσοχοΐα ήταν γεμάτα αστραφτερά πράγματα και δεν μπορούσες να ξεκολλήσεις από τις βιτρίνες. Δεν ξέρω γιατί. Μέχρι τώρα σε τόσα μέρη έχω πάει, αλλά τέτοια χαριτωμένη δεν έχω δει πόλη. Όλος ο εμπορικός κόσμος ήταν χριστιανικός, Έλληνες και Αρμένοι. Είχαν τα πιο καλά και τα πιο πλούσια μαγαζιά. Οι Τούρκοι είχαν κάτι μικρά φτωχό μάγαζα σε κάτι στενά σοκάκια. Όλοι τους έμεναν σε απόκεντρες γειτονιές στα σκοτεινά και νωρίς-νωρίς μαζευόντουσαν μέσα. Δούλευαν αραμπατζίδες, χαμάλιδες, εργάτες. Τα παιδιά τους σπανίως σπούδαζαν, σαν αγκαρία το είχαν. Αλλά και αν ήξεραν λίγα γράμματα γινόντουσαν αξιωματικοί. Αν ήταν πλούσιοι οι αγάδες, έπαιρναν τσιφλίκια και ξεθέωναν τους εργάτες στη δουλειά. Πλούτιζαν, γινόντουσαν μπέιδες, σιγά σιγά αποκτούσαν αξιώματα. Οι πασάτες είχαν το δικό τους χαβά. Ένα χάσμα αγεφύρωτο με το λαό. Τα παιδιά που γεννιόντουσαν στα χαρέμια ζούσαν παραμυθένια ζωή και ήταν μεγάλη τιμή για αξιωματικό να πάρει νύφη από το χαρέμι του πασά. Μόνο οι χριστιανοί που ζούσαν στα ενδότερα ένιωθαν την καταπίεση του Τούρκου. Στη Σμύρνη όχι. Ιδίως τώρα που οι Έλληνες την είχαν στολίσει με την παρουσία τους και ήταν ντυμένοι στα γαλανόλευκα. Μια λεκτάρα μόνο είχαν, να αναπνεύσουν ελευθερία για πάντα. Κανείς δεν ήθελε να φύγει από τα καλά του. Κανείς δεν ήθελε να αφήσει τη γη των προγόνων του. Η γέφυρα των καραβανιών. Κανένας άλλος δρόμος δεν είχε περισσότερο ενδιαφέρον από αυτό που επεκτηνόταν από την τουρκική περιφέρεια διαμέσου της γέφυρας των καραβανιών. Από εδώ περνούσαν χιλιάδες καραβάνια εμπόρων που έρχονταν με τα ζώα τους φορτωμένα εμπορεύματα από τη μακρινή Ανατολή, τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία, το Τουρκεστάν, την Ινδία και ακόμη πιο μακριά. Από εδώ πέρασε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι υπότες του Αγίου Ιωάννη. Κοντά στη γέφυρα ο δρόμος ήταν γεμάτος από πανάβικα και καφενεία για τους ταξιδιώτες. Υπήρχαν επίσης πάγκοι όπου σε διριζόντουσαν καφές και λεμονάδες σε μεγάλα μπουκάλια με τάπες από φελό. Την άνοιξη, όταν τα δέντρα άνθιζαν, η περιοχή αυτή γύρω από τη γέφυρα ήταν από τις πιο γραφικές. Η ονομασία της γέφυρας προήλθε από το γεγονός ότι χιλιάδες καραβάνια ξεκίναγαν και τελείωναν τα ταξίδια τους εκεί πριν φτιαχτεί ο σιδηρόδρομος. Σχεδόν 1000 καμήλες τη διέσχιζαν ημερησίως, καθώς και καραβάνια από γαϊδούρια που έμπαιναν καθημερινά στην πόλη μεταφέροντας διάφορα εμπορεύματα. Σε αυτή τη συνοικία μένουν οι ξένοι έμποροι και οι πρόξενοι.
Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί. Από τα δρομάκια περνούσαν συνέχεια φορτωμένες οι καμήλες, άλογα γαϊδούρια και βαστάζι. Οι βαστάζι ήταν αυτοί που κουβαλούσανε διάφορα, σαν τους λεγόμενους μποσατζίδες. Οι ώμοι των ανθρώπων που ήταν οι βαστάζοι ήταν πλατιοί και έχουν στην πλάτη σου ένα φαρδί παραγεμισμένο σακί. Οι βαστάζοι, για να τους παίρνουν είδηση περαστική, φώνασαν συνέχεια «γκουάρντα». Πάνω στο παραγεμισμένο σακί σηκώνουν ό,τι θέλουν να μεταφέρουν, όπως μικρές ξύλινες τράβες, μεγάλα κασόνια, στενόμακρα σακιά με καπνό. Σκύβουν τόσο πολύ κάτω από όλο αυτό το βάρος που δεν μπορούν να δουν μπροστά τους και γι' αυτό φωνόζαν «γκουάρντα». Οι τριγύρω περαστικοί, μόλις δουν και πλησιάζει ένας βαστάζος, από φόβο μην πέσει πάνω τους και του ρίξει, τρυπώνουν γρήγορα σε καμιά ανοιχτή πόρτα ή τραβιούνται στην άκρη και σκύβουν το κεφάλι για να περάσει από πάνω τους το φόρτωμα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας συνεχίζουμε αυτό το όμορφο οδηπορικό στην όμορφη Σμύρνη. Είσαι όμορφη Σμύρνη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη. Ώρες ολόκληρες τριγύριζα μέσα στα μπροζεστένια και στα σοκάκια της Σμύρνης. Ίσαμε που με βρήκε η νύχτα. Εργάτες με μακριά ραβδιά ανάβανε τα φανάρια του γκαζιού. Ομορφοστολισμένες κυράδες κατεβαίνανε με τις καρότες τους για τις λέσχες, τα προβεγγέρια και τις γιαβάν σουπέδες. Κοπέλες ξεντεκολτεδιασμένες με λαμψές και πεταχτές εργιανούσανε, γελούσανε, κορτάρανε. Ζευγάρια εύθυμα αγοράζανε λουλούδια. Στα καφενεία παίζανε μουσικές, τραγουδούσανε πολιτάκια και γκασόνια πηγαινοέφεραν δίσκους με καραφάκια και μεζέδες. Η προκυμαία μοσχοβολούσε ούζο, αγκουράκι, τηγανιτό κρέας και θαλασσινά. Μασουλίζαν οι καθιστοί και οι σουλατσαδόροι σπόρους, τσεμπλεμπούδες, παγωμένα αμύγδαλα, λιμπινάρια, γλασάδες, ζαχαρωτά και γλυφιτζούρια. Τα σπίτια, ακόμα και στους απόμακρους μαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφεμένα. Στις πόρτες καθισμένες φαμιλιές είχαν στρωμένο εύθυμο λακυρντή. Δε μου έκανε καρδιά να πάω για ύπνο. Είχα μόλις γνωριστεί με τη Σμύρνη και μου φαινόταν πως γεννήθηκα και έζησα εδώ τα 16 χρόνια της ζωής μου. Όταν έπεσα να κοιμηθώ, στιφογύριζα και της μίλαγα συνέχεια. «Ω, πόσο όμορφη είσαι, Σμύρνη!» από μνημονεύματα της Διδό Σωτηρίου. Η Ανατολή παράγει πολλές λιχουδιές. Η μεγαλύτερη της είναι η Σμυρνιά. Έσμυρνε, γυναίκες της Ιωνίας. Εξών και η περίφημη Ασπασία η Μιλισσία ήσαν ωραιότερη των Ελληνίδων. Κατά κανόνα, Εσμυρνέ είναι ωραίες γυναίκες. Κατά κανόνα σχεδόν και φιλόκαλοι και φιλάρισκοι. Με ιδιαίτεραν επίδοση προς την πολυτέλεια. Ροδινέ με ζωηρότητα και θαλερά χρώματα. Τέλος, η μαγειρική και ζαχαροπλαστική των γυναικών της Σμύρνης φημίζονταν σε όλο τον κόσμο. Στη Σμύρνη, οι φορεσιές των Ελλήνων συνδύαζαν στοιχεία αρχαιοελληνικά, ρωμαϊκά και βυζαντινά με ανατολίτικες και δυτικές επιρροές. Στο πλαίσιο μιας αυστηρής κοινωνίας με συγκεκριμένους ηθικούς κανόνες και κωδίκες συμπεριφοράς, το ένδυμα κάλυπτε καθημερινές ανάγκες, αλλά παράλληλα είχε και σημειολογικές προεκτάσεις. Η κοινωνική θέση και η οικονομική κατάσταση ήταν αυτές που καθόριζαν αυστηρά την ενδυμασία, κυρίως των γυναικών της Σμύρνης. Το ένδυμα σηματοδοτούσε την διάκριση των κοινωνικών τάξεων. Στην κοσμική Σμύρνη, η μορφή και ο χαρακτήρας της ενδυμασίας των Ελλήνων επηρεάστηκε πολύ νωρίς από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα, οι εμπορικές και επαγγελματικές σχέσεις των Ελλήνων της Σμύρνης με τους Ευρωπαίους είχαν επηρεάσει τη γλώσσα τους, τον τρόπο της ζωής τους και φυσικά τις ενδυματολογικές συνήθειές τους. Η παλιά ρωμαϊκή φορεσιά, που είχε στοιχεία από την νησιώτικη ενδυμασία, περιορίστηκε. Το ευρωπαϊκό κουστούμι και τα φορέματα από τους παριζιάνικους οίκους μόδας άρχισαν να σηματοδοτούν ενδυματολογικά μια νέα εποχή. Η έντονη κοινωνική ζωή στην προκυμαία της Σμύρνης, τις μεγάλες επαύλεις και τις αριστοκρατικές συνοικίες απαιτούσε ευρωπαϊκό ένδυμα. Ο καθημερινός τρόπος ένδυσης ήταν και αυτός αποκαλυπτικός της κοινωνικής θέσης και της οικονομικής ευμέρειας της οικογένειας. Τα ενδύματα της ανώτερης κοινωνικής τάξης χαρακτήριζαν οι ακριβές πρώτες ύλες, το μετάξι, η βαφή από πορφύρα, οι χρυσοκλωστές και αργυροκλωστές και τα πλούσια διακοσμημένα υφάσματα. Συμπληρωματικά εξαρτήματα της ενδυμασίας τους ήταν το χρυσοκεντημένο αντερί με ζωνάρι στη μέση ή χρυσοστόλι στη ζώνη. Στο κεφάλι φορούσαν τεπελίχ, το οποίο ήταν κεντημένο με φλουριά. Οι άντρες φορούσαν βελούδινα και μεταξωτά πουκάμισα.
οι γυναίκες της Καπαδοκίας φημίζονταν για τα γιορτινά και επίσημα ρούχα τους. Φορούσαν ολόχρυσες ζώνες, πολλά κοσμήματα και σπάνια φερετζέ αφού ήταν Ελληνίδες. Οι λαϊκές τάξεις της Μήνης περιορίζονταν με μονόχρωμα ή απλά διακοσμημένα ενδύματα που έφτιαχναν συνήθως στο σπίτι. Οι άντρες φορούσαν βράκες μπλε ή μαύρες με κόκκινο άσπρο ή καφέ ζωνάρι, από πάνω φορούσαν πάντα πουκάμισο. Η καθημερινή ενδυμασία των γυναικών ήταν απλή. Φορούσαν από μέσα τα μισοφόρια και από πάνω τα ζυπουνάκια, το σημερινό πούστο. Από τη μέση και κάτω ντύνονταν με φαρδιά και μακριά φουστάνια ή φορούσαν σαλβάρια με λάστιχο ή ζώνη στη μέση. Τα σαλβάρια τα σούρωνα στους αστραγάλους με λάστιχο για να μην ανεβαίνουν πάνω και φαίνονται τα πόδια τους. Στις γιορτές φορούσαν στο κεφάλι μαντίλα κόκκινη οι ελεύθερες γυναίκες και άσπροι οι παντρεμένες. Στις άκρες υπήρχαν κρόσια με κεντυμένες λύρες. Στις γιορτές οι ανίπατρες κοπέλες φορούσαν άσπρο φόρεμα και οι παντρεμένες γαλάζιο. Η αργυροχρυσοχοΐα είχε μεγάλη παράδοση στη Μικρά Ασία. Σημαντική εποχή στην ιστορία του ελληνικού κοσμήματος είναι η ελληνιστική που κάλυπτε την περίοδο από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την ίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη μέση ελληνιστική περίοδο τα κέντρα του πολιτισμού μεταφέρονταν στην Ανατολή στα νέα ελληνιστικά βασίλεια. Αργότερα η νεοελληνική τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας, κληρονόμος της αντίστοιχης αρχαίας και βυζαντινής, συνέχιζε ακόμη και την περίοδο της τουρκοκρατίας την εξελιτική της διαδρομή. Φημισμένα κέντρα αργυροχρυσοχοΐας της εποχής ήταν η Κωνσταντινούπολη με τα αργυροχρυσοχοΐα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης καθώς και η Σαφράπολη στον Πόντο. Τα εργαστήρια στις περιοχές αυτές δεν κάλυπταν μόνο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αλλά προμήθευαν και τις αγορές της Ευρώπης όλης και όλης της Ανατολής. Κοσμήματα αντρικά και κυρίως γυναικεία, τεπελίκια, περιλέμια, πόρπες, ζώνες, καρφίτες, κουλαρίκια, διακοσμητικά αντικείμενα, δίσκοι, ταμπακέρες, θήκες καλλιτικών, χρηστικά αντικείμενα όπως κανάτια, τάσια, λιχνάρια υπήρχαν άφθονα στις αγορές της Μήνης και ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στις Σμυρνιές. Τα πιο διαδεδομένα κοσμήματα ήταν τα πεντόλυρα, τα φλουριά, τα κωνσταντινάτα και οι λύρες. Τις γιορτές αλλά και τις Κυριακές οι γυναίκες φορούσαν καδένες, χρυσά μεταγιόν, περιδέρια με μεγάλες πέτρες, σκουλαρίκια, σκαλιστά με ψηφιδωτές παραστάσεις, σκαλιστά δαχτυλίδια και βραχιόλια από χοντρές αλυσίδες. Οι άντρες, κυρίως της μεγάλης αστικής τάξης της Σμύρνης, δεν αποχωρίζονταν ποτέ το χρυσό ρολόι τσέπης με την αλυσίδα. Φορούσαν επίσης χοντρό δαχτυλίδι με λύρα στην οποία ήταν σκαλισμένα τα αρχικά του ονόματός τους, απαραίτητα αξεσουάρ για τις επίσημες εξόδους τους στην προκυμαία και στο φημισμένο Κουάι, στα θέρετρα του Μπουρνόβα, του Μπουτζά, στην Αγία Τριάδα, στο Κορδελαιό και αλλού. Βραδινές έξοδοι και μετακινήσεις στη Σμύρνη και τα γύρω προάστια της Ιωνικής Πολιτείας γίνονταν με το σιδηρόδρομο, τα βαποράκια, αλλά και τις ιδιωτικές άμαξες. Ήθη και έθιμα και παραδόσεις. Λένε ότι ο έρωτας ήταν όταν βιώνεται είναι γιορτή. Όταν τελειώνει είναι πόνος. Εκείνη την εποχή τα ζευγάρια και ιδιαίτερα οι κοπέλες υπάκουαν στις κοινωνικές συνθήκες που είχαν ως βάση την οικογένεια. Η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι απαιτούσε σύνεση, λογική, συμβιβασμούς και εργασία. Ας τις μέρες μας προτείνεται η οικογένεια ως φυσική κατάληξη του έρωτα, εκείνη την εποχή ο έρωτας προτεινόταν ως φυσική συνέπεια της οικογένειας. Πριν από τον γάμο τον έρωτα τον εξόριζαν, μετά τον γάμο τον μετουσίωνα με υπιότητα, συνεργασία, αποδοχή και αγάπη. Ο χρόνος λειτουργούσε υπέρ τους. Αν και ο γάμος σπάνια ήταν δική τους επιλογή αλλά θέλημα της προξενήτρας και των οικογενειών τους,
η αγάπη τους συνήθως κρατούσε για πάντα. Ακόμη και με κρίση ο γάμος τους συνέχιζε να υφίσταται. Όταν οι οικογένειες ήταν από το ίδιο χωριό και είχαν φιλικές σχέσεις, αραβόνιαζαν τα παιδιά τους από πολύ μικρά. Τα καλά κορίτσια ήταν περιζήτητα, γι' αυτό οι γονείς του αγοριού επιστράτευαν την προξενήτρα για να διαπραγματευτεί το γάμο και φυσικά την πρίκα. Οι γονείς επέλεγαν τη μελλοντική γυναίκα του παιδιού τους μετά τις πρώτες συζητήσεις με την προξενήτρα. Η οικογένεια του γαμπρού μαζί με τον γαμπρό πήγαιναν στο σπίτι της νύφης για τις λεπτομέρειες του γάμου. Στην πρώτη συνάντηση και γνωριμία η κοπέλα δεν ήταν παρούσα. Οι γονείς της υποψήφιας νύφης, υποδεχόμενοι το γαμπρό, του πρόσφεραν ένα μεγάλο μαντίλι που στις γωνίες είχε και ντυμένα κλαδιά από επίχρυσο σύρμα ή μετάξι. Στον αραβόνα έβαζαν σε ένα δίσκο κουφέτα μαζί με μια εικόνα και αντάλλασαν χρυσαφικά. Στην νύφη φόραγαν χρυσό δαχτυλίδι με πολύτιμη πέτρα. Στον επίσημο αραβόνα γινόταν μεγάλο γλέντι και τα πρώτα Χριστούγεννα το σόι του γαμπρού πήγαινε στην ύφη πάνω σε μπρούτζινο ταψί, δώρα, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ένα παιδάκι τα μετέφερε στο σπίτι της νύφης και αυτή του έδινε μπαξίσι. Ουσιαστικά στον αραβόνα γινόταν επίσημος καθορισμός της ημερομηνίας του γάμου. Από εκείνη τη στιγμή άνοιγαν και τα σεντούκια για να υποδεχτούν σιγά σιγά την πρίκα της κοπέλας. Η πρίκα ήταν συμφωνημένη και καταχυρωμένη παρουσία μάρτυρα και εκτός από την ακίνητη περιουσία, εφόσον υπήρχε, απαραίτηταν τα ρούχα της κοπέλας και τον οικοκυριό της. Την πρίκα συμπλήρωνε ένα μεταξωτό πάπλωμα, απαραίτητο κάλυμα για το κρεβάτι. Ήταν φτιαγμένο από μετάξι, γεμισμένο με βαμβάκι και από μέσα είχε ένα σεντόνι το οποίο ράβαν οι γυναίκες με καπλαντοβελώνες. Ο γάμος ήταν η κορυφαία στιγμή του ζευγαριού και ο αραβόνας η επίσημη δέσμευση για μια ζωή. Η μόνη δυσαρεστημένη συνήθως ήταν οι επίδοξοι μνηστήρες της νύφης που είχαν τα δικά τους στιχάκια παρηγοριάς για αυτές τις περιπτώσεις. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε δύο συνταγές από τις περίφημες συνταγές της Μύρνης για φαγητό. Αγκινάρες αλλά πολίτα. Υλικά. 4-5 αγκινάρες κομμένες στα δύο. Ένα καρότο κομμένο λεπτές φέτες. 3-4 πατάτες. 250 γραμμάρια αρακά. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα ματσάκι άνηθο. Ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. 2 αυγά. Αλάτι, πιπέρι. Ένα λεμόνι στημένο, θέλουμε το χυμό του. Εκτέλεση. Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο λάδι το κρεμμύδι μέχρι να μαραθεί. Προσθέτουμε τις ακινάρες και όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από τα αυγά και το λεμόνι. Τα τσιγαρίζουμε λίγο και προσθέτουμε λίγο νερό. Αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 35 λεπτά περίπου σε χαμηλή φωτιά. Χτυπάμε τα αυγά να φουσκώσουν και προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και περιχύνουμε με αυτό τις αγκινάρες. Αν οι αγκινάρες είναι φρέσκες, πρέπει να αφαιρέσουμε τα εξωτερικά φύλλα. Στη συνέχεια κόβουμε το εσωτερικό της αγκινάρας στη μέση και την τρίβουμε με φλούδα λεμονιού βουτυγμένη σε αλάτι. Τέλος, αφαιρούμε με μικρό μαχαίρι το χνούδι της αγκινάρας. Καλή σας επιτυχία! Μελιτζάνες γεμιστές, τας κεμπάπ. Υλικά. 8 μελιτζάνες φλάσκες μικρές. Μισό κιλό κρέας αρνάκι ή μοσχάρι κομμένο σε μικρά κομμάτια. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα κουτί χυμών ντομάτας. Αλάτι, πιπέρι. Λίγο μπαχάρι. Και 3-4 γαρίφαλα. Μισό φλιτζάνι λάδι και τυρί τριμμένο. Εκτέλεση. Ψήνουμε ολόκληρες τις μελιτζάνες για μία ώρα περίπου στο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς Κελσίου. Για το κεμπάπ. Σοτάρουμε το λάδι το κρεμμύδι με το κρέας, προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, το χυμό ντομάτας, τα γαρίφαλα και το μπαχάρι και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 20 περίπου λεπτά με κλειστό καπάκι. Για την μπεσαμέλ. Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα και προσθέτουμε το αλεύρι ανακατεύοντας πολύ καλά. Ρίχνουμε στη συνέχεια λίγο-λίγο το γάλα, ανακατεύοντας δυνατά με συρμάτινο χτυπητήρι να μη σβολιάσει. Μόλις αρχίζει να πίζει, την κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε σιγά-σιγά τα αυγά χτυπημένα και ανακατεύουμε ρίχνοντας ταυτόχρονα και το μουσχοκάριδο. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 3 κουταλιές αλεύρι, 3 κουταλιές βούτυρο, μισό λίτρο γάλα, 2 αυγά και μοσχοκάριδο τριμμένο. Στη συνέχεια ανοίγουμε τις ψημένες μελιτζάνες στη μέση και τις τοποθετούμε σε ταψί. Τις γεμίζουμε με λίγο κεπάπ, στρώνουμε από πάνω λίγη μπεσαμέλ και τρίβουμε από πάνω λίγο τυρί. Τις ψήνουμε στους 180 βαθμούς, 25 λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσει η κρέμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Έως την άλλη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ιούδα. Και εις ήρθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ει να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσχύρτησε το βρέφος να γαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνη η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την

0: πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργίστης ημίς φόδρα, μη δαιμνίστης των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλεσνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου.

0: 4, από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 6, 9, 7, 64, 39, 4, 87, από 5 έως 7 το απόγευμα.
1: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο. Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

Η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία δεν δοξάστηκε επειδή υπέμεινε απλώς φοβερά βασανιστήρια. Δοξάστηκε γιατί απέδειξε ότι η δύναμη του Χριστού μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο σε ακατάβλητο μάρτυρα της αλήθειας. Η ζωή της αποτελεί ζωντανή μαρτυρία ότι όταν η ψυχή παραδοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό, καμία δύναμη της γης, όσο τρομερή και αν φαίνεται, δεν μπορεί να νικήσει εκείνον που στηρίζεται στη Θεία Χάρη. Βρισκόμαστε στις αρχές του 4ου αιώνα, στα χρόνια του αδυσόπιτου διωγμού του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Η Εκκλησία μας περνούσε μία από τις πιο αιματηρές περιόδους της ιστορίας της. Οι άρχοντες της αυτοκρατορίας πίστευαν ότι με τις φυλακές, τα βασανιστήρια και τον θάνατο θα εξαφάνιζαν το όνομα του Χριστού από τη γη. Όμως κάθε σταγόνα αίματος των μαρτύρων γινόταν νέος σπόρος πίστεως. Γιατί όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, όπου περισσεύει η ανθρώπινη κακία, εκεί υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού. Στη Χαλκιδόνα ζούσε τότε μια νέα κόρη, η Εφημία.

πατέρας της, ο Φιλόφρον, ήταν συγκλητικός και άνθρωπος επιφανής, ενώ η μητέρα της, η Θεοδοσιανή, διακρινόταν για την ευσέβεια και την αγάπη της προς τους φτωχούς. Μέσα σε αυτό το ευλογημένο σπίτι ανατράφηκε η εφημεία. Δεν καλλιέργησε μόνο τη μόρφωση και την ευγένεια που της πρόσφερε η οικογένειά της, αλλά κυρίως την ταπείνωση, την καθαρότητα της καρδιάς και την άσβεστη αγάπη προς τον Χριστό. Αυτές είναι οι αρετές που κάνουν έναν άνθρωπο πραγματικά ευγενή στα μάτια του Θεού. Την ίδια εποχή ο ηγεμόνας της περιοχής, ο Πρίσκος, μαζί με τον ειδωλολάτρη ιερέα Απελιανό, οργάνωσαν μεγάλη εορτή προς τιμήν του Θεού Άρεως. Διατάγματα στάλθηκαν σε ολόκληρη την επαρχία. Όλοι έπρεπε να προσέλθουν και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Η άρνηση σήμαινε βασανιστήρια και θάνατο. Οι πιστοί όμως δεν εγκατέλειψαν τον Χριστό. Δεν συγκεντρώθηκαν να οργανώσουν εξέγερση, ούτε να πολεμήσουν με ανθρώπινα μέσα. Κλείνονταν σε σπίτια, κατέφευγαν στις ερημιές και περνούσαν τις ημέρες τους με προσευχή, νηστεία και θερμή δέηση. Ήξεραν ότι ο αληθινός πόλεμος δεν ήταν εναντίον των ανθρώπων, αλλά εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Και η νίκη σε αυτόν τον πόλεμο δεν κερδίζεται με το ξύφος,

αξιώματα, πλούτη και μακροχρόνια ζωή, αν μόνο μία φορά θυσίαζαν στα είδωλα. Η απάντηση όμως των Αγίων ήταν συγκλονιστική. Του είπαν πως είναι ντροπή για τον λογικό άνθρωπο να προσκυνά άψυχες πέτρες και ψεύτικους θεούς, εγκαταλείποντας τον μόνο αληθινό Θεό, που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και κάθε τι που υπάρχει. Και όταν εκείνος τους απείλησε με φρικτά βασανιστήρια, εκείνοι δεν δίλιασαν. Το αποκρίθηκαν ότι φοβούνται, μήπως οι δοκιμασίες αποδειχθούν μικρές μπροστά στον πόθο τους να ομολογήσουν τον Χριστό. Ο τύραννος εξαγριώθηκε. Διέταξε να μαστιγώνονται καθημερινά, επί 20 ολόκληρες μέρες, και κατόπιν να επιστρέφουν στη φυλακή. Οι Δήμοι πίστευαν ότι κάθε ημέρα θα λίγιζε το φρόνημά τους. Όμως συνέβη το αντίθετο. Όσο οι πληγές πλήθαιναν, τόσο δυνάμωνε η πίστη τους. Η Εκκλησία πάντοτε γνώριζε ότι ο πόνος, όταν υπομένει κανείς για την αγάπη του Χριστού, δεν καταστρέφει τον άνθρωπο, αλλά τον καθαρίζει, όπως η φωτιά καθαρίζει το χρυσάφι. Όταν πέρασαν 20 μέρες, παρουσιάστηκαν ξανά μπροστά στον πρίσκο. Ανάμεσά τους στεκόταν η Εφημεία, φωτεινή και γαλήνια, σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα μέσα στα βασανιστήρια. Ο ηγεμόνας εξεπλάγει από την ειρήνη που έβλεπε στο πρόσωπό της και προσπάθησε για μία ακόμα φορά να τη μεταπίσει. Μα ούτε οι κολακίες, ούτε οι απειλές μπόρεσαν να κλονίσουν την πίστη της. Τότε ακολούθησε νέος άγριος ξυλοδαρμός. Οι Δήμοι χτυπούσαν με τέτοια μανία, ώστε στο τέλος κατέρευσαν από την εξάντληση, ενώ οι μάρτυρες παρέμεναν σταθεροί στην ομολογία τους. Ο πρίσκος αποφάσισε να στείλει τους υπόλοιπους στον αυτοκράτορα και κράτησε κοντά του μόνο την Εφημεία. Ήταν βέβαιος πως, επειδή ήταν νέα γυναίκα, θα κατάφερνε να τη λυγίσει. Άρχισε να της υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες τιμές, πλούτη και εξουσία. Όταν όμως κατάλαβε ότι η καρδιά της ήταν αμετακίνητη, άφησε τις υποσχέσεις και φανέρωσε όλο του το μίσος. Η Αγία τον κοίταξε χωρίς φόβο και είπε με παρησία: «Η δύναμη του Χριστού μου είναι ανίκητη. Μην νομίζεις πως επειδή είμαι γυναίκα θα μπορέσεις να με νικήσεις». Τα λόγια αυτά άναψαν ακόμα περισσότερο την οργή του. Διέταξε να τη δέσουν πάνω σε ένα τροχό βασανιστηρίων. Καθώς ο τροχός περιστρεφόταν με βία, τα μέλη του σώματός της συντρίβονταν και η πόνη ήταν αφόρητη. Εκείνη όμως δεν κράβγαζε ούτε καταργιόταν τους δημίους της. Ήψωσε μόνο τα μάτια της προς τον ουρανό και προσευχήθηκε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που σώζεις όσους ελπίζουν σε σένα, φανέρωσε και τώρα τη δύναμή σου, ώστε όλοι να γνωρίσουν ότι μόνο εσύ είσαι ο αληθινός Θεός». Και τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ο ίδιος ο Θεός απάντησε στην προσευχή της δούλης του. Ουράνια δύναμη κατέβηκε αμέσως στον τόπο του μαρτυρίου. Τα δεσμά λύθηκαν μόνα τους. Ο τροχός αχρηστεύτηκε και το σώμα της Αγίας θεραπεύτηκε ολοκληρωτικά. Δεν απέμεινε ούτε μία πληγή, ούτε ένα ίχνος από τα φρικτά βασανιστήρια. Η Εφημεία στάθηκε μπροστά σε όλους υγιής, ανέπαφη και ακόμα πιο λαμπρή από πριν. Οι Δήμοι πάγωσαν από τον φόβο τους. Ο ίδιος ο πρίσκος είδε με τα μάτια του το θαύμα, όμως η καρδιά του παρέμενε κλειστή. Γιατί όταν ο άνθρωπος αρνείται επίμονα την αλήθεια, ακόμα και τα μεγαλύτερα θαύματα δεν αρκούν για να τον οδηγήσουν στη μετάνοια. Και έτσι ο τύραννος, αντί να δοξάσει τον αληθινό Θεό, ετοίμαζε ήδη ένα ακόμα φοβερότερο μαρτύριο για την Αγία. Χωρίς να γνωρίζει βέβαια ότι κάθε νέα δοκιμασία θα γινόταν μια ακόμα φανέρωση της παντοδυναμίας του Χριστού. Ο ηγεμόνας τότε απείλησε την Αγία ότι θα την παραδώσει στις φλόγες. Εκείνη όμως αποκρίθηκε με λόγια που φανερώνουν το μέτρο της πνευματικής της ζωής. «Δεν φοβάμαι τη φωτιά που καίει για λίγο», του είπε. «Τρέμω μόνο την αιώνια φωτιά που περιμένει εκείνους που αρνούνται τον Χριστό». Δεν μιλούσε από εγωισμό, ούτε από ανθρώπινο θάρρος. Είχε ήδη νικήσει το μεγαλύτερο φόβο, τον φόβο του θανάτου. Και όποιος νικά αυτόν τον φόβο, γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Με διαταγή του πρίσκου άναψαν μια τεράστια κάμινο. Η φλόγα υψωνόταν σε δυσθεώρητο ύψος και όλοι περίμεναν
ότι σε λίγες στιγμές η νεαρή Παρθένος

θα γινόταν στάχτη. Την ώρα όμως που οι υπηρέτες πλησίαζαν για να τη ρίξουν μέσα, δύο από αυτούς, ο Σωστένης και ο Βίκτορ, μείναν κατάπληκτοι. Έβλεπαν δίπλα στην Αγία ουράνιους αγγέλους να την προστατεύουν και δεν τολμούσαν να την αγγίξουν. Η θέα αυτή άλλαξε ολόκληρη τη ζωή τους. Μέσα σε μια στιγμή κατάλαβαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο πρίσκος, αντί να συγκλονιστεί από τη μαρτυρία τους, τους φυλάκισε ως χριστιανούς. Άλλοι υπηρέτες, τυφλωμένοι από την κακία, έριξαν τελικά την Αγία μέσα στην κάμινο. Και τότε επαναλήφθηκε ένα θαύμα που θύμιζε τους τρεις παίδες στη Βαβυλώνα. Η φωτιά δεν άγγιξε ούτε το σώμα, ούτε τα ενδύματά της. Αντίθετα, στράφηκε εναντίον εκείνων που υπηρετούσαν στην αδικία. Ενώ η Αγία στεκόταν μέσα στις φλόγες, σαν να βρισκόταν σε τόπο δροσερό, δοξολογώντας αδιάκοπα τον Θεό. Την επόμενη μέρα, ο ηγεμόνας έφερε μπροστά του τον Σωσθένη και τον Βίκτορα και απέτησε να αρνηθούν όσα είχαν δει. Εκείνοι όμως ομολόγησαν με παρησία ότι η εφημεία τους οδήγησε στην αλήθεια και πως ποτέ πλέον δεν θα θυσίαζαν στα είδωλα. Η ομολογία τους επισφραγίστηκε με το μαρτύριο. Παραδόθηκαν στα θηρία, όμως ακόμα και εκεί τα άγρια ζώα έδειξαν σεβασμό στα άγια σώματά τους, καθώς ο Θεός δόξαζε και αυτούς τους νέους μάρτυρες. Η εφημεία οδηγήθηκε ξανά στο δικαστήριο. Οι απειλές διαδέχονταν η μία την άλλη. Την έριξαν σε δεξαμενή γεμάτη με θαλάσσια θηρία. Εκείνη έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού και προσευχήθηκε στον Χριστό, θυμίζοντας τον προφήτη Ιωνά και τον προφήτη Δανίλ, που είχαν σωθεί με τη δύναμη του Θεού. Τα άγρια πλάσματα όρμησαν προς το μέρος της, όμως όταν την πλησίασαν έγιναν ήμερα. Δεν την κατασπάραξαν. Αντιθέτως, τη στήριζαν πάνω τους, σαν να υπηρετούσαν την ίδια, τη δημιουργική εντολή του Θεού. Ο πρίσκος έμεινε άφωνος. Δεν μπορούσε να εξηγήσει όσα έβλεπε. Ο Απελιανός, τυφλωμένος από τη δαιμονική του πλάνη, ισχυριζόταν ότι όλα ήταν αποτέλεσμα μαγείας. Έτσι συμβαίνει πάντοτε όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να μετανοήσει. Αντί να αλλάξει την καρδιά του, προσπαθεί να εξηγήσει το θαύμα με τρόπο που να μην τον υποχρεώνει να αλλάξει η ζωή. Ακολούθησαν νέες φρικτές δοκιμασίες. Την πέρασαν πάνω από λάκους γεμάτους αιχμηρά σίδερα. Προσπάθησαν να τη διαμελήσουν με πριόνια. Τη χτύπησαν ανελέητα. Επινόησαν κάθε είδους βασανιστήριο. Κάθε φορά όμως, ο Κύριος φανέρωνε ότι η δύναμή του είναι ανώτερη από κάθε ανθρώπινη επινόηση. Δεν το έκανε για να απαλλάξει την Αγία από τον αγώνα της, αλλά για να φανερώσει ότι ο μάρτυρας ποτέ δεν αγωνίζεται μόνος. Ο Χριστός είναι πάντοτε παρόν δίπλα σε εκείνον που υπομένει για το όνομά του. Η ίδια η εφημεία δεν ζητούσε πλέον να τελειώσουν τα βασανά της. Ζητούσε μόνο να αξιωθεί και να ολοκληρώσει τον αγώνα της, χωρίς να προδώσει τον νυμφίο Χριστό. Η ψυχή της είχε ήδη αποκολληθεί από τα γήινα. Δεν ποθούσε τίποτα περισσότερο από την αιώνια κοινωνία με εκείνον που είχε αγαπήσει περισσότερο από την ίδια της τη ζωή. Ήρθε λοιπόν η τελευταία δοκιμασία. Ο πρίσκος διέταξε να αφαιθούν εναντίον της άγρια θηρία. Λέοντες και άρκτοι την πλησίασαν μέσα στο στάδιο, ενώ το πλήθος περίμενε να δει ένα φυκτό τέλος. Κι όμως συνέβη κάτι που συγκλώνησε όλους τους παρισταμένους. Τα άγρια ζώα δεν τις επιτέθηκαν με μανία. Πλησίαζαν με τρόπο παράδοξο, σαν να αναγνώριζαν σε εκείνη την εικόνα του δημιουργού τους. Μόνο μια αρκούδα άγγιξε ελαφρά το σώμα της, όχι για να τη βασανίσει, αλλά για να γίνει η αφορμή να λυθεί η ψυχή της από τα δεσμά του σώματος και να αναχωρήσει προς τον ποθητό της Χριστό. Την ώρα εκείνη ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλούσε στον αιώνιο στεφανωτή. Η γη συγκλονίστηκε από ισχυρό σεισμό και ο φόβος κυρίευσε ολόκληρη την πόλη. Εκείνοι που λίγο πριν χλέβαζαν την πίστη, τώρα έτρεχαν τρομαγμένοι. Ο Θεός φανέρωνε ότι δεν ήταν ο θάνατος της εφημείας η ήττα, αλλά η αιώνια νίκη της. Οι ευσεβείς γονείς της παρέλαβαν με βαθιά ευγνωμοσύνη το τίμιο σώμα της και το ενταφίασαν με τιμή κοντά στη Χαλκιδόνα. Δεν θρηνούσαν όπως εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα. Χαίρονταν, γιατί γνώριζαν ότι η κόρη τους δεν χάθηκε,
αλλά γεννήθηκε για την αιώνια ζωή και πρόσφερε στον Θεό την πολυτιμότερη θυσία, την ολοκληρωτική προσφορά του εαυτού της από αγάπη προς τον Χριστό. Η Αγία Εφημία όμως δεν έπαψε να μαρτυρεί μετά την κοιμησή της. Ο ίδιος ο Θεός την ανέδειξε αιώνια προστάτηδα της Εκκλησίας. Πολλά χρόνια αργότερα, κατά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, όταν η αλήθεια της πίστεως πολεμήθηκε από τις αιρέσεις, οι θοφόροι πατέρες κατέθεσαν πάνω στο ιερό της Λείψανο δύο όρους της Συνόδου, τον Ορθόδοξο και τον Αιρετικό. Με θαυμαστό τρόπο, η Αγία κράτησε στα χέρια της τον Ορθόδοξο όρο και απέρριψε τον Αιρετικό, φανερώνοντας ότι η Εκκλησία δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες γνώμες, αλλά στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το μαρτύριο της Αγίας Εφημίας δεν είναι μια μακρινή ιστορία του παρελθόντος. Κάθε εποχή έχει τα δικά της είδωλα, τους δικούς της πειρασμούς και τις δικές της αρνήσεις του Χριστού. Ίσως σήμερα να μην μας ζητείτε να σταθούμε μπροστά σε τυράννους ή σε βασανιστήρια. Μας ζητείτε όμως καθημερινά να μείνουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο, μέσα σε έναν κόσμο που πολλές φορές θεωρεί την πίστη εμπόδιο και την αμαρτία φυσικό τρόπο ζωής. Η Αγία Εφημία μας διδάσκει ότι η αληθινή νίκη δεν είναι να αποφύγουμε τον πόνο, αλλά να μην χάσουμε ποτέ την κοινωνία μας με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος τον αγαπήσει περισσότερο από κάθε τι πρόσκαιρο, τότε ακόμη και οι μεγαλύτερες δοκιμασίες μεταβάλλονται σε δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήθε με τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας να μας αξιώσει ο Κύριος να μένουμε και εμείς σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη, ώστε κάποτε να ακούσουμε και εμείς την ευλογημένη φωνή Του, που καλεί τους πιστούς στην αιώνια χαρά της παρουσίας Του. Αν σας ωφέλησε ο βίος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, στηρίξτε αυτό το βίντεο με ένα like και με μια εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε η βία των Αγίων και η Ορθόδοξη πίστη να φτάσουν σε ακόμα περισσότερες ψυχές. Ο Κύριος, με τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας και να σας χαρίζει ειρήνη, υγεία και σωτηρία. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της Νεκράς Θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες, συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα, ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χορμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλα να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη Λαύρα αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη Λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον κάψωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ. Αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων. Γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς. Συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί εκεί που παραμιλούσε ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα. Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό». Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά.
Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένας στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και το ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμ ο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ, που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε το Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιό του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

«Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα» είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και εντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαρακτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο με ευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η δασκάλισσα επισκέπτεται διακριτικά την οικογένεια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απαλύνει τον πόνο της οικογένειας. Η άρρωστη μπαίνει στο σανατόριο, όπου συναντά ένα πραγματικό άγγελο, την Χριστίνα, εθελόντρια νοσηλεύτρια, η οποία προσπαθεί με ευγενικό και διακριτικό τρόπο να προετοιμάσει την κυρία Μαρία για την θεραπεία της, ενώ η δασκάλισσα φροντίζει τα παιδιά της. Οι μέρες πέρασαν και η κυρία Μαρία, υγιής πια, επιστρέφει στο σπίτι της, ενώ η δασκάλισσα πηγαίνει στο νοσοκομείο των απόρων των γυναικών για να γεννήσει. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ιστορία μας.

Στα εξωτερικά γιατρία του δημόσιου μευτηρίου περίμεναν πολλές έγκυες γυναίκες, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, που είχαν σχηματίσει μια ουρά για να εγγραφούν και να πάρουν σειρά εξέτασης. Όλες ήταν θεόφτωχες και αγράμματες. Το ντύσιμο φτωχικό, όχι και τόσο καθαρό, ενώ δεν έλειπαν και τα κουρελιασμένα ενδύματα. Τα πρόσωπα λογιό-λογιό, άλλα κατσουφιασμένα, άλλα ενηγματικά, άλλα φοβισμένα, άλλα αδιάφορα. Ωστόσο, όλα είχαν ένα κοινό σημείο. Ήταν χλωμά, λυπημένα, προβληματισμένα και τα διέκρινε ένα είδος ανασφάλειας και απογοήτευσης. Μεταξύ τους, συζητήσεις χαμηλού επίπεδου, γεμάτες παράπονα και κάποια ζήλια, αφού οι εύπορες εγκυμονούσες πλήρωναν, είχαν το δικό τους γιατρό και δεν χρειάζονταν σειρά, σε αντίθεση με τις φτωχές που υφίσταν το αφάνταστη ταλαιπωρία. Η ευτυχία, νέα, ψηλή, γιωμάτη με αφράτο πρόσωπο, με γκριζογάλανα μάτια, με καστανά καλοχτενισμένα μαλλιά, ντυμένη με ολοκένουργια και καλοραμένη φορεστιά, γαλήνια, ήρεμη και το απίστευτο, γελαστή και ευχαριστημένη, με διακριτικότητα και ταπείνωση, παίρνει θέση κανονικά στην ουρά για να πάρει τη σειρά εξέτασης. Όλες οι εγκυμονούσες, ουδέ μίας εξαιρουμένης, έστρεψαν τα βλέμματα προς αυτήν και με κατάπληξη την κοίταξαν. Μια εγκυμονούσα από τις μεγαλύτερες την πλησίασε και της είπε ότι οι πλούσιες και μορφωμένες μπαίνουν από άλλη είσοδο και αποφεύγουν την ταλαιπωρία. Εκείνη ευχαρίστησε ευγενικά και χωρίς κανένα σχόλιο έμεινε στη θέση της και περίμενε υπομονετικά. Ο διευθυντής της κλινικής, ο οποίος ήταν και καθηγητής ιατρικής, επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρία των απόρων μία φορά τη βδομάδα. Διασχίζοντας τη μέρα αυτή το θάλαμο αναμονής και πηγαίνοντας στο ιατρείο του, το μάτι του έπεσε πάνω στην ευτυχία που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως μια τέτοια κοπέλα να βρίσκεται σε τέτοιο περιβάλλον. Από περιέργεια την φώναξε στο πολυτελές γραφείο του, όχι για να την εξετάσει, αλλά για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Η ευτυχία ξαφνιάζεται. Ένας αχνός φόβος άρχισε να την καταλαμβάνει. Στο βλέμμα της αναφάνηκε κάποια μικρή ταραχή. Η αμηχανία ζωγραφίζεται στο κοκκινισμένο της πρόσωπο. Μένει σιωπηλή και ακίνητη στη θέση της. Το δίλημα βασανιστικό να ακολουθήσει ή με λεπτότητα και διακριτικότητα να αποφύγει την ευγενική πρόσκληση. Φαίνεται είναι μεγαλογιατρός, σκέφτεται. Η στάση σεβασμού που έδειξαν αρκετές γυναίκες αυτό έδειχνε. Αλλά ποιος είναι, τι να θέλει άραγε από εμένα, γιατί αυτή η διάκριση μόνο σε μένα? Και ενώ είναι έτοιμη με όλη την ευγένεια να ευχαριστήσει και να δικαιολογήσει την άρνησή της, ακούει μια απαλή φωνή από μια άλλη συμπαθέστατη έγκυο να της σιγοψιθυρίζει και να την πληροφορεί ότι είναι ο διευθυντής του νοσοκομείου και καθηγητής του πανεπιστημίου. Τον γνωρίζω πολύ καλά, εξακολουθεί να ψιθυρίζει, και είναι διακεκριμένος επιστήμονας, ανοιχτόκαρδος και καλοσυνάτος. Ακολούθησέ τον, μη χάσεις τέτοια ευκαιρία. Η ευτυχία
Της ρίχνει ένα βλέμμα συμπάθειας και σιωπηλή ακολουθεί το γιατρό, ο οποίος διασχίζει αμίλητο στο διάδρομο, στρίβει δεξιά και ανοίγει το γραφείο του. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή. Προχωρεί, τοποθετεί επάνω σε ένα σκαμπό τη δερμάτινη ιατρική του τσάντα που περιείχε τα εφόδια της ιατρικής του τέχνης και κάθεται στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα. Ρίχνει μια απαλή ματιά στην ευτυχία με τα σπινθυροβόλα μάτια του και με ένα αχνό μηδίαμα της γνέφει να καθίσει σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Η δασκάλισσα εντυπωσιάζεται από την καθαριότητα, την τάξη και την πολυτέλεια του χώρου. Απέναντι από την είσοδο είναι το δρύνο σκαλιστό γραφείο του κυρίου καθηγητού. Πάνω σε αυτό αστράφτει ένα διπλό μελανοδοχείο με τις δύο φτερωτές πένες του ανασηκωμένες, έτοιμες στην πρώτη εντολή να γράψουν. Διογκώδης τόμοι ιατρικής, βιβλία ντυμένα με μοβ δέρμα από κάθε μεριά, ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο στολίζουν το γραφείο. Στις δύο απέναντι του γραφείου γωνίες από μια επιβλητική πολυθρόνα και ανάμεσά τους ένας τριθέσιος καναπές από την ίδια βελούδινη στόφα και στη μέση ένα κομψό τραπεζάκι με ένα κεντυμένο με χάρι σε μεδάκι και ένα κλασικό ανθοδοχείο γεμάτο από φυσικά πολύχρωμα λουλούδια. Στον δεξιό τοίχο κρέμεται ένας πίνακας με αρχαίες παραστάσεις και στον απέναντι άλλος ένας όμοιος στο μέγεθος με παραστάσεις από το φυσικό και ζωικό βασίλειο φτιαγμένη από χέρι φάντρας μαστόρισας, ενώ η κεντυμένη κουρτίνα του παραθύρου τέριαζε με την όλη επίπλωση. Πάνω από την πολυθρόνα του γραφείου κρέμεται σε ένα δρύνο κάδρο η εικόνα της Σταύρωσης, έργο του μεγάλου Ελ Γκρέκο, και κάτω από αυτό τοποθετημένη μια καλέσθητη κορνίζα με τον Ιπποκράτιο όρκο σε μετάφραση. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα, τον Ιατρό, και στο Θεό Ασκληπιό, και στην Υγεία και στην Πανάκια, και επικαλούμενο στη μαρτύρια όλων των Θεών και των Θεενών, ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτό και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και κοινωνώ του βίου μου, και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτή την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν, χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε γυναίκα έγκυο μέσω που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω,
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες, στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω, δεν θα τα κοινοποιώ θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Η ευτυχία, κάπως συνεσταλμένη, κάθεται σε μια πολυθρόνα. Ρίχνει μια οικετευτική ματιά στον εσταυρωμένο. Μια ανέλπιστη δύναμη αναπτερώνει το πεσμένο ηθικό της, σαρώνει όλες τις αναστολές της και με μια θαυμαστή άνεση, με ευγένεια και με όμορφο τρόπο, τον πληροφορεί ότι ήταν σύζυγος δασκάλου και ότι παρά τη διαφωνία του ανδρός της, του οποίου μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο, για λόγους τους οποίους δεν ήθελε να αποκαλύψει, ήταν δική της αμετάκλητη επιλογή να βρεθεί και να γεννήσει ανάμεσα σε άπορες γυναίκες. Όσο ο διευθυντής την έβλεπε και την άκουγε, τον εντυπωσίαζαν η σταθερότητα των απόψεών της, τα πολλά διανοητικά προσόντα με τα οποία ήταν πρικισμένη, οι πλούσιες αρετές που την κοσμούσαν, ιδιαίτερα δε η χαριτωμένη εμφάνισή της. Τη ρωτά από πού κατάγεται. Από ένα νησί της Δωδεκανήσου, απαντά. Ο καθηγητής επιμένει ποιο νησί. Εκείνη ορίζει το νησί. Εκείνος τη διακόπτει απότομα. Γνωρίζεις το γιατρό που τον λένε Αρμάνδο? Τα μάτια της δασκάλισσας λάμπουν από χαρά. Ναι, τον γνωρίζω. Είναι αδελφός του πατέρα μου και δικός μου νονός. Είσαι κόρη του αξιωματικού της αεροπορίας, του κυρίου Βαγγέλη. Έκπληκτη και σαστισμένη δασκάλισσα ρωτά που τους ξέρει. Ο καθηγητής σηκώνεται όρθιος, πλησιάζει την έκπληκτη δασκάλισσα, βάζει το χέρι του στον ώμο της και της λέει με ολοφάνερη τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του: «Με το θείο σου τον Αρμάνδο το γιατρό, ήμασταν μαζί στη Γερμανία, σπουδάζαμε μαζί 4 ολόκληρα χρόνια. Τα 2 πρώτα χρόνια μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, ενώ τα άλλα 2 τα περάσαμε στο ίδιο διαμέρισμα με τα 2 δωμάτια που είχε. Ξέρω ότι ο πατέρας σου του έκανε όλα τα έξοδα των σπουδών του και μάλιστα εξακολουθούσε να του στέλνει χρήματα στις αρχές και στη Γερμανία. Θαύμαζα την αδελφική αγάπη και αλληλεγγύη που είχαν. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε αδελφικοί φίλοι με τον θείο σου». Στη συνέχεια ο καθηγητής παίρνει το χειροκίνητο της εποχής εκείνης τηλέφωνο και ακούγεται το εμπρός: «Αρμάνδο, σου φιλάω μια έκπληξη, αδύνατο να μαντέψεις. Μίλησε με μια χαριτωμένη έγκυο κυρία». Και δίνει το ακουστικό στην ευτυχία. Πραγματική έκπληξη και για τους δυο. «Θείε», αναφωνεί, «παιδί μου, πώς βρέθηκες κοντά στο μοναδικό, εξαίρετο φίλο μου, θαυμάσιο άνθρωπο και μεγάλο επιστήμονα? Θείε, είμαι κατασυγκινημένη και προβληματισμένη. Αδυνατό από το τηλέφωνο να σου πω το τι συνέβη και πώς βρέθηκα έγκυος στο γραφείο του καλού σου φίλου. Έχουν μεσολαβήσει μια σειρά συμπτώσεων. Μόλις επιστρέψω στο χωριό που υπηρετεί ο άνδρας μου, θα σου γράψω
αναλυτικά. Στην συνέχεια ο γιατρός πήρε ξανά το ακουστικό και τι είπαν, η ευτυχία δεν κατάλαβε. Μίλησαν αρκετά. Το μόνο που έβλεπε ήταν η χαρά, ο ενθουσιασμός και το γέλιο που χαρακτήριζε τη συνομιλία και που της έδιναν ένα αίσθημα ασφάλειας και χαράς. Μετά το τηλεφώνημα αρκετά ευδιάθετος είπε «Ο θείος και νονός σου άφησε την πανεπιστημιακή έδρα που προοριζόταν για αυτόν και έκανε τη θυσία να ασκήσει το λειτουργήμα της ιατρικής στο νησί σας που στερείται κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας». Τον επηρέασε βέβαια πολύ και ο θάνατος της γιαγιάς του που υπεραγαπούσε και η οποία αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα θα ζούσε ακόμη. Έτσι έμεινε στο γραφικό νησί σας. Όμως εξακολουθεί και παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης και πολλές φορές που βρέθηκα σε δύσκολη περίπτωση η γνώμη του πάντα με επηρέασε. Τον σέβομαι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω. Συνδυάζει άριστα την αρετή και την επιστήμη. Στη συνέχεια καλεί έναν γιατρό, ένα πολλά υποσχόμενο νέο μαεφτήρα, τον οποίο μάλιστα προόριζε διάδοχό του και του δίνει εντολή να εξετάσει την ευτυχία ο ίδιος και με προσοχή να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη της και να τον κρατάει ενήμερο. Όταν δε θα έφτανε η ώρα του τοκετού, να της εξασφαλίσει κρεβάτι σε μονόκλινο δωμάτιο στην πρώτη θέση και πριν μπει στον θάλαμο των επιτόκων να τον ειδοποιήσει αμέσως οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και αν ήταν. Η συγκίνηση της ευτυχίας ολοφάνερη, η χαρά της απερίγραπτη. Κοίταξε με τα φωτεινά της μάτια τον καθηγητή και τα χείλη της του σιγοψιθύρισαν λόγια ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Η ευτυχία είναι έτοιμη να φύγει. Σαν μαγνήτης τραβάει την προσοχή της ο όρκος του Ιπποκράτη. Πολλές φορές τον είχε ακούσει από το θείο της το γιατρό, αλλά ολόκληρο ποτέ δεν τον είχε διαβάσει.

μεγαλύτερη διάνοια της αρχαιότητας. Μεγάλο γιατρό και μεγάλο φιλόσοφο τον αποκαλούσε. Και σήμερα έλεγε ο όρκος του Ιπποκράτη, κείμενο του 4ου αιώνα, καθορίζει την ιατρική συμπεριφορά και εκφράζει με συγκλονιστικό τρόπο το ήθος της κλασικής ιατρικής αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Ο όρκος αυτός θέλει το γιατρό προσεκτικό στη διάγνωση και τη θεραπεία της κάθε αρρώστιας. Ιδιαίτερα άκαμπτο τον θέλει στις αμβλώσεις, στην ευθανασία, στις προσωπικές και σαρκικές του απολαύσεις. Έχεις δίκιο, είπε ο καθηγητής. Από τότε που ο θείος σου τον διάβασε εξ ονόματος όλων των πτυχιούχων της ιατρικής της σειράς μας, τον συγκλώνησε και από όσα γνωρίζω και προς τιμήν του τον ακολουθεί όσο ανθρωπίνος είναι δυνατόν. Πολύ σεβασμό τρέφω στο θείο μου. Μήπως όμως είναι υπερβολικός όταν την έκτρωση την θεωρεί φόνο? Συμφωνείτε μαζί του? Θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν νέος γιατρός. Ήλθε στο ιατρείο μου μια νέα κυρία. Ήταν ψυχικό ράκος. Έκλαιγε και με παρακαλούσε να κάνω διακοπή της προχωρημένης εγκυμοσύνης της. Μου είπε ότι ο άνδρας της απουσίαζε στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση. Δυστυχώς, στο διάστημα αυτό, παράνομα συνέλαβε και έμεινε έγκυος. Ομολογώ ότι τη λυπήθηκα. Κάφτηκα και ετοίμασα την επέμβαση. Όταν άρχισα την επέμβασή μου, συνέβη το εξής συνταρακτικό. Καθώς προσπαθούσα με την ιατρική τσιμπίδα να συλλάβω, να κομματιάσω το έμβριο και να το καταστρέψω, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι το έμβριο, κατά ένα ανεξήγητο για εμένα φαινόμενο, μαζευόταν, συσπυρωνόταν, τραβιόταν πίσω, τολμώ να πω, αμυνόταν όσο μπορούσε. Μετά από 2 άλλες προσπάθειες και διαπιστώνοντας κάθε φορά ότι το έμβριο διαρκώς οπισθοχωρούσε αμυνόμενο, συγκινήθηκα, άφησα την τσιμπίδα, σήκωσα τη γυναίκα και της εξήγησα τι συνέβη και της είπα ότι είναι αδύνατον σε εμένα να διαπράξω φόνο με σύμμαχο την επιστήμη. Πήγαινε όπου θέλεις να απαλλαγείς από το αθώο και ανυπεράσπεις το πλάσμα που τρέφεις στα σωθικά σου. Πόσο δίκιο είχε ο Ιπποκράτης όταν στον όρκο απαγόρευσε την έκτρωση, ψέλισε. Και πόσο εύστοχα η Εκκλησία απαγορεύει το φόνο. Ου φωνεύσεις. Η κάθε έκτρωση, συνέχισε ο καθηγητής, εκτός του ότι είναι φόνος, έχει και οδυνηρές κατά κανόνα συνέπειες. Κρύβει πολλούς κινδύνους στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μπορεί να προκαλέσει και το θάνατό της. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διάφορες επιπλοκές και αναπηρίες, όχι σπάνια και στήρωση. Επιπλέον, δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, ενοχής προβλήματα, που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και να δημιουργήσουν βαριά ψυχικά νοσήματα. Προσωπικά πιστεύω, όπως και ο θείος σου, ότι το έμβριο είναι μια ζωή, μια ύπαρξη που έχει δικαίωμα να ζήσει. Δεν είναι κτήμα.

που το διαχειρίζεται κάποιος και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση η διακοπή κοιήσεως. Θα μπορούσα να πω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους καθαρά ιατρικούς, όπως για παράδειγμα κινδύνου ζωής της μητέρας, και τότε επιβάλλεται να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο περιστατικό, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής του κάθε ανθρώπου. Ο θείος σου για μένα δεν είναι καθόλου υπερβολικός ως προς τις εκτρώσεις και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εδώ όμως, φίλοι μου, τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Η επανάληψη την Τετάρτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Ερέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στον ήχο είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στα πλαίσια των εκπομπών που θα αφιερώσουμε γύρω από την θρησκευτική ομάδα και τις θεολογικές θέσεις της των μαρτύρων του Ιεχωβά, σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά».

0: Αυτός είναι και ο καιρός που επανέρχομαι στη δική μου ιστορία, που εγώ βρισκόμουν πλέον στην φυλακή της Αυλώνας, φυλακισμένος για το θέμα της στράτευσης ως αντιρρησία συνείδησης. Και εκεί πρωτοέμαθα, γύρω στο 1994 που ήμουνα μέσα, πρωτοέμαθα ότι αποκόψανε, φανταστείτε, με 3 χρόνια διαφορά το έμαθα, ότι αποκόψανε, ότι διώξανε από την οργάνωση έναν από το κυβερνών σώμα. Γιατί το έμαθα με τόση καθυστέρηση? Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πλέον στεγανά. Η πληροφορία δεν περνάει μέσα. Το πώς γίνεται αυτό θα το αναπτύξουμε, θα το δούμε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μαθαίνουν ότι μαθαίνουν με καθυστέρηση και το μαθαίνουν και διαστρεβλωμένο. Έτσι λοιπόν, περνάει ο καιρός, παραμένουν θύματα εκεί μέσα, χωρίς να μαθαίνουν τι γίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να ξέρουν μερικές αλήθειες για την πίστη τους, και φέρνουν στο μεταξύ και άλλους μέσα. Όταν πια κάποιοι το μαθαίνουν, τους διώχνουν έξω και παραμένουν οι καινούργοι. Μέχρι να το μάθουν και αυτοί, έχουν φέρει καινούριους. Και έτσι εξακολουθεί αυτή η οργάνωση να φέρνει όλο και περισσότερους. Μου έκανε εντύπωση τότε, όταν είχα μάθει ότι ξέρεις κάποιος από το κυβερνών σώμα διώχτηκε από την οργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν και συγκεκριμένα βιβλία που είχε γράψει και τα οποία εκτιμούσα ιδιαίτερα της οργάνωσης. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν τώρα να διωχθεί για αποστασία αυτός ο άνθρωπος? Δεν έδωσα σημασία, βγήκα, παντρεύτηκα, πέρασε και 1,5 χρόνο ακόμα. Εγώ τότε υπηρετούσα την οργάνωση της Σκοπιάς ως διάκονος σε κάποια συνάθρηση της Σαλαμίνας. Και τότε έμαθα ότι κάποιον πολύ φίλο μου, κάποιον αγαπητό άνθρωπο που δούλευε στα γραφεία τα κεντρικά, τον έδιωξαν, τον απέκοψαν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, μα είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να διώξουν και αυτόν για αποστασία? Δηλαδή, αν διώξαν αυτόν, εμένα τι πρέπει να με κάνουν? Η οργάνωση μας είχε πει τότε ότι, ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάτε με αποκομμένους, με πρώην μέλη μας, γιατί αυτό είναι αμαρτία. Μας έλεγαν μάλιστα το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ότι ούτε χαίρεται, λέει, να μιλέτε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν από εμάς. Βέβαια, το εδάφιο δεν λέει ούτε. Δεν λέει ούτε που έφυγαν από εμάς, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση όμως τα προσαρμόζει όλα όπως τη συμφέρει για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ελέγχουν συνειδήσεις, που θα ελέγχουν σκέψεις. Έτσι και εγώ λοιπόν ήξερα ότι δεν πρέπει να του μιλήσω. Παρ' όλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να ψάξω. Γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι. Και γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα τον δω και δεν θα του μιλήσω χωρίς να έχω ακούσει και από τον ίδιο τη δική του πλευρά, τη δική του άποψη. Έτσι λοιπόν, μια μέρα κρυφά και με φόβο μήπως ο ίδιος με καρφώσει στην οργάνωση, τον πήρα ένα τηλέφωνο. Με καθησύχασε ο άνθρωπος, μου λέει: μην ανησυχείς, καλά έκανες και με πήρες. Και μου εξήγησε όλα αυτά τα οποία σας είπα για το 1914, για την αποκοπή από το κυβερνών σώμα, όλα αυτά. Εγώ αυτά βέβαια τα άκουγα πολύ ξένα, πολύ απίστευτα. Και του λέω: και πού ξέρω εγώ ότι αυτά που μου λες τώρα εσύ είναι αλήθεια? Μου λέει: μην ανησυχείς, θα σου στείλω ένα βιβλίο με κάποιο φίλο μου που μένει εκεί κοντά σου και δες τα μόνος σου και κρίνε. Πράγματι μου έστειλε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καρλ Γιόρσον, τον Σουηδό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αφού τον διώξανε το εξέδωσε και κυκλοφορούσε πλέον, και το οποίο είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά και κυκλοφορούσε υπό μορφή φωτοτυπίας μεταξύ των πρώην μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, να σας πω. Εκείνο τον καιρό που εγώ υπηρετούσα ως διάκονος εδώ στη Σαλαμίνα, ο μέλλοντας νονός μου, ονόματι Αγάπης Ματσαγκούρας, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, ήταν στη φυλακή αυτός για το θέμα της στράτευσης πάλι στην Κασάνδρα, ο οποίος όμως τα είχε μάθει όλα αυτά τα πράγματα και άνθρωπος ερευνητής όπως ήταν, είχε πάρει τα αγγλικά αυτά κείμενα και ενώ ήταν στη φυλακή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για την πίστη του, κρυφά τα μετέφραζε. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, μετέφρασε το βιβλίο του Γιόνσον και το βιβλίο του Φρανς, που κυκλοφόρησε και αυτός αργότερα όταν είδε ότι τον απέκοψαν, για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Τα μετέφραζε κρυφά να μην τον δουν οι υπόλοιποι, γιατί αν τον έβλεπαν αυτό σήμαινε αυτομάτως την αποκοπή του και δεν θα του μιλούσε πλέον κανένας, έχανε οικογένεια, έχανε φίλους, έχανε τα πάντα. Και τα περνούσε μία-μία σελίδα με τη βοήθεια της αδελφής του, μέσα σε σακούλα και πάλι μέσα σε σακούλα και κάτω από κουβάδες με γιαούρτι που έστελναν δήθεν στους δικούς τους. Μέσα λοιπόν στο γιαούρτι περνούσε λίγο-λίγο όλο αυτό το κείμενο, όλο αυτό το υλικό της γνώσης και μοιραζόταν μετά μεταξύ κάποιων ανθρώπων μαρτύρων του Ιεχωβά που γνώριζαν τι γινόταν και το έλεγαν όλο και σε περισσότερους. Έτσι λοιπόν έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εμένα μου κράτησε αυτή η ιστορία 6 μήνες για να το διαβάσω. Και για να καταλάβετε τη φοβία που ένιωθα για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας είχαν τρομάξει τόσο πολύ ότι ο διάβολος ελέγχει το κάθε τι, τη γνώση που έρχεται, το τι μαθαίνουμε, που δεν εμπιστευόμουν τους υπολογισμούς του βιβλίου, να τους κάνω με κομπιουτεράκι, μήπως ο διάβολος πειράξει το κομπιουτεράκι και μου αλλάξει τα νούμερα. Και τις έκανα με το μυαλό, με το μολύβι, για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, στο τέλος των 6 μηνών, όντως πίστηκα ότι αυτό το βιβλίο λέγει αλήθεια και ότι τα στοιχεία όλα υπήρχαν και κυρίως ότι από την ίδια την Αγία Γραφή καταρριπτόταν το βασικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά το 607 π.Χ. που λέγανε και ήταν 587 που κατέρριπτε με τη σειρά του το 1914 και που κατέρριπτε με τη σειρά του το ότι τους είχε επιλέξει ο Χριστός όταν ήρθε το 14 μετά από 3 χρόνια σαν την οργάνωσή του και τη μόνη αληθινή θρησκεία σε βάρος των άλλων θρησκειών. Όλα γκρεμίστηκαν όπως καταλαβαίνετε μέσα μου. Δεν ήμουνα κάποιος μάρτυρας ο οποίος ήμουνα νερόβραστος στην πίστη μου. Τα πίστευα αυτά. Και δεν το λέω για να καυχηθώ, γιατί τι καύχηση να κάνω τώρα, ντρέπομαι και που το λέω, αλλά είχα την περισσότερη δραστηριότητα στη συνάθρηση που πήγαινα από όλους τους υπόλοιπους να προσελητίζω κόσμο. Το λέω για να μην πει κάποιος ότι τα έκανα από απιστία όλα αυτά τα πράγματα. Τους πίστευα στα αλήθεια. Άλλωστε γι' αυτό ήμουνα και διάκονος μέσα και είχα κάποιο αξίωμα στην οργάνωση και πήγαινα μάλιστα και για πρεσβύτερος εκείνο τον καιρό. Να σας πω και κάτι, ότι με κάποιο τρόπο ο Κύριος είχε προετοιμάσει το δρόμο για όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο καιρό νωρίτερα, τότε βγαίναμε και κάναμε το λεγόμενο έργο δρόμου, παίρναμε τα περιοδικά σκοπιά και ξύπνα και στυνόμασταν στους δρόμους και ερχόντουσαν κάποιοι Ορθόδοξοι από γύρω με ταμπέλες, με τουντούκες και μας έλεγαν κάποια πράγματα που εμείς δεν θέλαμε ούτε καν να τα ακούμε. Εμείς πιστεύουμε έτσι ότι διαφημίζουμε το λόγο του Θεού, διαφημίζουμε την αλήθεια ενώπιον της Βαβυλώνας, της ψεύτικης θρησκείας. Εκεί ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχε και ένας άνθρωπος, ο οποίος μου λέει: έλα να συζητήσουμε. Που λέω: θα έρθω. Εγώ δεν φοβόμουν να συζητήσω με κανέναν. Άμα κάποιος μου δείχνει ότι κάτι είναι σωστό, τελείωσε. Ήθελα να το δέχομαι. Τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν αυτή η ελευθερία στην οποία μεγάλωσα, που δεν φοβόμασταν τότε τίποτα. Στο σχολείο μιλούσαμε με οποιονδήποτε, κηρύταμε. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή από τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, που φοβούνται και τη σκιά τους. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μου κλείσε όντως ραντεβού. Μόλις έκλεισαν ραντεβού, πέσαν οι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω μου να με φάνε. Μα λέει, αυτός έχει μιλήσει με τόσους από εμάς, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μάθει. Εντάξει, λέω, μίλησε με εσάς, μπορεί, λέω, με μένα να καταλάβει ο άνθρωπος, να είναι καλός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός κι αυτός. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν οι χριστιανοί τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Είναι ο κύριος που κάθεται στη γωνία. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση ήταν 6 ώρες. Και αυτές τις 6 ώρες εγώ του έκανα επίθεση. Γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο. Εκείνος ο καημένος δεν προλάβαινε να μου πει κάτι για τη δική μου τη θρησκεία, γιατί εγώ ήμουν συνέχεια στην επίθεση και αυτός αμηνότανε, μου απαντούσε. Εγώ ήταν ένα σύστημα που το χρησιμοποιούσα πάντοτε στις συζητήσεις μου, να μην προλάβουν οι άλλοι να μου κατηγορήσουν τη δική μου θρησκεία. Οπότε κατηγορούσα πρώτος, απαντούσε ο άλλος και μόλις απαντούσε, του δίνα καινούργια κατηγορία. Στο τέλος των 6 ωρών, λοιπόν, δεν είχε καταφέρει να μου πει κάτι εναντίον της δικής μου θρησκείας. Αλλά επειδή μου είχε δώσει σε όλα όσα τον είχα ρωτήσει απαντήσεις, ουσιαστικά με είχε αφοπλίσει. Εγώ δηλαδή κάτι το οποίο έλεγα, αν έπαιρνα απάντηση, ποτέ ξανά δεν το έλεγα σε άλλον άνθρωπο. Γιατί ήξερα ότι είχα πάρει απάντηση. Κάτι που μου ακυρώναν ένα επιχείρημα δεν το ξανά έλεγα. Είναι άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά που όσες φορές και να τους το απαντήσει θα το ξαναπούνε. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό πράγμα, γιατί έλεγα αφού πήρα απάντηση, τώρα δεν είναι τίμιο να κάτσω να το ξαναπώ σε κάποιον. Ουσιαστικά λοιπόν στις 6 αυτές ώρες με είχε ξεδοντιάσει εντελώς. Αλλά βέβαια δεν με είχε πείσει και εναντίον της θρησκείας μου. Γιατί δεν είχε προλάβει να μου πει τίποτα. Αλλά πρόλαβε ένα πράγμα και μου είπε. Κάποια στιγμή, όπως του έλεγα κάτι για τις εγκυκλοπαίδειες, για να κατηγορήσω την Ορθόδοξη πίστη και συγκεκριμένα τον Άγιο Κωνσταντίνο, μου λέει: πιστεύεις όλα όσα λένε οι εγκυκλοπαίδειες? Του λέω: για να το λένε οι εγκυκλοπαίδειες, έτσι είναι. Μου λέει: πιστεύεις και αυτό? Και μου δείχνει εκείνο το σημείο που έλεγε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Εκεί εγώ τα χασα, αναγκάστηκα να πω ότι να είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, του λέω, δεν το δέχομαι. Μου λέει, βλέπεις ότι δεν είσαι συνεπής, γιατί τόση ώρα μου λες εσύ για εγκυκλοπαίδειες, αλλά τώρα μόλις εγώ σου λέω για την εγκυκλοπαίδεια, μου λες ότι δεν το δέχεσαι. Αυτό ήταν το μοναδικό που πρόλαβε και μου είπε, εναντίον της δικής μου πίστης. Εμένα αυτό όμως μέτρωγε τώρα. Όταν γύρισα στο σπίτι, πριν πάρω τα βιβλία που σας λέω έτσι, πριν γίνει όλη η ιστορία με τον φίλο μου τον αποκομμένο που τον είχαν διώξει. Και λέω, κάτσε να κάτσω να διαβάσω, να μάθω κάποια πράγματα, για να ξέρω άλλη φορά, άμα μου ξανατύχει κάποιος, να έχω απαντήσεις. Έχει φροντίσει λοιπόν η οργάνωση μέσα στα βιβλία της, σε διάφορα σημεία, σε ανύποπτο χρόνο, να βάζει πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν στέκουνε, έτσι ώστε να πείθει τους δικούς της ότι υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν μια τέτοια απάντηση, εμένα με ικανοποίησε τότε, με τις λιγοστές γνώσεις που είχα για το θέμα. έτσι ώστε να το έχω να το λέω άλλη φορά. Όταν μετά από κάποιο διάστημα κάποιος μου είπε κρυφά ότι ξέρεις η οργάνωση ετοιμάζεται να αλλάξει το θέμα του 1914 γιατί είναι λάθος το 607, κάθισα τότε, θυμάμαι, για ένα εξάμηνο και έκανα μια δική μου προσωπική μελέτη για το θέμα αυτό. Επειδή όμως τη μελέτη αυτή θέλησα να βρω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λένε τα βιβλία της οργάνωσης, το έκανα κατευθείαν από την Αγία Γραφή. Και έβγαλα κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα πάνω στις ημερομηνίες, τα οποία δεν συμφωνούσαν με την οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, για να δω τι λέει και η οργάνωση. Κοίταξα και τις οργάνωσεις. Η οργάνωση έλεγε πάλι άλλες ημερομηνίες από αυτές που έβλεπα εγώ. Χτυπούσε κάποιες ημερομηνίες, πιο πολύ με μπέρδευσε παρά με βοήθησε. Και τότε λέω, λέω τώρα εγώ να έχω κάτσει λίγους μήνες και να έχω βρει κάτι που να μην ξέρει η οργάνωση του Θεού. Και το φύλαξα στην Αγία Γραφή αυτόν τον κατάλογο που είχα φτιάξει με τις ημερομηνίες και λέω, θα μου δείξει εν καιρό ο Θεός. Και το ξέχασα. Έτσι λοιπόν, όταν πια είχα πάρει εκείνο το βιβλίο, επανήλθα σε αυτή τη μελέτη που είχα κάνει και πλέον τη σύγκρινα. Και αυτά τα οποία είχα βρει ήταν σύμφωνα με αυτά που υπήρχαν στο βιβλίο που μου είχε στείλει ο φίλος μου, αντίθετα με αυτά που έλεγε η οργάνωση. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αντιλήφθηκα ότι αυτά που έγραφε η οργάνωση δεν τα έγραφε για να πληροφορήσει, αλλά για να μπερδέψει. Χτυπούσε δηλαδή κάποιες θέσεις οι οποίες δεν ήταν αληθινές και έλεγε ότι αυτές είναι οι θέσεις των αντιθέτων μας. Όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά επιχειρήματα. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν, διαβάζοντας ψεύτικα επιχειρήματα και την αναίρεσή τους, νόμιζε ότι είναι κατατοπισμένος, ότι έχει μάθει τι λένε οι αντίθετοι. Όμως οι αντίθετοι λέγαν άλλα και όχι αυτά που του είχαν αναιρέσει, και έτσι ο άνθρωπος είχε παρασυρθεί, τον είχαν εξαπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα τότε σε μία διαδικασία έρευνας, ήρθα σε επαφή και με άλλους πρώην μάρτυρες, πάντοτε κρυφά, γιατί αν με ανακαλύπτανε θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου έστελναν κασέτες με αναλύσεις της Αγίας Γραφής που για πρώτη φορά ήταν σαν να έβλεπα την Αγία Γραφή για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τότε τα βλέπα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Έβλεπα ένα εδάφιο και στο μυαλό μου πήγαινε μια στρεβλή ερμηνεία. Γιατί πάντοτε ήξερα τι λέει η οργάνωση γι' αυτό. Όταν όμως πέταξα αυτό το πράγμα και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι λέει η Αγία Γραφή, εξεπλάγει. Έλεγα, μα πού ήταν αυτά τα εδάφια και δεν τα βλέπα στην Αγία Γραφή. Τότε δημιουργήθηκε το εξής πρόβλημα. Επειδή εγώ είχα εμπιστοσύνη και πίστευα ότι όλοι νιώθουν όπως εγώ εκεί μέσα σε αυτήν την οργάνωση, ότι όλοι αγαπάνε την αλήθεια και σε όποιον και να πεις κάτι θα σου πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα, μόλις πίστηκα ότι είναι λάθος το 1914, μπαίνω όλο χαρά στο σπίτι μου, λέω στη γυναίκα μου, έκανα μια έρευνα, της λέω και αυτό και αυτό και το 1914 είναι λάθος. Τι ήταν να το πω αυτό? Η γυναίκα μου εξεμάνει και να αρχίσει να κλαίει και να μου λέει, θα σε καταγγείλω στους πρεσβυτέρους αυτό που έκανες, αυτό είναι αποστασία. Μα της λέω, κάτσε να σου δείξω. Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Να πας, μου λέει, θα πάω να σε καταγγείλω αν δεν πας μόνος σου. Λέω, μην ανησυχείς. Εγώ λέω, θα πάω και θα το πω, λέω, σε κάποιο πρεσβύτερο που γνώριζα εκεί, Βασίλη στο όνομά του. Μη φοβάσαι, θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί σε βλέπω ότι και εσύ τώρα έχεις πρόβλημα πώς θα πας να με καταδώσεις. Στο κάτω-κάτω, εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της οργάνωσης. Αν έχει δίκιο η οργάνωση, θα μου δείξει δύο πράγματα που μου διαφεύγουν και όλα εντάξει. Πάω λοιπόν, βρίσκω τον πρεσβύτερο αυτόν τον οποίο εμπιστευόμουν και του εκθέτω το πρόβλημά μου, χωρίς όμως να του πω τι ήταν αυτά που είχα βρει. Του λέω, να σου πω λοιπόν τι βρήκα, του λέω, και να μου πεις άμα κάνω λάθος κάπου να με διορθώσεις. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, Νίκο. Εγώ έχω εμπιστευτεί σε αυτή την οργάνωση να με περάσει από τον Αρμαγεδόνα και αυτή η οργάνωση θα με περάσει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο να μου το πει η οργάνωση και όχι εσύ. Λοιπόν, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Του λέω, μα τι λες? Δηλαδή, όταν γνωρίζεις, του λέω, ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι αληθινό, λες ότι δεν θέλω να το ξέρω? Μου λέει, ναι, δεν θέλω να το ξέρω γιατί θα έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Κοίτα, μου λέει, σε τι πρόβλημα βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή? Έχεις, μου λέει, πρόβλημα συνείδησης. Αν μου πεις, λέει, τώρα εμένα τι έχεις βρει και έχεις δίκιο, θα έχω το ίδιο πρόβλημα κι εγώ. Άρα, μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Εκεί πέρα εγώ τα έχασα. Λέω, δηλαδή δεν το περίμενα. Μέχρι τότε ήξερα μια οργάνωση με θάρρος, μια οργάνωση που λέγαμε, συζητάμε με οποιονδήποτε, δεν φοβόμαστε τον ένα, δεν φοβόμαστε τον άλλο, και ξαφνικά τα βλέπω αλλιώς πλέον τα πράγματα. Του λέω, και ωραία, και ποιος θα μου πει? Μου λέει, άκου να σου πω. Άμα, μου λέει, μάθουνε από τα κεντρικά γραφεία ότι εσύ αμφισβητείς το δόγμα του 1914, σε έχουν πετάξει, μου λέει, στα γρήγορα έξω. Ξέχνα, μου λέει, ότι διάβασες. Κράτα τα για τον εαυτό σου και αν έχεις δίκιο κάποτε η οργάνωση του θα μας το πει. Τόσες αλλαγές έχει κάνει, λέει, έχει δείξει ότι δεν φοβάται τις αλλαγές. Άρα θα την κάνει και αυτή την αλλαγή αν έχεις δίκιο. Περίμενε, μου λέει, και μην μιλάς σε κανέναν, και εγώ, μου λέει, το κρατάω για τον εαυτό μου Και τελείωσε, μου λέει, το θέμα. Τι να πω, εντάξει, του λέω. Εγώ δεν είχα και κάποια άλλη θρησκεία να πιστεύω, να πω ότι ξέρεις, να φύγω από εκεί, να πάω κάπου αλλού, να πάω πού. Οι άλλοι πρώην μάρτυρες που είχαν φύγει δεν είχαν κάνει κάποια δικιά τους θρησκεία. Οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μελετούσαν ανεξάρτητα μόνοι τους. Στην Ορθοδοξία δεν είχα σκοπό να πάω γιατί τη θεωρούσα ειδωλολατρική θρησκεία. Τις άλλες θρησκείες που τις ήξερα, είχα πάει σε πεντηκοστιανούς και ευαγγελικούς που γνώριζα, είχα κάνει συζητήσεις μαζί τους, δεν με ικανοποιούσαν οι απαντήσεις τους. Άρα λέω, αφού δεν έχω να πάω κάπου αλλού, εδώ γεννήθηκα, εδώ είναι όλοι οι συγγενείς μου, εδώ όλοι οι φίλοι μου. Εντάξει. Και εγώ ας μελετάω μόνος μου τα πράγματα, να μαθαίνω τι γίνεται, ας τα κρατάω για τον εαυτό μου και κρατάω και την οικογένειά μου σε μια συνοχή, γιατί ήξερα ότι άμα με διώξουνε, αυτομάτως δεν θα μου μιλάει κανένας και ίσως να κλονιζόταν και ο γάμος μου, να χάνα και τη δουλειά μου, γιατί δούλευα σε μάρτυρες του Ιεχωβά στο πεθερό μου συγκεκριμένα. Ένα δέσιμο δηλαδή από όλες τις πλευρές. Ένα κοινωνικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο, δέσιμο κάθε τύπου, φιλικό. Ακόμα και να φοβάμαι μήπως κάνω λάθος και πεθάνω στον Αρμαγεδόνα, δηλαδή βρεθώ έξω από την οργάνωση. Γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι άμα ο Αρμαγεδόνας στο τέλος σε βρει έξω από την οργάνωση, δεν έχει ούτε ανάσταση. Γιατί αυτοί δεν πιστεύουν σε ανάσταση δικαίων και αδίκων, όλων δηλαδή. Πιστεύουν ότι δεν θα αναστηθούν οι ασεβείς. Δίκαιοι και άδικοι λέει, αλλά όχι ασεβείς. Και οι αποστάτες είναι ασεβείς και όχι δίκαιοι και άδικοι, άρα δεν ανασταίνονται. Έτσι και εγώ, για να μην χαρακτηριστώ αποστάτης, παρέμεινα ακόμα 1,5 χρόνο εκεί μέσα να ψάχνω λίγο-λίγο και να δω τι γινότανε, να διαβάζω ανεξάρτητα δικά μου πράγματα, ας πούμε, και των άλλων που γνώριζα, χωρίς να λέω ότι είχα επαφή μαζί τους σε κανέναν. Νομίζω σας έδωσα έτσι μια ιδέα του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε πλέον μέσα σε αυτή την οργάνωση και που ο ένας φοβόταν τον άλλονε να μιλήσει ο ένας τον άλλονε. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πρεσβύτερος τον οποίο είχα μιλήσει, επειδή φοβόταν και αυτός με τη σειρά του, μην του πούνε κάποια στιγμή, αφού το ήξερες, γιατί δεν το έλεγες σε κάποιον πρεσβύτερο της εκκλησίας του, της δικιάς μου συνάθρησης που πήγαινα τότε, για να μην του πούνε γιατί δεν το πες και σε κάποιον από την δική του εκκλησία, γιατί ήταν αυτός από άλλη εκκλησία. Είχα πάει σε αυτόν γιατί τον εμπιστευόμουν περισσότερο, τον αγαπούσα περισσότερο. Πήγε και το είπε και σε κάποιον από τη δικιά μου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά το κράτησε και αυτός κρυφό. Σε αυτό το διάστημα όμως, καθώς ο ένας το έλεγε στον άλλον, γιατί αυτό άρχισε ο ένας να το λέει στον άλλον για να μην έχει ο καθένας την αποκλειστική ευθύνη, γιατί φοβόντουσαν κι αυτοί. Όποτε το έλεγε κάποιος από αυτούς σε κάποιον, και εγώ έλεγα, αφού εσείς το είπατε, και εγώ θα το πω σε κάποιον ακόμα. Δεν θα με πάτε σαν πρόβατο στη σφαγή εμένα και δεν θα έχω μιλήσει σε κανέναν, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που το λέγανε αυτοί σε κάποιον, το έλεγα κι εγώ σε κάποιον μάρτυρα. Και σιγά σιγά λοιπόν το θέμα διαδιδότανε και από τη μία πλευρά άνθρωποι δηλαδή ώστε να φύγουν από εκεί, αλλά και από την άλλη άνθρωποι ώστε να με πετάξουν έξω. Κάποια στιγμή ήρθε ο επίσκοπος περιοχής, επειδή είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια κατάσταση σε εκείνη τη συνάθρηση τη συγκεκριμένη, και αυτόν τον στέλνανε σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σκληρός και ειδικός για αυτές τις περιπτώσεις. Και περίμενε μέχρι την τελευταία μέρα που θα έφευγε, γιατί αυτοί μένανε μια εβδομάδα σε κάθε συνάθρηση που ερχόντουσαν, ήταν περιοδεύοντες. Την τελευταία λοιπόν ημέρα που ήταν να φύγει, με κάλεσε, κάλεσε και τους πρεσβυτέρους και τους κατσάδιασε άσχημα. Τους είπε, εγώ περίμενα, λέει, μια εβδομάδα να μου πείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μου είπατε τίποτα. Γιατί, λέει, δεν μου φανερώσατε ότι υπήρχε αυτή η περίπτωση. Μα, λέει, να, ο αδελφός από εδώ, για μένα, είπε ότι δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν μιλάει σε κανέναν, τα κρατάει για τον εαυτό του, περιμένει πότε η οργάνωση θα πει κάτι. Όχι, λέει, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ το έμαθα από τον επίσκοπο περιφερίας, στον οποίο είχε πάει και είχε μιλήσει κάποιος από αυτούς πάλι για να κρατήσει τη θέση του. Εκείνος τα έπεσε αυτόν και μαθεύτηκε από τα γραφεία τα κεντρικά που λέγανε. Τέλος πάντων, επί αρκετό χρόνο, επί 1,5 χρόνο, περνούσα τη μία δικαστική επιτροπή μετά την άλλη. Κάθε τόσο με φωνάζανε, προσπαθούσαν να μου αποσπάσουν αν δέχομαι ή όχι την οργάνωση, ότι είναι η οργάνωση του Θεού. Εγώ τους έλεγα ότι δέχομαι την οργάνωση του Θεού και δεν έλεγα ψέματα, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Θεός έχει ανθρώπους σε κάθε θρησκεία και σε κάθε οργάνωση τότε. Οπότε έλεγα, εντάξει, είναι μία από τις θρησκείες του Θεού και αυτή, η οργάνωση του Θεού, έλεγα. Μου λέγανε, έχει σχέση με αποστάτες? Έλεγα όχι, γιατί δεν θεωρούσα αποστάτες τους πιστούς ανθρώπους που γνώριζα και μου λέγανε πράγματα αληθινά. Και έτσι περνούσε ο καιρός, μέχρι που φτάσαμε στην τελική επιτροπή, όπου με διώξανε χωρίς να δεχτούν να μου δώσουν ούτε μία απάντηση, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να ακούσει τι είχα βρει, χωρίς να δεχτεί κανένας από αυτούς να μου δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του είχα θέσει. Από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Αυτό, μόνο μία περίπτωση, τους δώσανε εντολή να με ακούσουν μετά από πάρα πολύ πίεση, και αυτό επειδή μπήκε μέσω στα γραφεία τους για να γίνει κάτι τέτοιο. Και αφήσανε τρεις ανθρώπους από τη συνάθρησή μας, την τοπική τότε, να συζητήσουν μαζί μου. Επί τρεις ώρες. Την μία μισή ώρα η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να συζητήσουμε. Και την υπόλοιπη μία μισή ώρα, επειδή με είδαν ότι αγανάκτησα και σηκώθηκα να φύγω, με αφήσανε να τους πω εντάχει αυτά τα οποία ήθελα. Και η απάντησή τους ήταν: κοίτα, δεν το έχουμε ψάξει τόσο βαθιά το θέμα. Θα το ψάξουμε και θα σε καλέσουμε. Όταν με καλέσανε, ποια ήταν για να με διώξουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέσα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Την ημέρα εκείνη που αποκόπηκα, έχασα όλους τους συγγενείς και τους φίλους που ανήκαν σε αυτή την οργάνωση. Ο γάμος μου κλονίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν διαλύθηκε. Ενώ με είχαν απειλήσει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, δόξα τω Θεώ δεν το κάνανε. Παρά τις πιέσεις που δεχόντουσαν από τον περιοδεύοντα της οργάνωσης να με διώξουν από τη δουλειά. Γιατί έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι σωστό, μια και η ίδια και η κόρη τους, ας πούμε, θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, φρόντισα να φύγω εγώ μόνος μου, να κάνω μια δικιά μου δουλειά, ώστε να μην είναι και αυτή σε δύσκολη θέση, να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανέναν τους και να νιώθω κι εγώ ελεύθερος πλέον να λατρέψω τον Θεό όπως θέλω. Μετά από ένα ψάξιμο 2 ετών μεταξύ διαφόρων θρησκειών και αφού είχαμε κάνει τη δικιά μας ομάδα, είχαμε φτάσει σε σημείο και βαπτίζαμε και ανθρώπους, μελετούσαμε την Αγία Γραφή για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και τι λέει πραγματικά η Αγία Γραφή για όλα αυτά, και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα με πολλή προσευχή και μετά από πολύ κόπο. Και τότε ένας άλλος πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ο Αγάπιος Ματσαγκούρας, αυτός ο οποίος είχε κάνει τις μεταφράσεις που σας είπα μέσα από τη φυλακή, που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το δρόμο, μας υπέδειξε ότι αυτά τα οποία είχαμε δει από την Αγία Γραφή ήταν αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία επί 2000 χρόνια και εμείς το αγνοούσαμε. Εμείς τότε εκπλαγήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν τι πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν είχε βρεθεί κάποιος Ορθόδοξος να μας πει κάποια πράγματα. Εμείς δεν διαβάζαμε Ορθόδοξα πράγματα, τα υποτιμούσαμε. Και έτσι, σαν ομάδα, οι περισσότεροι από εμάς προσχωρήσαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι ήμασταν αβάπτιστοι, βαπτιστήκαμε. Οι υπόλοιποι κάνανε το χρίσμα. Και δόξα τω Θεώ, από τότε βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή την Εκκλησία. Και από τότε χρησιμοποιώ αυτή την εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους από αυτή την οργάνωση να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα, να μάθουν κάποια πράγματα που άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύονται τους αποκρύπτουν και τους εξαπατούν. Και με τη βοήθεια του Θεού έχω δει γύρω στους 40 ανθρώπους να φεύγουν από εκεί και να έρχονται στην Ορθοδοξία, σαν αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η ομιλία του κυρίου Νίκου Μαυρομάγουλου με τίτλο «Η εμπειρία μου με τους μάρτυρες του Ιεχωβά». Στην επόμενη εκπομπή μας θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαυρομάγουλο για να του απευθύνουμε μερικές ερωτήσεις γύρω από το θέμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στην Τιμισοάρα αντιμετώπισα κάποιες καταστάσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι με βοήθησαν στη ζωή, αλλά αντιμετώπισα και άλλες καταστάσεις οι οποίες με μπέρδεψαν. Όντας μαθητής λυκείου, γνωρίστηκα με έναν νεαρό φοιτητή των μαθηματικών. Ήταν από τα βόρεια του Αρντεάλ. Ήταν Ουνίτης. Ένα παλικάρι με θρησκευτικότητα, εντεταγμένο καλά στην εκκλησία, μέσα στα πλαίσια της πίστεώς του. Πήγαινε καθημερινά στη λειτουργία κοντά στο οικοτροφείο που έμενα εγώ. Πήγαινα κι εγώ μαζί του. Ήταν και φοιτητής θεολογίας. Εκεί συνάντησα φοιτητές που αναστράφηκαν σε ομολογιακά σχολεία με μια συμπεριφορά αρμόζουσα σε φοιτητές. Ήταν άνθρωποι που γνώριζαν το Θεό, την πίστη και είχαν μια σοβαρότητα αναμφισβήτητη. Έβητα έφτασα στο σημείο να συναντηθώ με την ανθρωποσοφία. Πρόκειται για σύστημα σκέψης που θεμελιώθηκε το 1907 από τον Ρούντολφ Στάινερ, βασισμένο σε ιδέες που πηγάζουν από τον χριστιανισμό, τον Ινδουισμό, γενικά τους αιρετικούς. Συνέθεσε ένα σύστημα σκέψης που το παρουσίασε μέσα από κάποια βιβλία. Όταν βρισκόμουν στην έκτη τάξη του ειδικού λυκείου, πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο να ακούσω κάποιες διαλέξεις και εκεί μίλησε ένας ανθρωποσοφιστής. Δεν γνώριζα την ανθρωποσοφία. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τους ομιλητές. Μίλησε όμως πολύ ωραία. Καταλάβαινα αρκετά καλά στα γαλλικά. Μέσα στο ακροατήριο ήταν και μερικοί φοιτητές θεολογίας από την Τιμισοάρα. Τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει και ρουμανικά, αφού τελείωσε τη διάλεξη στη γαλλική γλώσσα. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος εγκάρδιος, πεπισμένος για την πίστη του, για αυτά που ήξερε, ταλαντούχος στο λόγο. Δεν προσπάθησε να με πάρει με το μέρος του. Παρακολούθησε μερικές διαλέξεις και κάθε φορά συζητούσα μαζί του. Ονομαζόταν Ιωάννης Ιωνασίου. Εκεί έκανε και συνάξεις στο στρατό του Κυρίου. Αυτοί του στρατού του Κυρίου δεν ήξεραν ποια ήταν η πίστη του. Όταν τον άκουγα για πρώτη φορά, μιλούσε για τη θαυμαστή ψαριά και για τις δύο θαυμαστές ψαριές του Ευαγγελίου. Αυτή του Λουκά, κεφάλαιο 5, στίχος 2-11, και εκείνη του Ιωάννη, κεφάλαιο 21, στίχος 1-14. Πολύ μου άρεσαν οι συγκρίσεις που έκανε, όπως επίσης και οι διαφορές που επεσήμανε. Σκέφτηκα πολλές φορές μήπως θα ήταν και σε εμάς χρήσιμα μερικά κηρύγματα όπως αυτά, προκειμένου να προξενήσουν το ενδιαφέρον έστω μερικών ανθρώπων. Αυτός βέβαια δεν είχε ένα εκλεκτό ανεβασμένο ακροατήριο. Κανένας από τους ακροατές δεν ήταν διανοούμενος. Αυτός εξέθετε τις σκέψεις του, οι οποίες για έναν άνθρωπο που κάτι καταλάβαινε, μεταξύ αυτών θα έλεγα ότι συγκαταλεγόμουν κι εγώ και άλλοι πολλοί, ήταν όμορφες. Έπειτα ένας συμμαθητής μου στο οικοτροφείο που έμενα ήρθε σε επικοινωνία με τον αδελφό ενός φίλου του από το Ρεσίτσα. Αυτός του μίλησε για την ανθρωποσοφία και για το Ρούντολφ Στάινερ και του συνέστησε να συναντήσει ένα κύριο ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, τον Ουάρτσεα Κωνσταντίνο, στην οδό Εμινέσκου, αριθμός 3. Με πήρε μαζί του να πάμε να το συναντήσουμε. Ο κύριος Ουάρτσεα ήταν ανοιχτός, μας προσκάλεσε να ξαναπάμε, γιατί εκεί έκανε κάποια μαθήματα πάνω στις απόψεις του Ρούντολφ Στάινερ. Είχαν μεταφράσει από τα γερμανικά μερικά βιβλία, τα τύπωσαν και τα διέδιδαν. Πήγα και παρακολούθησα σε αυτούς μερικά μαθήματα. Άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση τις απόψεις τους για τον άνθρωπο, το σώμα, το φυσικό, το εθέριο, το αστρικό. Για την ψυχή. Την ψυχή της ζωώδη, την αστρική. Για τον άνθρωπο πνεύμα, για το πνεύμα της ζωής. Ήταν μερικά πράγματα τα οποία μερικοί δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίσουν και εγώ τα γνώριζα. Πιστεύω ότι με ήλκησαν πολύ οι κύκλοι της ανθρωποσοφίας και όχι τόσο η ίδια η ανθρωποσοφία.
Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι η ανθρωποσοφία μου ήταν ξένη ή ότι δεν θα μου άρεσε. Ήταν τότε η περίοδος της διαμορφώσεώς μου. Δεν είχα ακόμη τις προσωπικές μου απόψεις. Ήμουν όπως οι αγράμματοι παππούδες μου. Ήξερα ό,τι ήξερα και τέρμα. Και βέβαια εκεί βρέθηκα σε έναν κύκλο διανοουμένων, ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχαν ειδίκευση σε θρησκευτικά θέματα. Ήταν άνθρωποι από διάφορα επαγγέλματα. Ένας ήταν καπετάνιος, άλλος γιατρός, άλλος οικονομολόγος. Ήταν και ένας ιερέας ονόματι Κορνήλιος και ήταν καθηγητής θεολογίας στην Τιμισοάρα. Ήταν καθηγητής μουσικής και εκκλησιαστικού τυπικού. Ερχόταν στο Κλούζ. Ήταν φυγάς από το Κλούζ στην Τιμισοάρα. Έδινε μαθήματα στη θεολογική σχολή. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Τελούσε κάποιες ακολουθίες που από πλευράς ψαλμωδίας είχαν άψογη εκτέλεση. Ήταν πολύ απαιτητικός και αν ήξερε, για παράδειγμα, ότι έπρεπε να πάει σε κάποιο εσπερινό με τους φοιτητές, τους προετοίμαζε νωρίτερα τι θα πει ο καθένας, ώστε τα πράγματα να κυλήσουν όμορφα. Και πράγματι πήγαιναν όλα καλά. Και ο πατήρ αυτός, ο Κορνήλιος, ήταν ανθρωποσοφιστής. Με τον κύριο Κορνήλιο δεν ξανασυναντηθήκαμε. Αυτός ανεχώρησε από την Τιμισοάρα στο Κλούζ, ενώ εγώ μαζί με τους άλλους έμενε εκεί. Σίγουρα, οποιοδήποτε από αυτούς ήξερε περισσότερα από μένα. Μου άρεσε ο τρόπος έκφρασής τους, οι συζητήσεις, οι τοποθετήσεις. Δεν ήμουν σίγουρος αν πίστευα ή όχι σε αυτά που αυτοί έλεγαν, σε αυτά που δίδασκαν. Μου έλεγαν ο ένας και ο άλλος, μην πηγαίνεις σε αυτούς, γιατί ξεστράτησαν από την αλήθεια. Εγώ είπα ότι δεν θα ξαναπάω. Όταν θα πάω στο Συμπίου, διότι εκεί δεν υπάρχουν ανθρωποσοφιστές. Θα πάω να σπουδάσω θεολογία και μετά δεν θα έχω σχέσεις με τους ανθρωποσοφιστές. Εκείνος, ο κύριος Οάρτετσα, ο Θεός τον απάβει, μου είπε να μην πάω να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογία υπάρχουν δόγματα και τα δόγματα δεν σου επιτρέπουν ελευθερία στη σκέψη. Καλύτερα να πας σε άλλη σχολή, στη φιλοσοφική, στον ιστορικό κλάδο, όχι όμως στη θεολογική. Εγώ βέβαια κρατήθηκα με τα δόντια στην απόφασή μου για τη θεολογία. Φαίνεται ότι υπήρχε η πρόνοια του Θεού και στο δρόμο που ακολούθησα τότε και αργότερα και πάντοτε. Σκέφτομαι πολλές φορές και ξανασκέφτομαι. Δεν βρέθηκε κανένας από το περιβάλλον μου να μου βάλει την ιδέα του Άγιου Ιωάννης ο Χριστόστομος, ήταν Άγιος και δεν ήταν ανθρωποσοφιστής. Ο Στάινερ είναι ανθρωποσοφιστής, δεν είναι Άγιος. Θα ήταν ιδέα σωτήρια για μένα. Κανένας δεν μου μίλησε με αυθεντία. Δεν είναι ο καθένας αυθεντία στο να λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι ο καθένας σε θέση να κηρύττει με αυθεντικότητα. Εγώ ευρισκόμενος σε μια κατάσταση που τα είχα μπερδέψει μέσα μου, μια κατάσταση που προήλθε και από το στρατό του Κυρίου, είχα την εντύπωση ότι ο καθένας μπορεί να μιλάει ακόμη κι εγώ. Και μάλιστα μιλούσα και διερωτώ με και διερωτήθηκα στο διάβα του χρόνου. Άραγε, τι θα έχω πει στους ανθρώπους? Είχα γνώσεις αρκετές από την Καινή Διαθήκη. Μπορούσα να κάνω συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων κειμένων. Ήμουν σε θέση να πάρω ένα κείμενο της Καινής Διαθήκης και να το αναλύσω με διάφορες σκέψεις. Και οι άνθρωποι με άκουγαν ικανοποιημένοι. Φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο είχα και ένα είδος τάλαντου στο λόγο. Άλλοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι ανυπομονούσαν να βρεθώ ανάμεσά τους και να τους μιλήσω για κάποιο θέμα. Άρχισα να προετοιμάζω κάπως τις ομιλίες μου. Μελετούσα την Καινή Διαθήκη. Τη διαβάζω από το 1942, από τότε που ήμουν στην Τιμισοάρα, στη γραφή Μπράιγ. Δεν διάβαζα συστηματικά, ούτε καθημερινά, όμως μελετούσα. Όταν πήγα στη θεολογία, είχα γνώσεις της Καινής Διαθήκης, αρκετά ικανοποιητικές. Ήξερα όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, πόσα κεφάλαια έχει το καθένα. Οι μεγαλύτεροι φοιτητές θαύμαζαν και όπως είπα οι άνθρωποι χαίρονταν. Στη συνέχεια άρχισα να πηγαίνω σε ένα μοναστήρι κοντά στην Τιμισοάρα.
στο Τιμισένι. Πήγαινα με τους χριστιανούς του στρατού του Κυρίου μερικές Κυριακές και κάποιες γιορτές. Ήταν όμορφα και εκεί και μπήκα σε ένα άλλο κλίμα. Κι εγώ, αναλογιζόμενος ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μιλεί, δεν σκεφτόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρμοδιότητα και άλλοι που δεν έχουν. Αλλά για την αρμοδιότητα εμένα δεν μου μίλησε κανείς.

Επιθυμούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να γίνω ιερέας. Δηλαδή επιθυμούσα τη σπουδή της θεολογίας με στόχο την ιεροσύνη. Ακόμη κι αν έμενα μόνο με τη θεολογία, θα έλεγα ότι κέρδισα ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ γνώρισα τον πατέρα Μποντογκάε. Ο κύριος, ο πατήρ Μποντογκάε, μίλησε για μένα και σπούδασα θεολογία. Η θεολογία μου ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, τα οποία άλλοι μου τα παρουσίασαν διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην ανθρωποσοφία τονιζόταν πάρα πολύ η λογική. Όλα έπρεπε να περάσουν από τη λογική διεργασία και αυτό που λέει η λογική, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό γινόταν λόγος για πνευματική επιστήμη, αυτή που γνωρίζουμε με τη λογική. Για την αποκάλυψη δεν έλεγε κανένας τίποτα. Γι' αυτό που μας λέει ο Θεός, που απευθύνεται στην ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς να κατευθύνεται κατευθείαν στη λογική. Δεν μιλούσε κανένας. Αλλά βέβαια εγώ μέσα στο σκοτασμό μου, εκείνο δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Με μένα τον ίδιο. Απαρά τα αυτά, είχα αυτή την κατεύθυνση προς το δρόμο της Εκκλησίας και συνέχιζα αυτό το δρόμο παραπέρα. Κάποιος ο οποίος σήμαινε κάτι για μένα εκείνη την εποχή ήταν ο πατήρ Ιουστινιανός Ντάλεα, ο οποίος ήταν πνευματικός στη γυναικεία μονή στο Τιμισένι. Έπειτα αναχώρησα για το Βουκουρέστι. Αυτός ο άνθρωπος που έριξε κάποιο φως στην ύπαρξή μου. Έβλεπα ότι έπρεπε τα πράγματα να τα δω μέσα από το δρόμο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό έγινε τους τελευταίους μήνες της παραμονής μου στην Τιμισοάρα. Και το φθινόπωρο του 1948 ανεχώρησα από τη Τιμισοάρα για το σπίτι και συνέχεια στη θεολογική σχολή. Προετοιμάστηκα όσο μπορούσα καλύτερα, μέσα στις ιδιαίτερες προσωπικές μου συνθήκες, μαζί με τους συμφοιτητές μου. Το 1952 αποφύτησα από τη θεολογία και με ρωτούσε η μητέρα μου, ο Θεός δεν αναπάβει, όταν ήμουν στο σπίτι και προετοίμαζα τη διπλωματική μου εργασία. «Εσύ τώρα τι είσαι, παπάς δεν είσαι, ψάλτης δεν είσαι, τι είσαι?» Και εγώ έδινα την απάντηση. «Α, είμαι πτυχιούχος θεολογίας». Η φτωχή μητέρα μου, πιστεύω, ότι δεν καταλάβαινε το νόημα της απάντησης. Έπειτα ήλθα στο μοναστήρι και από την 1η Απριλίου του 1953 είμαι μέρος αυτής της μοναστικής αδελφότητας της μονής Μπρινκουβεάνου Σύμπατα Ντεσούς και βάδισα το δρόμο της ζωής μου έτσι όπως θα έπρεπε να κάνει κάποιος σε ένα μοναστήρι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με το τι επίδραση μπορεί να είχαν πάνω μου όλα αυτά, όλα όσα μαζεύτηκαν μέσα στην ψυχή μου. Για παράδειγμα, ας πούμε το θέμα με την ανθρωποσοφία. Αυτό το θέμα επέδρασε στην ύπαρξή μου και ιδιαίτερα στη σκέψη μου. Θυμάμαι κάποτε, δεν ξέρω πια από πού επέστρεφα, αν ήμουν σε κάποια ομιλία, αν ήμουν κάπου αλλού ή σε κάποιο φίλο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήμουν στο δρόμο προς το σπίτι, μόνος μου και σκεφτόμενος. Άραγε, τι γίνεται με μένα, πιστεύω στη μετασάρκωση ή δεν πιστεύω, μου αρέσει αυτή η ιδέα, είναι μια ιδέα βασική ή όχι, και βέβαια με απασχολούσε αυτό το θέμα. Μέχρι τέλους ασφαλώς δεν μπορώ να πω ότι προσχώρησα ποτέ εκπεπιθήσεως σε αυτή τη διδασκαλία, αλλά σίγουρα ήταν μια ιδέα που άλλους δεν τους απασχόλησε καθόλου. Επίσης με απασχόλησαν και κάποιες άλλες ιδέες. Για παράδειγμα, η ιδέα του απόλυτου προορισμού, στην οποία οι ανθρωποσοφιστές παρεδόταν πάρα πολύ. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποστηρίζουν το απαραίτητο της μετεσαρκώσεως κάθε φορά σε μια νέα ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα εμένα με εξεστράτησαν και απλά και εξάστερα με ζάλισαν. Εν τούτης, είχα την τύχη να ακολουθήσω τη θεολογία. Αν δεν σπούδαζα θεολογία, θα γινόμουν ανθρωποσοφιστής. Και βέβαια, θα έμενα ανθρωποσοφιστής και θα διαμορφωνόμουν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε να γίνει έτσι και χαίρομαι που βρήκα το δρόμο μου. Το δρόμο που ποτέ δεν εγκατέλειψα.
εντελώς. Που βέβαια ο δρόμος αυτός δεν ήταν τότε για μένα η ανωδική πορεία. Χαίρομαι παρά τα αυτά που έμεινα προσκολλημένο σε κάτι. Λυπάμαι που δεν είχα τη διάβια που θα μπορούσα να έχω, ώστε να μην έφθανα να δεχτώ πρόσκαιρα κάποιες επιρροές σαν και αυτές που ανέφερα. Έτσι, όταν πήγα στη θεολογία, πήγα με κάποιες ιδέες προκατελημένες και συγκεκριμένα ότι όλα πρέπει να περάσουν από τη λογική, ότι η βίβλος είναι σπουδαιότερη από ό,τι η παράδοση. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Ίσως είναι

Ώθηκα με ό,τι μπορούσα να διαμορφωθώ. Στη θεολογία ξεκαθάρισαν για μένα τα πράγματα. Κατανόησα την αναλήθεια και τον εκλεκτισμό των ιδεών του Στάινερ. Από πού πήρε αυτές τις ιδέες, από ποιους θεωρητικούς? Ασφαλώς εγκατέλειψα τις ανθρωποσοφιστικές ιδέες και παρέμεινα σταθερός χωρίς κανένα πρόβλημα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν ξαναείχα πια προβληματισμούς αυτού του είδους. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ και πάλι στην απόφασή μου να γίνω μοναχός, έστω κάνοντας κάποιες επαναλήψεις για να φανεί ξεκάθαρα το πώς μετά από τόσες αμφιταλδεύσεις έγινα τελικά μοναχός.

Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, όταν άκουγα για κάποιο μοναχό, είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν. Επιθυμούσα να το συναντήσω, να τον γνωρίσω, να τον ρωτήσω κάτι, να μάθω πώς είναι η ζωή του, πώς σκέφτεται, τι αισθάνεται, με τι ασχολείται, τι πρόγραμμα έχει. Τέτοιου είδους θέματα με απασχολούσαν πάντοτε. Έτσι έφτασε ο καιρός που θα αποφάσισα κι εγώ για το μοναχισμό. Μια απόφαση παιδική, όχι ενός όριμου ανθρώπου. Το 1942, όταν ήμουν 13,5 ετών, όπως έχω ήδη αναφέρει, ήρθα στο μοναστήρι για να δω τις δυνατότητες να παραμείνω στο μοναστήρι και θα παρέμενα αν οι περιστάσεις ήταν ευνοϊκές. Περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές. Πρώτα απ' όλα ήμουν παιδί. Έπειτα ήμουν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση με την αναπηρία της τύφλωσης επιβεβαιωμένη. Τέλος, ο τότε Μητροπολίτης είχε σχέδιο να συγκεντρώσει στη Μονή μόνο από φοιτητούς θεολογίας. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν οι συνθήκες αυτές ήταν εναντίον μου ή υπέρ μου σε τελευταία ανάλυση. Γιατί αν έμενα τότε εδώ στο μοναστήρι, θα έμενα όπως ήμουν. Θα αφομοίωνα μερικές σκέψεις από τα κηρύγματα που θα άκουγα, από το διάβασμα που θα έκαναν άλλοι από το περιβάλλον μου για μένα και αυτό θα ήταν όλο. Όμως τα πράγματα οδηγήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε πήγα στο μοναστήρι μετά από 11 χρόνια. Πήγα στο μοναστήρι μετά από τις όσες αμφιταλλεύσεις είχα. Και τούτο γιατί δεν έμεινα ανέκαθεν αμετακίνητος στη σκέψη ότι θα πάω στο μοναστήρι. Πήγα στο σχολείο και αυτό μου βοήθησε πολύ και με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωσα και τον ρόλο που είχε θέσει ο Μητροπολίτης σε σχέση με την επιθυμία κάποιου να γίνει μοναχός. Στη συνέχεια οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι μπορούν να ακολουθήσουν το μοναχισμό όλοι όσοι θέλουν να γίνουν μοναχοί. Γι' αυτό τελικά ενέκρινε και περίπτωση μοναχού που είχε τελειώσει μόνο 4 τάξεις του δημοτικού. Ο συγκεκριμένος μοναχός έδωσε εξετάσεις στο μοναστήρι ώστε να έχει ένα τεκμήριο της Τετάρτης Δημοτικού. Επρόκειτο για ένα μοναχό από την Μπασαράμπα Φυγάδα μαζί με άλλους πρόσφυγες που διέφυγαν από εκεί. Έφτασε στο μοναστήρι στα μέσα του βίου του, ήταν 35 ετών και στα 70 του εκοιμήθη. Έγινε μοναχός χωρίς καμιά προετοιμασία πνευματική η οποία θα τον διόρθωνε και θα τον έκανε πιο κατάλληλο για τον μοναχισμό. Το 1950 ο Μητροπολίτης έκυρε 4 μοναχούς, όλοι οι απλοί άνθρωποι. Το 1952 εγώ αποφύτησα από τη θεολογία. Είχα τους ενδιασμούς μου, αλλά μέχρι τέλους οι ενδιασμοί μου διαλύθηκαν και σε αυτό βοηθήθηκα από το ότι όσο ήμουν απομονωμένος στο πατρικό μου σπίτι,

σπίτι και εργαζόμουν πάνω στη διπλωματική μου εργασία, ακολουθούσα σταθερά το πνευματικό πρόγραμμα των υπόλοιπων χριστιανών. Πήγαινα τακτικά στην εκκλησία στις ακολουθίες. Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του έτους 1953, ήμουν στην εκκλησία όταν διαβάστηκε ο οίκος που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο. Στον οίκο αυτό ο Άγιος επενείτο, γιατί υπηρέτησε το Θεό ως μοναχός. Και τότε μου ήλθε μια σκέψη η οποία έγινε θεμελιώδης για την υπόλοιπη ζωή μου. Μου ήλθε μια σκέψη την οποία δεν είχα μέχρι τότε άλλη φορά, την οποία θα μπορούσα και νωρίτερα να είχα κάνει, αν βέβαια επρόκειτο, για να το πω καθαρά, για μια σκέψη συνδεμένη με τις σπουδές μου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια σκέψη φωτισμού άνωθεν, ότι δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν μοναχός, ότι η Εκκλησία τιμά το μοναχισμό, ότι εμένα δεν με εμποδίζει τίποτα να γίνω μοναχός και ότι θα γίνω μοναχός. Και πάνω σε αυτό θεμελιώθηκε η υπόλοιπη ζωή μου. Τότε ήταν που πήγα στον Μητροπολίτη και του είπα, αποφάσισα να γίνω μοναχός. Κάποια φορά μίλησα με τον πατέρα Τιμόθεο στο Συμπίου, μόλις που είχα τελειώσει τη θεολογία. Ο πατήρ Τιμόθεος με ρώτησε, «Κοίτα τώρα, τελείωσε το σχολείο, θα έρθεις σε μας στο Σύμπατα». Εγώ χαρακτήρισα τον εαυτό μου με τα λόγια του Κυρίου, ότι δηλαδή είμαι σαν κάποιον που πιάνει το άρωτρο για να οργώσει και κοιτάει πίσω. Ο πατήρ μου είπε να το ξανασκεφτώ και ότι ίσως κάποτε πάω στο μοναστήρι. Όταν μετά αποφάσισα οριστικά, δεν είχα πια κανένα εμπόδιο. Σε πραγματικότητα όλα τα εμπόδια ήταν μέσα μου. Ήταν μέσα μου με την έννοια ότι αν το επιθυμούσα θα μπορούσα να είχα έλθει ακόμα και από τα φοιτικά μου χρόνια. Εγώ βέβαια χαίρομαι που δεν ήλθα από τα φοιτικά μου χρόνια, διότι εγώ τώρα συμβουλεύω διαρκώς ανθρώπους που έχουν εκκρεμότητες τόσο της μονής να τελειώσουν αυτά που έχουν να κάνουν και μετά να ακολουθήσουν το μοναχισμό. Δηλαδή να μην έχουν διχασμούς στην καρδιά τους, και μοναχός και φοιτητής, και μοναχός και δεν ξέρω τι άλλο. Καλύτερα μετά που τελειώνουν όλα όπως εγώ τα ολοκλήρωσα όλα. Βέβαια είχε απομείνει η παρουσία διπλωματικής μου εργασίας. Την έκανα και αυτήν. Την παρουσίασα όταν πήγα στο μοναστήρι, για να μην με απασχολεί τίποτα άλλο εκτός από το μοναστήρι. Το μοναστήρι να είναι το παν για μένα. Οπωσδήποτε δεν μπορεί αυτό να είναι ο κανόνας και να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνεται έτσι. Να έρχεται κανείς δηλαδή στο μοναστήρι με τελειωμένες τις σπουδές του, χωρίς άλλη διάσπαση, με μόνη την αφοσίωση στο μοναστήρι. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καρογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Κεφάλαιο 13. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μυστηρίου της μετανοίας. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού. Έρχεται η χαρά μέσα μας. Φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει την χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εγώ από μικρός το είχα και τώρα ακόμη. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουν και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαλινεύω. Τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω. Αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς, οι άνθρωποι, αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζομαι με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τα μυστήρια. Για να μετανοήσει η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί, στο ξύπνημα αυτό, γίνεται το θαύμα της μετανοίας. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρης. Χωρίς την χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μια ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάρητος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μία κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρης. Μπορεί να μου πείτε, τότε με την χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει πολύ ωραία. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή ισχύει το γραφικό «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για τον Χριστό. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρης. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει,

Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο προσωπικά βιώματα του εξομολογουμένου. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας, δηλαδή το πώς ζούσε η μητέρα του όταν τον κυοφορούσε, αν στενοχωριόταν, τι έκανε, αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα, αν είχε χαρά, αν είχε θλίψη, αν είχε μελαγχολία. Όλο το νευρικό σύστημα το δικό της επηρέασε το νευρικό σύστημα του εμβρίου της. Οπότε, όταν γεννηθεί το παιδί και μεγαλώσει, παίρνει μέσα του και τα βιώματα της μητέρας του, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του, που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Αφήνει ίχνη μέσα του και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι απόρρια της καταστάσεως αυτής. Τα φερσίματά του έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Υπάρχει όμως ένα μυστικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το κακό. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση, η οποία γίνεται με την χάρη του Θεού. Μπορεί δηλαδή να σου πει ο πνευματικός: πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα σχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου, όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από σένα, όχι μόνο τα δυσάρεστα αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που τα λέει στον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρης και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά στον Κύριο για την απαλλαγή σου. Είχε έρθει σε μένα προκαιρού μία κυρία που έκανε αυτού του είδους την εξομολόγηση και βρήκε μεγάλη ωφέλεια. Βελτιώθηκε η ψυχολογική της κατάσταση, διότι την εβασάνιζε κάτι. Έστειλε λοιπόν αυτή μία φίλη της και πήγαμε έξω στο βράχο, στα Καλύσια. Καθίσαμε και άρχισε και εκείνη να μου μιλάει. Της λέγω: να μου πεις ό,τι αισθάνεσαι. Αν σε ρωτήσω εγώ για κάτι, να μου πεις. Αν δεν σε ρωτήσω, να συνεχίσεις να τα λέεις όπως θα αισθάνεσαι. Όλα αυτά που μου έλεγε τα παρακολουθούσα όχι απλώς με προσοχή, αλλά έβλεπα μέσα στον ψυχικό της κόσμο την επίδραση της προσευχής. Την παρακολουθούσα μέσα στην ψυχή της και έβλεπα ότι πήγαινε χάρης μέσα της, όπως την εκείταζα εγώ. Διότι στον πνευματικό υπάρχει χάρης και στον παπά υπάρχει χάρης. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρης και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ. Στον εξομολόγο μπορείς να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πως είσαι και σου μεταδίδει την χάρη του Θεού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που σε εξαλαφρώνουν και σε θεραπεύουν. Μην νομίσετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και με τον Χριστό τι έγινε? Έπιασε το χέρι της αιμορροούσης και είπε: «Εγώ γάρα έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Θα πεις: «Ναι, μα ήτανε Θεός». Ο Χριστός βέβαια ήτανε Θεός, αλλά μήπως και οι Απόστολοι δεν κάνανε το ίδιο? Όλοι οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι, έχουν αυτή την χάρη και όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μία θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας αυτά. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία Ψυχανάλυση.

Ας μη γυρίζομαι πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζομαι πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φτάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο. Δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε. Τώρα, τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα. Δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Όλα γι' αυτό είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση. Όλα αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζει ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του, τον εαυτό του. Γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι παγίδα που στείνει ο σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά, αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στο πνευματικό, το εξομολογούμε. Τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δειλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό. Αλλά έλαβε το θάρρος και είπε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχερα. Καθώς γέγραπτε ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Και ο προφητάναξ Δαβίδ, ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Να εντρυφάτε στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσωση χάριν.

Αν αγαπήσω με τον Χριστό, όλα είναι εύκολα. Εγώ δεν το κατάφερα ακόμη. Τώρα προσπαθώ να τον αγαπήσω. Στον Χριστό υπάρχουν όλα. Όλα τα ωραία, τα υγιή. Η υγιής ψυχή ζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ακόμη και όσα λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ουλογίζεται το κακόν. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Έχετε αυτά, έχετε την ευτυχία, τον Χριστό, τον Παράδεισο. Και ο σωματικός ακόμη οργανισμός λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς ανομαλίες. Η χάρη του Θεού αλλάζει τον άνθρωπο, το μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Ούτε κολίτης, ούτε θηρεοειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά. Είναι ωραίο να περπατάς, να εργάζεσαι, να κινείσαι και να έχεις υγεία. Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Η βάση είναι η ψυχική υγεία. Ακολουθεί η σωματική. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Και αυτό δημιουργεί το άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία, με το κακό. Τι γίνεται όμως στον κόσμο? Ακούστε με να σας πω ένα παράδειγμα. Μια κοπελίτσα πήγε σε ένα γιατρό και της έδωσε ορμόνες. Της λέω, παιδί μου, μην τις πάρεις. Δεν είμαι γιατρός. Δεν θέλω η υπευθύνη μου να ενεργήσεις. Όμως καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τις πάρεις. Καλό είναι να πάεις τουλάχιστον σε έναν ενδοκρινολόγο. Το πρόβλημά σου είναι περισσότερο ζήτημα ενδοκρινολόγου. Είναι από τις στενοχώριες. Πράγματι, έχω περάσει στενοχώριες. Αυτό είναι. Ειρήνευσε, γαλήνευσε, εξομολογήσου. Μετάλαβε και θα τακτοποιηθούν όλα. Πήγε λοιπόν σε έναν ενδοκρινολόγο και του είπε ό,τι τη συνέβαινε. Πα, της λέει ο γιατρός. Να μην τα πάρεις καθόλου αυτά τα φάρμακα. Πέταξέ τα, θα σου κάνουνε μεγάλο κακό. Και μετά μου τηλεφωνεί. Ό,τι μου είπες εσύ, μου είπε και ο γιατρός. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Ενώ με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία έχουν θεραπευθεί πολλοί άνθρωποι. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα τροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Όλα να τα μεταρσιώνετε. Έτσι θα ζείτε τη χαρά με την χάρη του Θεού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μην πείτε ότι θα κατορθώσετε κάτι. Μην το φανταστείτε αυτό ποτέ. Το είπε ο Κύριος. Χωρίς εμού, ούδι να είστε ποιήν ουδέν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, αλλά το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού. Ο άνθρωπος θα κάνει μια μικρή προσπάθεια, αλλά ο Χριστός θα τη στεφανώσει. Είναι πλάνη να πιστεύσετε ότι πετύχατε κάτι μόνοι σας. Όσο προχωράει ο άνθρωπος και πλησιάζει προς τον Χριστό, τόσο αισθάνεται περισσότερο ότι είναι ατελής. Ενώ ο Φαρισαίος που λέει «Εγώ είμαι καλός, κάνω τούτο, εκείνο, το άλλο», βρίσκεται σε πλάνη.

Συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακηδεία και όλα τα σατανικά. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σωρό χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα. Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ανασφάλεια. Η θρησκεία μας πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα. Ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Ανταυτού, ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακηδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει ένα μυστικό. Να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται και κάποια προετοιμασία. Προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Αλλά και όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στεναχωριέται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά. Τον κυριεύει η κατάθλιψη. Η κατάσταση σε αυτή θεραπεύεται με την χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με το να αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή αυτή την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλανε σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδράει η χάρη του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις την χάρη του Θεού που θα σε βοηθάει να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στο Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο, έτσι περιφρονημένο, θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θα αφοσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτό που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει χάρης, ενώνεσαι με τον Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σε εκείνον, πάνε όλα τα άλλα, τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή, ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία. Όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα Λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα που ήλθε σε μένα με τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα, τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Και εγώ της είπα αυτά που ξέρω. Της είπα για την αγάπη του Χριστού που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι η χάρη του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Της συμβούλευσα να ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις, όπως για παράδειγμα με τη μουσική που της άρεσε πρώτα κλπ. Τόνισα όμως περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Της είπα ακόμη ότι μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς τον Θεό και την προσευχή, αλλά που θα γίνεται με λαχτάρα. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας. Αυτά δέχεται η Εκκλησία μας.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: φώτισε και μεγαλοπρέπει εν ενδύσον αβαλόμενος φως των σημάτιων, εκείνον των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζον είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύσιν έχει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ούπλητης τον αιώνα του αιώνους, άβυσος ο σημάδιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς εφεύξονται, από φωνής γνωντής ουδηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσει φωνήν, ότι στον των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χωρίστε η γη, ο εξυνατέρων χώτων της τίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγίνατον εν της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστού τα ξύλα του πεδίου εκεί έδε του λιβάνου μας εφύτευσας, εκεί στο θείο νοσεύς του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότος και έγιεν εν τον ίξ, εν αυτοί διελέσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκήνει ο λιόμεν του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, άντυλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών και δαστήσουν. Εξελέσσεται άνθρωπος επί των έργων αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη ήδη στη σιώση σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί επετάουν και έστειν αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ο νεύρος σας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροζώπωση την ραθονής εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστούν που περαστήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείσουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και ξεκινακινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου εις τους αιώνας, έφεσε Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμος στην ώρα και καπνίζονται. Άστο Κύριο την ζωή μου σ' άλλο το Θεό με όσοι υπάρχω. Η διθή αυτό η διαλογή με εγώ δέφες επί το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγάλη πτέρυγα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η επίσημον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κατ' ψάρων εν ειρήνη Κύριε σωτηρία σου. Τσι πόνιμον Κύριου δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κατ' ειρήνη σου πατός κόσμος αθίας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών. Και τη στον πάντων ενώσεω σου Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε
1: δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύριε δαϊθόμεν. Κύ

0: άξιος οργής και την οικία ανάγκη σου, Κυρίου λαϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊθόμεν.
0: Την λαϊθόμεν σώσουν, λαϊσού και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εσύ χάρη την.
1: Κυρία λαϊθόμεν.
0: Της παραγγείας εφράτου, υπερευλογημένη της ελόγης του δεσποινήσιμων ο Θεοτόκ. Και οι παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή τιμό Χριστό, το Θεό παραγγόμε πάντα.
1: Κυρία έκραξα προς εις άκουσον μου, εις άκουσον μου, Κύρια, Κύρια, και έκραξα προς εις άκουσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και

Θεία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τη υποστήσατε ότι παρασύ ο ηλασμό εστίν. Σήμερον εξέλαμψε φωτό, ειδήσω περίλιο. Ο σταυρό σου, ο τίμιο, Χριστέ.

0: Χριστότητος, Υιός σου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομαι. Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών.
1: Ότι παρά το Κυρίον ο Ευαίος και πολύ παρά το λύτρωσης και αυτό λυτρώσετε.

0: Υπός εκοσμήθησα και νυφόν αγκατόχησα νοητών αγαλωμένη.
1: Ελείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Πίστης η πανέφημος και η αγάπη έδοξος και ελπίς η Θεός ο φως. Άρε τον επώνυμη.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ των Τριβιού Λύσιν, ειδώντες φως εις περινών, ηνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή, συνείστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος

0: Θεός εις άξον της προσοχής μου ενώ της εθαρρύματα του στόματός μου, ο Θεός, εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δύναμή σου κρίνεις με.
1: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα άφτενα μαρτής σου λάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ευδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το εδώς εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέλεια των χειρών της μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ω.

0: ενήσον δούλο σου δέσποτα, κατατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, που ετοίμασε κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθανάτο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθανάτο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθανάτο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και εις ημίας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίας, έτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου. Γιατί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άτομων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και μην σε ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Και επισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδερφότητος. Έτι δεόντε μερολέω ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δωρών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των εν ωρή τώρα επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δεόμαθα υπέρ του μακαρίων και αηδήμοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων του προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμαθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό το οτοκοπιών των ψαλών και υπέρ του περιεσότος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ήγησιο ας τον
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και άμα με τον πίστην ευσεβών και προδόξων χριστιανών, σύντε Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράμμου του Παναγών Αγίας και του Μητρός, δυνάμει του Θημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία σου Θημίου εν ουρανίου δυνάμει να σωμάτων και σύε σου Θημίου εν δόξου και προδρόμου. Και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και παρακείμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και καλή προμαρτίων, τον Οσίου και Θεοφόρο Πατέρων ημών των Αγίων Κυριακών Θεοπατώρων ημών Αγίου Πιάνης, των Αγίων Δόξων Μαρτίνων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, ό,τι μη επιτελώ και πάντα τον Αγίου Δεήσει και σώσε ημάς ο καρπός και φιλάνθρωπος και ρεήμ ο Θεός. Διευκώ τον Αγίων Πατέρων ημών Αγίου Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
2: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
3: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
4: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας

πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σπαγές των Ελλήνων κατοίκων.
1: 1669 η Βενετία παραδίδει τον Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διατηρώντας τα φρούρια της Σούδας, της Γραμβούσας και της Σπιναλόγκας με τη συνθήκη της Κάντιας. Η Κρήτη θα παραμείνει στα χέρια των Οθωμανών έως το 1912.
0: Το 1736 πεθαίνει ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
1: Σαν σήμερα, το 1828, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιμπραήμ αποχωρούν από την Πελοπόννησο.
0: Το 1861 καθιερώνεται η χρήση γραμματοσύμου στην Ελλάδα για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας.
1: Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης.
0: Το 1977 πεθαίνει στο Παρίσι, σε ηλικία 53 ετών, η κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνος του 20ου αιώνα, Μαρία Κάλλας. Η φωνητική τέχνη της και οι ιδιάζουσες υποκριτικές της ικανότητες επενέθηκαν από πλήθος κριτικών, ενώ το οπερατικό κοινό της χάρισε το προσωνύμιο «La Divina», «Η Θεϊκή».
1: Σαν σήμερα, το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός, κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή, ξεκινούμε σήμερα μαζί όλοι, για να ασχοληθούμε, μιας και που η εποχή το επιβάλλει, με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα μπάνια έχουν αρχίσει. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν στη θάλασσα. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος για το δέρμα που λέγεται ήλιος, ο οποίος όμως από την άλλη έχει και θετικές ενέργειες και επιδράσεις στην ζωή του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιό μας τον ιατρό δερματολόγο κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο, πολύ γνωστό οικείο και φίλο και προσωπικά και στην Μητρόπολη και στις ιδρυματικές υπηρεσίες που έχουμε και προσφέρει η τοπική μας εκκλησία. Ο ίδιος μέσα από την πείρα του και την επιστήμη του να μας δώσει κατευθύνσεις, αρχικά θεωρητικές μέσω της ιατρικής επιστήμης, αλλά και πρακτικές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες επώδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες του ήλιου. Και για αυτόν τον λόγο και εξ αρχής, γιατρέ, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
2: Πάτερ Ειρηναί, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε. Να ευχαριστήσω εδώ και το ραδιόφωνο της τοπικής εκκλησίας, την Ελπίδα, το οποίο ραδιόφωνο το δημιουργήσατε εσείς και φυσικά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλειος κύριος Άνθιμος Κουκουρίδης. Νομίζω το ραδιόφωνο Ελπίδα, όπως και τα άλλα ραδιόφωνα εδώ της περιοχής μας, πληροφορούν, χαροποιούν, ψυχαγωγούν, ενημερώνουν και γενικά πρέπει να σας πω ότι για μένα το ραδιόφωνο με μαγεύει. Δηλαδή μπορεί να ήμουν, θυμάμαι πάρα πολύ μικρός, όταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη βάλαμε στα σπίτια μας τηλεόραση και όλοι είχαν προαναγγείλει το θάνατο του ραδιοφώνου, αλλά νομίζω διαψεύστηκαν αυτοί που είχαν πει τότε αυτό. Νομίζω το ραδιόφωνο και ειδικά αυτό το ραδιόφωνο τώρα που κάνατε κι εσείς εδώ, το ραδιόφωνο Ελπίδα, νομίζω θα ζει, θα βασιλεύει και θα θριαμβεύει για πολλά χρόνια. Αν έναν έχει ανταγωνιστεί το ραδιόφωνο, νομίζω τώρα δεν είναι η τηλεόραση, αλλά είναι το διαδίκτυο, που νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε σήμερα θα είναι επικοδομητική και θα, νομίζω ότι θα μπορέσω να πω τουλάχιστον αυτά που ξέρω και αυτά που με την εμπειρία μου έχω διδαχτεί και προσφέρω στην πόλη εδώ και κάποια χρόνια ως δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, δηλαδή το γνωστικό αντικείμενο το οποίο κατέχω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και συμφωνούμε απόλυτα με όσα είπατε και σε σχέση με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά και με τον σημερινό του ανταγωνιστή που είναι το διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η χρήση του είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη. Ας περάσουμε λοιπόν, μιας και η εποχή μας το επιβάλλει, να ασχοληθούμε με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις που δημιουργεί. Πριν όμως πούμε για τις αρνητικές επιπτώσεις, να δούμε πού βοηθά ο ήλιος, ποιες είναι οι παθήσεις που μπορεί να θεραπεύσει ή να κάνει τον άνθρωπο που υποφέρει να αισθανθεί καλύτερα.
2: Μάλιστα. Πάτερ Ειρηναί, η Ελλάδα είναι μια χώρα που με μεγάλη ηλιοφάνεια. Πολύ σωστά ο ένας ποιητής, ο Μαβίλης, λέει ότι Ελλάδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Αυτή η ηλιοφάνεια, αυτός ο ήλιος, ο οποίος είναι ευεργετικός πραγματικά για την πατρίδα μας, είναι αλήθεια ότι βοηθάει πολύ σε αρκετές παθήσεις. Καταρχήν στον οργανισμό μας έχουμε μία προβιταμίνη, η οποία είναι μια προβιταμίνη D, η οποία με την επίδραση της ηλιακής εκτινοβολίας μετατρέπεται σε βιταμίνη D και έτσι φροντίζει να έχουμε γερά κόκαλα, γερά οστά και με τη βοήθεια του ασβεστίου, και έτσι μας προφυλάσει να έχουμε καλό μυοσκελετικό σύστημα και να μην υποφέρουμε από αρθρητικές παθήσεις. Αν βέβαια εκτιθέμεθα με μέτρο στον ήλιο και προφυλασσόμαστε όπως πρέπει. Επίσης βοηθάει στο ζαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή τύπου 2, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν μια προδιάθεση, εάν εκτεθούν στον ήλιο έτσι με μέτρο, νομίζω ότι θα μπορούν να προφυλαχτούν, όπως επίσης και από αρκετούς καρκίνους, αλλά λένε μάλιστα ότι ρυθμίζει και την περίοδο στις γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν άστατο κύκλο, δηλαδή δεν έχουν περίοδο κάθε 28 μέρες, εκτιθέμενες με μέτρο στον ήλιο, μπορεί να φτιάξει η περίοδός τους. Δηλαδή μέχρι στιγμής είπαμε ότι βοηθάει στα κόκαλα και στις μυοσκελετικούς πόνους. Η Εκκλησία μας λέει, Πάτερ, ότι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Πέρα από την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, την πραότητα, την αγαθοσύνη κτλ., είναι η χαρά. Αυτή τη χαρά μπορεί να μας τη δώσει και ο ήλιος, διότι υπάρχει στον οργανισμό μας μια πρωτεΐνη που λέγεται μελατονίνη. Αν αυξηθεί αυτή η μελατονίνη, τότε νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε ευεξία, νιώθουμε χαρά, και έτσι μια άλλη θετική επίδραση, ας πούμε, του ήλιου είναι ότι νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα.
1: Σωστό. Ταυτίζεται πολλές φορές ο ψυχισμός μας με τον ήλιο, δηλαδή μια ηλιόλουστη μέρα νιώθουμε χαρούμενοι. Ακριβώς. Και υγιείς. Λέμε μια μέρα που δεν έχει ήλιο καταθλιπτική, και αυτό περνάει και στην ψυχή μας, στη σκέψη μας, στο συναίσθημά μας, οπότε πολύ ωραία έτσι το τονίσατε.
2: Δηλαδή δέστε τώρα η Σκανδιναβία, ας πούμε, που όλη την ημέρα βρέχει και έχουν και νυχτώνει και πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, βλέπετε να έχουν πάρα πολλές αυτοκτονίες, βέβαια αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους, ενώ εμείς που είμαστε μια χώρα με ηλιοφάνεια ή γενικά οι όλες οι μεσογειακές χώρες, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, χαμηλώνει, λέει, τα επίπεδα της μελατονίνης ο ήλιος και έτσι ενισχύει τη γονιμότητα. Και αυξάνει επίσης τα επίπεδα της τεστοστερόνης στους άντρες, με αποτέλεσμα η γονιμότητα να πηγαίνει καλύτερα. Άρα, δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε οι γεννήσεις να είναι επιυξημένες περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διότι ο ήλιος και την τεστοστερόνη αυξάνει, αλλά επίσης και τη γονιμότητα ενισχύει, λόγω του ότι χαμηλώνει τα επίπεδα της μελατονίνης και αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Και αυτό είναι ένα θετικό, ναι, ας πούμε, του ήλιου. Και στο αναπηρητικό σύστημα επίσης βοηθάει, γιατί αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια. Δηλαδή, πέρα από το ότι πρέπει να πίνουμε βέβαια τις πορτοκαλάδες, τους χυμούς, αυτά και τα λοιπά, για να έχουμε καλό αναπηρητικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι και η έκθεση στον ήλιο μας βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ο ήλιος, και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, ενισχύει ή βοηθάει την απώλεια βάρους,
2: ναι, λένε,
1: ή το καρδιαγγειακό σύστημα.
2: Ναι.
1: Ισχύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ παχύσαρκους. Οι Έλληνες είμαστε παχύσαρκοι. Τα μικρά παιδιά είναι παχύσαρκοι. Και εγώ προσπαθώ να δυνατήσω χρόνια και δεν μπορώ. Βρίσκομαι κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, από τον ήλιο, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω. Λένε όμως ότι βοηθάει στην απώλεια βάρους, γιατί η σερατονίνη που παράγεται καταστέλει την όρεξη για φαγητό. Βλέπετε, το καλοκαίρι δεν τρώμε τόσο πολύ, και αυξάνει το μεταβολισμό επιδρώντας στο θυροειδή αδένα. Άρα λένε οι ερευνητές, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα, ότι είναι αλήθεια ότι βοηθάει στο να μειώνει την όρεξη, διότι υπάρχει αυτή η ορμόνη, όπως είπαμε, η σερατονίνη, η οποία καταστέλει την όρεξη.
1: Μάλιστα.
2: Και για τα καρδιαγγειακά, να σας πω ότι ρυθμίζει, λέει, την κυκλοφορία του αίματος. Και το καλοκαίρι βλέπετε η πίεσή μας πέφτει, όπως επίσης πέφτει και ο σφιγμός. Γι' αυτό καλό θα είναι τα άτομα τα οποία παίρνουν αντιπερτασικά φάρμακα ή παίρνουν β' μπλόκερς, γιατί έχουν ταχυκαρδία ή αρρυθμία, καλό θα είναι να πηγαίνουν στους θεράποντες γιατρούς τους, στους παθολόγους ή στους καρδιολόγους, για να τους μειώνει την δόση των αντιπερτασικών φαρμάκων και των β' μπλόκερ, διότι μετά θα πέσει πάρα πολύ η πίεση, γιατί ο ήλιος, η ζέστη, ο υδρότας, είναι αλήθεια ότι και η ζέστη και ο ήλιος βέβαια μειώνει, βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του καρδιαγγειακού, αλλά και το γενικότερα και του σφιγμού και της πίεσης.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν δερματικές παθήσεις που ο ήλιος επιδρά θετικά?
2: Ναι. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχουν ακμή, είτε στο πρόσωπο είτε στην πλάτη, το καλοκαίρι με τα μπάνια και τον ήλιο να πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. άτομα που έχουν εξέματα, είτε χρόνιο έξεμα στα χέρια, γενικά στα κάλυπτα μέρη του σώματος, να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Άτομα που βγάζουν ψήλο έρπιτα, αυτό που λέει ο λαός μας για λαμά, είτε στο κάτω χείλος, είτε στο άνω χείλος, είτε γενικά στο σώμα κτλ. Ο απλούς έρπιτας περνάει έτσι πιο εύκολα με τον ήλιο. Αλλά και μια πάθηση, η ψωρίαση, η οποία είναι χρόνια εξορισμού, δυσίατη, κληρονομική, μη μεταδοτική δερματοπάθεια, η έκθεση στον ήλιο και στην θάλασσα βοηθάει, να, έτσι, βοηθάει έτσι στο να πηγαίνουν καλύτερα τα συμπτώματα και να μην υπάρχουν αυτές οι ερυθυματώδεις, οι ερυθυματολεπιδώδεις πλάκες και γενικά ο ασθενής να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Άρα η ψωρίαση είναι μία από τις παθήσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είδαμε αρκετές περιπτώσεις που ο ήλιος δρά θετικά και ωφέλιμα πάνω στον άνθρωπο και στον οργανισμό.
2: Γι' αυτό και εγώ, Πάτερ, σας λέω ναι στον ήλιο, με μέτρο, αυτό που λέγανε δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες παν μέτρων άριστον, αλλά βέβαια με αντιλιακά σκευάσματα, με κατάλληλο δίκτυ προστασίας, με ανοιχτόχρωμα ρούχα, με πιο ελαφριά ρούχα, με καπέλο το καλοκαίρι, με κάποια μανίκια ίσως λίγο μακριά για να μην παθαίνουμε ηλιακά εγκάβματα κτλ. Και μπορούμε ναι, να εκτιθέμεθα στον ήλιο και να κάνουμε και να απολαμβάνουμε, ας πούμε, αυτή τη χαρά που λέγεται ήλιος, που λέγεται θάλασσα, που λέγεται ελληνικό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Είναι ωραία και ευχάριστα και ωφέλιμα όσο μας είπατε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι, αφού σας έχουμε εδώ, έχουμε δηλαδή έναν δερματολόγο, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για τις επικίνδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί ο ήλιος και η έκθεσή μας όταν είναι πάνω από το μέτρο, όπως μας είπατε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία κάποιες περιπτώσεις που ταλαιπωρεί η έκθεση χωρίς όριο στον ήλιο. Και ας αρχίσουμε από κάτι απλό, αυτό που εμείς λέμε έγκαυμα. Πάμε στη θάλασσα, κοκκινίζει η πλάτη μας, θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι, να βάλουμε μια αλυφή. Κάποιοι βάζουν άλλα προϊόντα, έτσι, από γιαούρτι, όσοι θυμάμαι, έτσι και παιδιά που είμαστε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Να μας πείτε λοιπόν, όσο κατά το δυνατόν και πιο απλά, έτσι για να τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, τι σημαίνει έγκαυμα από τον ήλιο και τι δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα.
2: Πάτερ, ο ζωοδότης ήλιος μπορεί να είναι πολύτιμος, μπορεί να είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή του πλανήτη μας, αλλά πέρα από τις ευεργετικές επιδράσεις τις οποίες είπαμε πριν από λίγο, έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πρώτη από αυτή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς, είναι το ηλιακό έγκαυμα. Καθόμαστε στον ήλιο, κυρίως άτομα τα οποία πιο εύκολα παρουσιάζουν ηλιακό έγκαυμα, αυτά που έχουν ανοιχτό τύπου δέρματος, που είναι ξανθή, έχουν ξανθό μαλλί και έχουν γαλάζια, πράσινα μάτια, γενικά ανοιχτόχρωμα μάτια, και αυτοί πιο εύκολα προσβάλλονται από το ηλιακό έγκαυμα. Τι είναι το ηλιακό έγκαυμα? Είναι μια κοκκινίλα που το βλέπουμε στην πλάτη, στα χέρια, στα κάλυπτα μέρη δηλαδή του σώματος, ένα ερύθυμα δηλαδή, το οποίο μπορεί να φέρνει κάψιμο, να φέρνει φαγούρα, και μετά από 6 με 12 ώρες, πέρα από την κοκκινίλα, την απλή κοκκινίλα, να γίνεται το δέρμα ερυθροειώδες, να γίνεται δηλαδή πιο σκούρο και να παρουσιάζει απολέπιση. Να ξεφλουδίζεται δηλαδή, ναι, αυτό έτσι, που λέει ο κόσμος. Και μπορούμε επίσης σε πιο βαριές περιπτώσεις να δούμε ίδιμα, έτσι λίγο να πρίζεται εκεί πέρα, να δούμε κάποιες φυσαλίδες, κάποιες πομφόλιγες, και σε πολύ βαριές περιπτώσεις κάποιο άτομο να παρουσιάσει και ναυτία και πυρετό και ρίγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή το ηλιακό έγκαυμα είναι συχνό. Μπορεί κανείς να το αποφύγει αν φοράει αντιλιακά, αν είναι κάτω από μια ομπρέλα, αν μόλις βγει από τη θάλασσα πάει να καθίσει στον ήλιο αλλά βάλει ένα άσπρο μπλουζάκι έτσι και αυτά, και μπορεί να προστατευτεί. Αν πάθει, τότε θα πρέπει και κρέμες να βάζει, κορτιζονούχες κρέμες, και να βάζει κάποια, να πάρει κάποιο χάπι από το στόμα αν είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση όπως είναι κορτιζόνη, πάντως αντιμετωπίζεται. Σκοπός είναι να μην το πάθει και κυρίως να μην το παθαίνουν μικρά παιδιά το ηλιακό έγκαυμα, διότι λένε άτομα τα οποία παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα, τα μικρά παιδιά, μπορεί αργότερα να κάνουν ένα καρκίνο του δέρματος που είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα ή να παρουσιάσουν ακόμη και ισχυρότερες βλάβες.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή συνήθως οι περισσότεροι, ας πούμε, άνθρωποι παθαίνουν το έγκαυμα στη θάλασσα, εκτός από τους επαγγελματίες που πρέπει να δουλεύουν έξω, είτε στους δρόμους, είτε στη φύση, είτε οπουδήποτε, εσείς λέτε πως πρώτον δεν μένουμε πολλές ώρες στη θάλασσα.
2: Και δεν μένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3. Είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τον μπάνιο και τον ήλιο, αλλά να πηγαίνουμε μετά τις 4-5 και να κάνουμε μπάνιο, ή πιο μπροστά, ας πούμε, όπως βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν 8 η ώρα το πρωί και κάνουν 8 με 10 η ώρα το πρωί.
1: Φοράμε πάντα καπέλο. Ναι. Και είπατε ότι όταν θα βγούμε από την θάλασσα, καλό είναι να ρίχνουμε ένα λευκό μπλουζάκι να φοράμε.
2: Ή να φοράμε ένα αντιλιακό, να βάλουμε ένα αντιλιακό στο
1: σώμα. Μάλιστα. Και έτσι θα αποφύγουμε αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι μια μικροταλαιπωρία, αλλά.
2: Ναι, γιατί μπορεί, φέρνει και πόνο, φέρνει
1: μπορεί
2: και...
1: να. Ας το πω εγώ πρακτικά τώρα, είναι ένα πρόβλημα επιφανειακό, δηλαδή εννοώ εξωτερικό. Μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι εσωτερικό.
2: Κοιτάξτε, ότι... μπορεί να μας φέρει, άμα σας φέρει πυρετό, ρίγος, ναυτί, αυτά και τα λοιπά, μπορεί, ναι, μπορεί να σου κάνει και θερμοπληξία, ας πούμε, ο ήλιος, και τότε θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Πότε πηγαίνω στο γιατρό από ένα έγκαυμα ή στο νοσοκομείο?
2: Στο γιατρό πάτε όταν έχετε μια φαγούρα, όταν δείτε ότι έχει μια απολέπιση, όταν σας πονάει και σας ενοχλεί εκεί στην περιοχή της πλάτης ή των χεριών, όταν όμως τα συμπτώματα χειροτερεύουν, έχει κανείς πολύ ψηλό πυρετό κτλ., τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει για τη φωτογύρανση.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
2: Η φωτογύρανση είναι νέα άτομα που είναι κυρίως 30-40 χρονών όταν εκτίθενται στον ήλιο. Το βλέπουμε αυτό σε αγρότες οι οποίοι μακροχρόνια είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, εργάζονται δηλαδή στα χωράφια, ή άτομα ακόμη, ας πούμε, που δουλεύουν, οι ναυτικοί που δουλεύουν κάτω, είναι πάνω στις βάρκες και στα καράβια και είναι εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία. Βλέπουμε εδώ κυρίως στον αφιένα πάνω το δέρμα τους να έχει ένα ρομβοειδές σχήμα, να είναι παχύ, να κάνει σχήμα ρόμβους, να σχηματίζει ρόμβους, και να έχει ρογμές και πάνω να έχει κάτι μικρά μαύρα στίγματα που είναι φαγέσορες αυτοί και έχει και μικρές ευριαγγίες. Δηλαδή αρχίζει το δέρμα να γεράζει. Βλέπουμε ένα γερασμένο δέρμα σε ένα νέο άτομο. Και γι' αυτό το λέμε αυτό φωτογύρανση, διότι δημιουργείται από τη χρόνια και τη μακροχρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός.
1: Θεραπεύεται?
2: Ένα γερασμένο δέρμα δύσκολο να το κάνουμε καλά. Δίνουμε πολύ ενυδατικές κρέμες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος τόσα χρόνια, ας πούμε, θα μου πείτε είναι 40 χρόνων. Ναι, αλλά άμα δουλεύει από τα 15, ας πούμε, και είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα ή είναι εκτεθειμένος στους αγρούς, ας πούμε, θα τον βοηθήσουμε λίγο, αλλά δεν θα κάνουμε το δέρμα του νεανικό, όπως είναι ενός άλλου 30, άλλου 40, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια δουλειά και δεν είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ στον ήλιο.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια κάνει και ρητίδες στο πρόσωπο και κάνει αυτή την τη γύρανση, ας πούμε.
1: Βλέπουμε τώρα που το λέτε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, αλλά
2: τον αφιένα, μα δείτε,
1: δεν ξέραμε ότι αυτό το πράγμα, η ιατρική το χαρακτηρίζει, την πάθηση αυτή ως φωτογύρανση. Ας πάμε έτσι σε λίγο πιο ανησυχητικές καταστάσεις και σε προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο, και ας δούμε κάποιες προκαρκινικές καταστάσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι σημαίνει προκαρκινική κατάσταση από την έκθεση στον ήλιο.
2: Ναι, η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει προκαρκινικές καταστάσεις. Είναι κάποιες παθήσεις, βέβαια αυτές δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο η νόσος του Μπόουεν ή η νόσος του Παζέ ή η χρόνια ακτινική κεράτωση. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, είναι φαλακροί, εκτίθενται χρόνια στον ήλιο. Βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει μια κοκκινίλα και επάνω να βγαίνει μια εφελκίδα, δηλαδή ένα λέπι. Αν το ξύσουμε αυτό το λέπι, θα δούμε ότι από κάτω έχει αίμα. Αυτό θεωρείται ακτινική κεράτωση και είναι από τη χρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός. Πρέπει να πάνε στο γιατρό, υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν φάρμακα και μπορεί ακόμη και να τα καυτηριάσει ο γιατρός, ο δερματολόγος, και έτσι να το προλάβουν και να μην μεταπέσει αυτή η προκαρκινική κατάσταση σε καρκινική κατάσταση και να αντιμετωπιστεί πρόωρα για να μην διατρέχει το κίνδυνο να αναπτυχθεί και ένας καρκίνος.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε αμέσως μετά να δούμε το δύσκολο και επίπονο θέμα του καρκίνου του δέρματος.
2: Συμφωνώ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο στούντιό μας και στη συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο. Μέχρι στιγμής στην πρώτη ενότητά μας είδαμε τις θετικές επιδράσεις του ήλιου στην ζωή και στο σώμα μας, στην ψυχή και στο σώμα μας, θα το έλεγα καλύτερα. Και τώρα πλέον έχουμε περάσει στις ανεπιθύμητες, στις επικίνδυνες καταστάσεις και ενέργειες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο. Αναφερθήκαμε στο έγκαυμα, στη φωτογύραση και στις προκαρκινικές καταστάσεις. Ας έρθουμε όμως τώρα λίγο σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις για μας τους ανθρώπους όταν χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ακούσει όλοι οι γιατροί για τους καρκίνους του δέρματος ή για το μελάνωμα. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος στο δέρμα, πώς προκαλείται και τι πορεία έχει στην αντιμετώπιση του, θεραπεία, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάτι έτσι ώστε να απευθυνθεί στο γιατρό?
1: Ναι, όταν λέμε Πάτερ Ιρηναί καρκίνο του δέρματος, εννοούμε δύο βασικές παθήσεις, τρεις μάλλον μαζί με το μελάνωμα. Πρώτα εννοούμε το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα ή βασικοκυταρικό καρκίνωμα, δεύτερον το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα και τρίτον το μελάνωμα. Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα θα δει κανείς ένα μικρό εγκύδιο το οποίο βρίσκεται στα ακάλυπτα μέρη, το οποίο έχει ένα ρόδινο χρώμα, μπορεί η σύστασή του να είναι μαλακή ή να είναι σκληρή. Πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι μια διάβρωση ή να είναι μια έλκωση, η οποία καλύπτεται από μια κρούστα, από μια εφελκίδα, η οποία είναι αιματογενή, η οποία αυτή η κρούστα, αυτή η εφελκίδα πέφτει και ξαναγεννάται. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος δει να έχει ένα σπυράκι, μια έλκωση, μια πληγή η οποία ματώνει και η οποία κάνει μια εφελκίδα από πάνω, μια κρούστα και πέφτει, ξαναδημιουργείται, θα πρέπει να έρθει στο γιατρό γιατί κρύβει έναν καρκίνο, ήπιο βέβαια. Ο βασικοκυταρικό επιθυλίωμα θεραπεύεται και με κρέμες αλλά και με κάψιμο, με διαθερμοπηξία, και να το αντιμετωπίσει γιατί, για να μην έχει περαιτέρω χειρότερα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο, ο πιο απλός καρκίνος του δέρματος, το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα, γιατί έχουμε και το ακανθοκυταρικό, το οποίο βέβαια είναι μια χειρότερη μορφή καρκίνου. Και είναι χειρότερη γιατί η πρόγνωση είναι επιφυλακτική και γιατί σε ένα υψηλό ποσοστό κάνει μεταστάσεις. Εκεί είναι διαφορετική η βλάβη, Πάτερ Ιρηναί, εκεί δηλαδή έχουμε ένα φλεγμονώδες σωσίδιο με μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδη, με διηθημένη πλάκα, η βάση της είναι σκληρή και δίνει στην εντύπωση όταν πάμε να το ψηλαφίσουμε ότι είναι μια συμπαγής μάζα και τα όρια αυτής της βάσεως είναι ασαφή. Πρέπει αμέσως, άμα δούμε ένα ας πούμε τέτοιο σπυράκι, ένα τέτοιο εγκύδιο και κυρίως στα κάλυπτα μέρη, στο κάτω χείλος που αυτό ματώνει, που είναι πολύ σκληρό όταν το ψηλαφούμε, πρέπει αμέσως να πάμε στο γιατρό, διότι μπορεί να δώσει λεμφαδένες και θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες κτλ. Για να δούμε αν έχει δώσει μεταστάσεις. Και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Γι' αυτό καπνιστές και άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται στον ήλιο και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τέτοιες πληγές, οι οποίες είναι σκληρά συστάσεως και οι οποίες εντοπίζονται στα κάλυπτα μέρη, πρέπει να πηγαίνουν αμέσως στο δερματολόγο. Μάλιστα. Εδώ στην Αλεξανδρόπολη πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω δει αρκετά περιστατικά και μάλιστα στο κάτω χείλος τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά χειρουργικώς εδώ στο νοσοκομείο μας. Εγώ συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρπούζη, ο οποίος με εξυπηρετεί πάρα πολύ, καθώς επίσης και με έναν ιδιώτη γιατρό, τον γνάθοχειρουργό, τον κύριο Θωμαίδη, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά, ειδικά στα χείλη κάτω, στα κάτω χείλη, όταν εντοπίζονται ακανθοκυταρικά καρκινώματα, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Γιατί στα χείλη, και το λέω σε σχέση με τον ήλιο?
1: Γιατί το κάτω χείλος το χτυπάει ο ήλιος πιο εύκολα. Στο άνω δεν το βλέπουμε, έτσι όπως πέφτει η ηλιακή εκτινοβολία από πάνω προς τα κάτω. Στο κάτω χείλος και το κάπνισμα, το τσιγάρο εκεί πέρα, ας πούμε, βοηθάει για να δημιουργηθεί περισσότερο αυτή η πάθηση.
0: Μάλιστα. Και η τρίτη.
1: Και το τρίτο.
0: Μορφή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι η μορφή του καρκίνου, είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα, όπως το λέει και η λέξη, μελανό χρώμα, μαύρο χρώμα, μπλε χρώμα, ο κακοϊθέστερος καρκίνος του δέρματος. Όταν βλέπει κανείς μια ελιά, ξέρουν όλοι ένα σπύλο που λέμε εμείς, ο οποίος είναι μαύρο χρώμα και δεν τους αρέσει ή είναι αρχικά έτσι, ξεκινάει λίγο ανοιχτό και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο γιατρό. Οι Αγγλοσάξονες έχουν χωρίσει πέντε έτσι, χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσουν τον καρκίνο. Από τα αγγλικά γράμματα A, B, C, D, E, όταν δουν μια ελιά ή ένα μόρφωμα ή ένα οζίδιο το οποίο έχει ασυμμετρία, δηλαδή από το α, ασύμμετρη, δηλαδή δεν είναι συμμετρικό, από τη μία μεριά έχει άλλο σχήμα και από την άλλη έχει άλλο. Αν δουν τα όρια τους, δεν είναι ομαλά, αλλά κάνουν έτσι κάποια δαντελωτά ή οδοντοτούς σχηματισμούς, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Αν δουν το χρώμα τους, το C, το color, ότι δεν είναι το χρώμα ομοιόμορφο, δηλαδή δεν είναι καφέ, δεν είναι μπες, αλλά παρουσιάζει λίγο μπλε, λίγο μαύρο, λίγο άσπρο κτλ., αυτή η ποικιλοχρωμία πρέπει να τους ανησυχήσει και να απευθυνθούν στο γιατρό. Αν η διάμετρός τους ήταν μικρή αυτής της ελιάς και σιγά σιγά μεγάλωσε, αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Και το έψιλον είναι η εξέλιξη, αν αυτό βλέπουν να εξελίσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό το evolution που λένε η εξέλιξη, θα πρέπει και αυτό να τους ανησυχήσει και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να πάνε. Αν πάει κανείς με μελάνωμα στο αρχικό στάδιο, στην αρχή, λένε ότι το μελάνωμα είναι η άσημο. Αν πάει σε τελικά στάδια, τότε δυστυχώς είναι ο κακοηθέστερος καρκίνος με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Τώρα, αν με ρωτήσετε για τη θεραπεία ή όλα αυτά το μελάνωμα, γενικά το αφαιρούμε την βλάβη και μάλιστα δεν αφαιρούμε γύρω-γύρω μόνο το μελάνωμα, αλλά σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ώστε να πάρουμε και υγιείς ιστούς. Και από εκεί και πέρα μετά γίνεται βιοψία για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, όπως κάνουν σε όλα τα κέντρα και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Και ανάλογα βέβαια με τι στάδιο είναι, θα είναι και η πρόγνωση για τον ασθενή μας.
0: Μάλιστα. Η δερματική καρκίνη είναι εξίσου μεταστατική?
1: Δεν είναι
0: με τόσο. Άλλα όργανα εννοώ.
1: Ναι, εσωτερικά. Ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, ναι, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο σηκώτη, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πνεύμονα, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεταστατική. Αυτό. Και το ακανθακυτωρικό επίσης. Το βασικά κυτωρικό, όχι, δεν είναι.
0: Αλλά οποιαδήποτε μορφή μελανώματος ή εμείς λέμε καμιά ελίτσα ή σπήλο, τον είπατε, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε σε ένα δερματολόγο για να προλάβουμε, ναι, έτσι ώστε να...
1: Μία φορά το χρόνο πρέπει κανείς να επισκέπτεται ένα γιατρό και να το βλέπει. Και εδώ ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας του μελανώματος, όπου εμείς τα ιατρία μας εξετάζουμε έτσι και πολλές φορές και δωρεάν τους ασθενείς, όταν έχουν κάποιο σπήλο, έρχονται και τον βλέπουμε, γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πώς, αν είναι το μέγεθός του, πώς είναι το χρώμα του, πώς είναι η διάστασή του, πώς είναι, αν έχει ασυμμετρία, αν τα όρια είναι ομαλά. Και γι' αυτό τους λέμε να έρχονται, να μην διστάζουν, διότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, όπως λένε κιόλας και οι αρχαίοι μας, το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύει.
0: Έτσι ακριβώς. Μακάρι, γι' αυτό έτσι συμβουλεύει και εμείς προτρέπουμε και παρακαλούμε, ο γιατρός συμβουλεύει, εμείς προτρέπουμε μία φορά τον χρόνο οι άνθρωποι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο και οποιαδήποτε στιγμή βέβαια πάντα κάτι δούμε, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς και τα ιατρία. Μια απλή επίσκεψη, μικρή σε χρόνο και σε κόστος θα έλεγα, διότι βλέπουμε σήμερα ότι και οι ιατροί ζουν την ίδια κρίση και έχουν συμβιβαστεί, γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι με πολύ άνεση θα πρέπει να επισκεφτούμε τους γιατρούς. Κυρίως δε όταν έχουμε να κάνουμε με μελανώματα και με τους καρκίνους του δέρματος. Θα ήθελα, γιατρέ μας, να σας ρωτήσω για την φωτοδερματίτιδα, ασθένεια που οι άνθρωποι παθαίνουμε από τα φυτά ή τα φάρμακα.
1: Ναι. Αυτές οι φωτοδερματοπάθειες είναι παντερινέ. Είναι δερματοπάθειες ή δερματίτιδες, οι οποίες προκαλούνται είτε από το ηλιακό ή σπανιότερα από το τεχνητό φως, δηλαδή το ορατό και την περιόδια ακτινοβολία. Γι' αυτό το καλοκαίρι, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια εδώ η πατρίδα μας, καλό είναι να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα, δηλαδή οι τετρακυκλίνες, τα αντιβιωτικά, δηλαδή το βιμπραμισίν που όλοι το ξέρουμε. Θα πρέπει λίγο να το αποφεύγουμε το καλοκαίρι, διότι αν το πάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μας κάνει μια φωτοδερματίτιδα. Κάποιες κυρίες που παίρνουν ιστρογόνα, θα πρέπει να τα αποφεύγουν τα ιστρογόνα, γιατί και αυτά κάνουν φωτοδερματίτιδες.
0: Πρακτικά.
1: Ή αντισυλληπτικά. Δεν θα πρέπει να τα παίρνουν το καλοκαίρι, διότι τα αντισυλληπτικά κάνουν φωτοδερματίτιδες. Πρακτικά τι εννοείστε, συγγνώμη.
0: Πρακτικά η φωτοδερματίτιδα.
1: Δηλαδή είναι μια φλεγμονή του δέρματος, η οποία δημιουργεί. Ναι. Θα δείτε μια κοκκινίλα στο δέρμα σας.
0: Ναι.
1: Θα δείτε στα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας, δηλαδή στα χέρια, το ρόχι εσείς που φοράτε, βέβαια, ναι, τα άμφια, τα ράσα. Αλλά ένας που φοράει κοντό μανίκι, ας πούμε, και φοράει σόρτς, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω και εκτίθεται στον ήλιο για ώρες, και εκεί θα δει μια κοκκινίλα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο μέτωπό του, στα αυτιά του, παντού, ας πούμε, θα δει μια έντονη κοκκινίλα. Αν έχει πάρει αντιβίωση ή αν παίρνει άλλα φάρμακα, όπως είπαμε, μια γυναίκα, ιστρογόνα, αντισυλληπτικά κτλ., τότε να ξέρει ότι είναι αυτή η φωτοδερματίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, οφείλεται στο φάρμακο το οποίο παίρνει. Όσο μου είπατε για τα φυτά, παλιά, πριν από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάναν μπάνιο στο Δούναβι, μετά συνήθιζαν όταν βγαίναν έξω από το ποταμό να ξαπλώνουν κάτω εκεί στη χλώη, και είχαν παρατηρήσει ότι μόλις ξάπλωναν στη χλώη και τους έβλεπε ο ήλιος, εκεί βγαίνανε στο σώμα τους τα λουλουδάκια που είχε η χλώη, ας πούμε, είχε έτσι τριφυλάκι κτλ. Το δέρμα έπαιρνε αυτό το σχήμα. Και μετά με κατάλληλες θεραπείες, με κορτιζονούχες αλυφές ή με αποχρωματιστικές κρέμες, μπορούσε να φύγει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή ο ήλιος δημιουργούσε τέτοιες φωτοδερματίτιδες από αυτά τα φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από το φυτό δηλαδή της χλώης εκεί πέρα. Δηλαδή και εμείς, άμα πάμε σε έναν γκαζόν και καθίσουμε και έχει λίγο χορταράκι και μας δει και ο ήλιος, θα δούμε ότι μπορεί να δούμε μια φωτοδερματίτιδα από τα φυτά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σαν την δερματοστιξία.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Η φωτοδερματίτιδα από τα φυτά είναι, φεύγει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εύκολο, δεν είναι τίποτα. Όπως και η φωτοδερματίτιδα από τα φάρμακα. Φεύγει, αντιμετωπίζεται. Δίνουμε κάποια σκευάσματα, σταματούμε καταρχήν το αντιβιωτικό, σταματούμε τα ιστρογόνα, σταματούμε τα αντισυλληπτικά. Δίνουμε ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, μια κορτιζόνη και συνήθως φεύγει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο και
1: ναι,
0: που δεν
1: δηλαδή,
0: τις γνωρίζουμε. Εμείς αναφέραμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, τις 6 κυριότερες, ναι, πιο συχνές.
1: Πάτερ Ειρηναί, πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω, διότι τις ερωτήσεις που μου κάνετε, εκτός από έναν έγκριτο λυρικό, έχω απέναντί μου και ένα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ έτσι, σωστές και σαφείς, και εγώ δεν ξέρω αν δίνω σαφείς απαντήσεις.
0: Σαφέστατες.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λύκο, από ερυθυματώδη λύκο και το ξέρουν, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τον ήλιο και θα πρέπει να φορούν αντελιακά και να προστατεύονται γενικά με καπέλο κτλ. Όπως και άνθρωποι που έχουν λεύκη, δηλαδή μια πάθηση που το δέρμα τους αρχίζει να φεύγει μελανίνη και να σπρίζει, και είτε στα χέρια και να είναι λεύκη είτε εντοπισμένη είτε γενικευμένη, πρέπει να προσέχουν και να φοράνε αντιλιακά σκευάσματα με υψηλό δείκτη προστασίας. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας να είναι. Υπάρχουν, ναι, ο ήλιος μπορεί να κάνει και μια μελάχρωση. Δηλαδή βλέπουμε κυρίες οι οποίες εκτίθενται στον ήλιο ή και κάποιοι κύριοι και έχουν άσπρο τύπου δέρματος, να μετά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το χειμώνα, να κάνουν κάτι καφέ κοιλίδες εδώ πέρα. Αυτές οι καφέ κοιλίδες λέγονται χλώασμα ή μέλασμα και δημιουργείται από την ηλιακή, από τον ήλιο. Μπορεί να δημιουργηθεί και από φάρμακα, δηλαδή και από τα αντισυλληπτικά. Μπορεί και από άλλα φάρμακα, αν έχουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αλλά κυρίως και ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει μελάχρωση. Υπάρχουν και άλλοι πάθηση, υπάρχει και μια άλλη, το πολύμορφο φωτός ερύθημα. Αυτό είναι σπάνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ηλιακή κνίδωση. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιους να εκτίθενται στον ήλιο και να φουσκώνει το δέρμα τους όπως μας τσιμπάει τσουκνίδα. Αυτό λέγεται κνίδωση, λέγεται πομφός αυτό που βγαίνει. Φουσκώνει το δέρμα, φέρνει μια πολύ έντονη φαγούρα και είναι κνίδωση από φυσικά αίτια. Μπορεί να το κάνει και ο ήλιος, μπορεί να το κάνει και το κρύο. Μπορεί να το κάνει και και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως το ήλιος και το κρύο μπορούν να κάνουν κνίδωση, δηλαδή κνίδωση από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι, και θυμάμαι αυτό μας το λένε από παιδιά, πρέπει, μας λέγανε δηλαδή και λέμε και σήμερα, να αποφεύγετε τον ήλιο για να μην πάθετε ηλίαση. Δεν λέω ότι είναι ασθένεια της ειδικότητάς σας, αλλά όταν ακούμε για ήλιο, ο νους μας πάει στην ηλίαση. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πολλοί άνθρωποι όταν στέκονται απέναντι στον ήλιο ή έτσι εκθέτουν τον εαυτό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζουν, ζαλίζονται,
1: ανεβάζουν πυρετό.
0: Ανεβάζουν πυρετό. κυρίως όμως ως ας πούμε δυσκολία, ως γνώρισμα της, είναι η ζάλη. Αυτό έχει να κάνει με την υπόταση ή με...
1: Ναι, επειδή υδρώνει κανείς, χάνει αρκετά υγρά και μπορεί να πέφτει πίεση εκείνη την ώρα, αλλά και η ηλίαση είναι μια πάθηση η οποία σου φέρνει και μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου φέρει και ζάλη, μπορεί να σου φέρει και ναυτία. Δηλαδή θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει να πάει κανείς κάτω από σκιερό μέρος, πρέπει να ενυδατωθεί πολύ καλά. Και αν δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπει ορός και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
0: Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούμε μέσω του διαδικτύου, πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση, ακούμε πολλά πράγματα. Αναφερθήκατε στην αρχή για τη βιταμίνη D.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια βιταμίνη, εγώ θα το πω πρακτικά, που θρέφει ο ήλιος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η υπερβολική έκθεσή μας στον ήλιο δημιουργεί υπερβιταμίνωση και που πρέπει να την προσέξουμε, τι σημαίνει αυτό άμεσα στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε υπερβιταμίνωση, καταρχήν θα πρέπει, είμαι επικίνδυνο, διότι μπορεί να μας πειράξει τα νεφρά. Μπορεί να μας πειράξει, δηλαδή, αντί να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να μην αρκεί και ορισμένα άτομα να χρειάζεται να παίρνουν από το στόμα βιταμίνη D γιατί πονάνε τα κόκαλά τους, γιατί έχουν οστεοπόρωση, γιατί έχουν.
0: Αν είναι ντυμένοι όπως εμείς, φαντάζομαι.
1: Εσείς θα έχετε πολύ χαμηλή.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι. Και εγώ να σας πω, πρόσφατα πήγα να κάνω, επειδή με πονούσε κάπου η άρθρωσή μου ή στο ισχύο, πήγα και έκανα και αντί να έχω από μια τιμή φυσιολογική, είχα λίγο λιγότερο. Αλλά πιστεύω
0: είναι
1: τώρα.
0: Με αιμολυψία είναι.
1: Με αιμολυψία είναι, ναι, ναι. Και εντάξει, πιστεύω τώρα αν εκτεθώ λίγο στον ήλιο θα ανέβει. Αλλά και η υπερβολική χρήση, η υπερβολική λήψη φαρμάκων βιταμίνης D είναι αυτό που είπαμε κάνει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τα νεφρά. Φέρνει και ναυτία, θα το καταλάβουμε δηλαδή. Φέρνει ναυτία, εμετό, υπερβιταμίνωση και κυρίως φέρνει πόνο στα νεφρά και αρχίζουν λίγο να αλλάζουν οι τιμές της νεφρικής λειτουργίας.
0: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν, γιατρέ και αγαπητοί μας ακροατές, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, για να σκεφτούμε, να αφομοιώσουμε όσα μας είπε ο γιατρός, πριν μας δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές στο τρίτο μέρος για το καλοκαίρι που έρχεται. Και θα ήθελα, γιατρέ μας, να κάνουμε και μία αναφορά στα αντιλιακά και στην χρήση τους και στον τρόπο που, και στο κριτήριο που θα πρέπει να τα προμηθευόμαστε. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο στούντιό μας και στην κουβέντα μας με τον ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή. Όπως προείπαμε, θέλουμε, γιατρέ, να μας πείτε λίγα πράγματα, τι είναι αντιλιακό, πώς δρά, πώς πρέπει να το επιλέγουμε, τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας. Ακούμε, διαφημίζονται πολλοίς κόσμος, κυρίως νεότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Πρέπει, επιβάλλεται, θα έλεγα κατά μία έννοια, το καλοκαίρι, ποιες οι ηλικίες. Ας δούμε λίγο όλο αυτό το θέμα, ναι, κατά το δυνατόν, έτσι.
1: Να πούμε πρώτα ότι οι φωτοδερματοπάθειες οι οποίες προκαλούνται από το ηλιακό ή σπανιότερο από το τεχνητό φως, είτε αυτό είναι το ορατό είτε η περιόδης ακτινοβολία, το μένο ορατό φως προέρχεται από τον ήλιο και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 760 μέχρι 400 νανομέτρ, ενώ η περιόδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και από τεχνικές αιστείες, όπως είναι η αιστείες του υδραργύρου, και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 400 μέχρι 200 νανομέτρα. Και θα έχετε ακούσει και έχουν ακούσει όλοι, ακόμη και οι ακροατές μας, ότι υπάρχει η UVA ακτινοβολία, η UVB ακτινοβολία και η UVC ακτινοβολία. Τώρα η UVA, αυτή η ακτινοβολία πέφτει απάνω στο δέρμα μας, φτάνει στο χώριο και στην υποδερμίδα και δημιουργεί μια μελάχρωση, η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ εύκολα. Η UVB πάει μέχρι το επιπολής χώριο και χαρακτηρίζει το δέρμα μας, παρουσιάζει το δέρμα μας ερήφημα, ίδημα και μία μελάχρωση. Ενώ η UVC, που είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, φτάνει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, στην κερατίνη, στη βάδα της επιδερμίδας, και εκεί βλέπουμε μόνο ερήφημα και ίδημα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιούμε αυτές τις κρέμες που λέγονται αντιλιακά σκευάσματα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, και έχουν έναν αριθμό, έχουν 20, έχουν 25, έχουν 30, έχουν 50. Είναι αυτός ο δείκτης προστασίας, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες, sun protection factor. Δηλαδή αυτό μας δείχνει πόσες φορές περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με τη χρήση αντιλιακού σε σχέση με το χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτόν. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας, πάτερ Ιρνέη, είναι ένα κλάσμα, δηλαδή η ελάχιστη ερυθυματώδη δράση με αντιλιακό, δόση με αντιλιακό, προς την ελάχιστη ρυθυματώδη δόση χωρίς αντιλιακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να φορούμε αντιλιακό, διότι για να μην πέφτει τόσο, για να μην μας επηρεάζει τόσο η UVB ακτινοβολία, λιγότερο η UVC, και για να μην παθαίνουμε αυτά που είπαμε πριν, ούτε το ερήθημα, ούτε το ίδημα, ούτε τη μελάχρωση, και γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ηλιακό έγκαυμα που είπαμε πριν, από άμα εκτιθέμεθα για πολλά χρόνια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα φωτογύρανση, για να μην δηλαδή αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις ή ακόμη και στον καρκίνο, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα ηλιακά σκευάσματα. Άτομα βέβαια τα οποία έχουν ερυθυματώδη λύκο, άτομα που έχουν λεύκη, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχει πολύ ήλιο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, πρέπει να φοράνε αντιλιακές κρέμες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Και θα πρέπει να φοράμε την αντιλιακή κρέμα πηγαίνοντας και στη θάλασσα και πηγαίνοντας και στη δουλειά μας, και μετά από 4 ώρες όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο να ξαναβάζουμε πάλι. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι.

0: αλλά και τα μικρά παιδιά για να μην παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα λένε τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών.
1: Μα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιλιακού.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τα προμηθευτούμε τα αντιλιακά από οποιοδήποτε κατάστημα.
0: Ναι,
1: μπορούμε. Το ότι μπορεί να είναι ένα μίνι μάρκετ ή ένα σούπερ μάρκετ και έχει, ας πούμε, προϊόντα αντιλιακά, ενώ δεν θέλει κάποιο ειδικό, δηλαδή σε ένα φαρμακείο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω κακός με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω ότι αυτά τα, οι καλές εταιρείες έχουν πολύ καλά αντιλιακά, αλλά αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αντιλιακό, μπορεί να πάρει, προστατεύεται και από το άλλο. Ναι. Εξάλλου τώρα τελευταία έχω ακούσει ότι ό,τι δεν συνταγογραφείται θα μπει και στα σούπερ μάρκετ και τα καλά αντιλιακά θα μπουν εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί κανείς να προμηθεύεται κάθε είδους αντιλιακό, ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα φθηνό και να το χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι και αυτό θα του φέρει μια προστασία από το να μην βάλει καθόλου αντιλιακό.
1: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τους δείκτες και θα ήθελα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό.
0: Ναι, δηλαδή ένας που έχει λευκό δέρμα, πάτερ, συγγνώμη σας διέκοψα, συγγνώμη.
1: Ο, παρακαλώ.
0: Θα βάλει υψηλό δείκτη προστασίας, θα βάλει 50. Αν ένας έχει, ξέρω, είναι πολύ σκούρος και είναι μελαχρινός, θα βάλει με μικρότερο δείκτη προστασίας, με 20, με 25 ας πούμε. Αλλά στις βαριές παθήσεις πρέπει να φοράει υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύεται το δέρμα του πολύ καλύτερα.
1: Αυτό ακριβώς θέλαμε να ακούσουμε, έτσι ώστε να πούμε τους ανθρώπους, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Ο δείκτης προστασίας έχει να κάνει με το δέρμα, όχι με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δράσης.
0: Ναι.
1: Μας είπατε ότι κάθε 4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται το αντιλιακό στο δέρμα μας. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο, δώσατε ήδη την κατεύθυνση, είναι πολύ απλό, ότι όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας πρέπει να έχει στο σώμα του. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το αντιλιακό είναι για όλα τα σημεία του σώματος. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος καθημερινά χρησιμοποιεί αντιλιακό συνήθως για το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Διότι εντάξει, το πρόσωπο πάντα είναι
0: εκτίθεται,
1: γυμνό και εκτίθεται, ας το πούμε. Και είναι και ευαίσθητο. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχει στα χέρια. Mm. Θα πρέπει. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα μάτια από τα αντιλιακά. Υπάρχουν κάποιοι ερεθισμοί ή όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Όχι, όχι. Άρα βάζουμε άφοβα
0: στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο άφοβα, ναι. Στα χέρια μας, από εκεί και πέρα, ναι. Ανάλογα.
0: Και αν πάμε στη θάλασσα, ναι. Τότε εντάξει, βέβαια, μπορεί, ναι. Να βάλουμε, ναι, ναι. Και στην πλάτη και στην παντού.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι πρακτικά πράγματα που όμως είναι καλό να ακουστούν, έτσι ώστε οι ακροατές μας να τα γνωρίζουν και να κάνουν τη σωστή χρήση. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, θα θέλαμε περιληπτικά να μας πείτε μία περίληψη όλων όσων είπαμε, έτσι ώστε να μείνουν στα αυτιά και στο μυαλό των ανθρώπων.
0: Ναι, εγώ πατέρ Ειρηνέ λέω ναι στον ήλιο το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε και τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ομορφιές της πατρίδος μας. Ναι στον ήλιο με μέτρο, ναι στον ήλιο με τη χρήση των αντιλιακών. Ο ήλιος είναι ζωοδότης, είναι απαραίτητος, είναι πολύτιμος, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για το μυοσκελετικό μας σύστημα και για το και για τις άλλες παθήσεις και για το καρδιαγγειακό, αλλά και για κάποιες παθήσεις, ας πούμε, του δέρματος, όπως είπαμε πριν, την ψωρίαση, το χρόνιο έξεμα, τον απλό έρπιτα κτλ. Και γενικά είναι αρκετά ευεργετικός. Πέρα όμως από την ευεργεσία του, ο ήλιος, εάν εμείς κάνουμε κατάχρηση της εκθέσεώς μας στον ήλιο, θα μπορεί να μας φέρει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Να προσέχουμε και την έκθεσή μας στον ήλιο για να μην υποστούμε ηλιακό έγκαυμα, να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα καράβια και είναι αγρότες και να φορούν και αυτοί αντιλιακό για να μην πάθουν φωτογύρανση, να προσέχουμε για να μην δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας προκαρκινικές καταστάσεις, να αν δούμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μας παραξενεύει, μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διάσταση κτλ., να πάμε στο δερματολόγο και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε τις ελιές μας, ειδικά αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα σώματος, αλλά και αυτοί που έχουν ελιές, γιατί πολλές φορές έχει ελιές κανείς, έχει σπήλους και λόγω κληρονομικότητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύκο και έχουν λεύκη και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο. Η παρατεταμένη χρήση γενικά στον ήλιο χωρίς αντιλιακά και χωρίς προσοχή βλάπτει, μας βλάπτει αρκετά.
1: Μάλιστα. Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας δώσατε. Η ενημέρωση που κάνατε μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις. Μένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο, ναι στη θάλασσα, όμως όπως λέγανε, είπατε και οι πρόγονοί μας, με μέτρο. Το φως και ο ήλιος στη ζωή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ταύτισαν τον Χριστό με το φως και τον ήλιο. Θυμηθείτε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων που χαρακτηρίζει τον Χριστό ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, βέβαια πάντα σε αντιπαράθεση με τον Θεό ήλιο που είχαν οι ειδωλολάτρες στην Ρώμη. Όμως η Εκκλησία μιλάει για φως. Είτε αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού και ο Χριστός από τον τάφο και από το φως μίλησε και η πρώτη λέξη που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά, διότι όπου υπάρχει φως υπάρχει ζωή και υπάρχει χαρά». Όμως, όπως μας είπατε, η χρήση του ήλιου και του φωτός πρέπει να έχει μέτρο, ιδάλλως έχει και αρνητικές επιδράσεις, όπως πάλι ο Παύλος στις επιστολές του λέει ότι ο Χριστός, το φως δηλαδή το λέω και ο ήλιος, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ήταν μορία, ανοησία δηλαδή. Έτσι μπορεί και ο ήλιος στην ζωή μας να λειτουργήσει θετικά, όπως μας είπατε, και αρνητικά. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, να ευχηθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας στους ακροατές, ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, να ζούμε το φως και το ηλιακό και το θεϊκό, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως θεραπεία και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Φανταστείτε μία μέρα χωρίς την ανατολή του ηλίου. Οι άνθρωποι, νομίζω, και ολόκληρος ο κόσμος θα είχε διασαλευθεί.
0: Συμφωνώ
1: οπότε, επιμένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο με μέτρο. Και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Όπου υπάρχει φως που είναι ο Χριστός, η ψυχή μας λειτουργεί με αγαλίαση και με ευτυχία, και όπου υπάρχει ήλιος, το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά με ποιότητα ζωής, χωρίς να αντιμετωπίζει το σώμα κανένα πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Πατέρ Ειρηναί, και εγώ σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι με το τελευταίο επίλογο που κάνατε πραγματικά συγκινήθηκα πολύ. Ξέρω ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και έχετε πάρα πολύ Χριστό μέσα σας. Θέλω να απλώς να συμπληρώσω ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημιουργός την πρώτη μέρα είπε «γεννηθεί το φως». Άρα το φως ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει και μετά να ακολουθήσει το στερέωμα και όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν τις επόμενες μέρες της δημιουργίας. Και νομίζω ότι εγώ θα ήθελα, σκέφτομαι τι κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν καθόλου, γεννήθηκαν τυφλοί και δεν είδαν καθόλου το φως του ήλιου, τι έχουν χάσει. Αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις περισσότερο, φαντάζομαι ότι μπορούν κάτι να καταλάβουν ή να έχουν μέσα τους τόσο φως εσωτερικό,
1: το πνευματικό φως,
0: και μπορεί να φωτίζονται από εκεί, και, γιατί αυτό το πνευματικό φως είναι η ελπίδα η οποία τρέφει τους ανθρώπους. Ας έχουμε λοιπόν, παρόλα που ζούμε σε αυτή την εποχή της κρίσεως, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που υφίσταται η πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, ας έχουμε και πίστη και ελπίδα, και διότι η ελπίδα είναι αυτή που τρέφει τους ανθρώπους, ελπίζει γαριβόσκους από όλους βρωτών, και αυτό που λέει ο ποιητής, ο Βερίτης, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκητο τον είδα. Εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και αν οι άνθρωποι προσέχουν και τον ήλιο και τη θετική επίδραση του ηλιακού φωτός θα έχουν, αλλά και θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς επιδράσεις της παραταταμένης έκθεσης στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω, μίλησα από το περίσσευμα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω αν τα
1: δεν προσθέτω καλά. Τίποτα. Ήταν άριστα. Μόνο εύχομαι
0: καλό
1: σε όλους όσους μας άκουσαν ο Χριστός να ευλογεί όλους μας και να έχουμε μία φωτεινή ζωή για να μας καθοδηγεί το φως που πηγάζει από τον τάφο και που δίνει ζωή σε όλους μας.
0: Χαίρετε. Ευχαριστώ.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα συνάντησή μας στα προβλήματα αγωγής μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα ραδιοκύματα. Αν θέλετε, μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.imka.gr. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε ξεκινήσει την ανάγνωση μέσα από ένα βιβλίο που περιέχει ιστορίες αληθινές του χθες και του σήμερα. Το έργο υπογράφει η κυρία Νίκη Κατσιάπη, εκπαιδευτικός, ενώ ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μια στάλα ουρανός». Να υπενθυμίσουμε ότι το βιβλίο έχει πρώτη έκδοση, αυτή που κρατάμε στα χέρια μας, το Μάρτιο του 2021. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Αγνός του πατρός» και θα ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1982 όταν η Φανή έφυγε από το χωριό της κοντά στα Σέρβια της Κοζάνης για να έλθει στη συμπρωτεύουσα να δουλέψει σε ένα μεγάλο κατάστημα με εποχικά είδη στην Εγνατία Οδό. Στην αρχή ήταν φοβισμένη και διστακτική, σύντομα όμως κατάφερε να κυκλοφορεί με άνεση παντού. Νίκιασε ένα διάρρη στην Οδό Ολύμπου κοντά στην πλατεία δικαστηρίων για να πηγαίνει στη δουλειά με τα πόδια. 3 χρόνια αργότερα γνώρισε το Μιχάλη, ένα παλικάρι 8 χρόνια μεγαλύτερό της, όμορφο και ευγενικό. Αραβωνιάστηκαν και ετοιμάζονταν να παντρευτούν όταν η υπηρεσία του Μιχάλη τον έστειλε ξαφνικά στη Μάνη με σκοπό να αντικαταστήσει κάποιον για 2 χρόνια. Τι να κάνει η καημένη Φανή, μόνο υπομονή μπορούσε να κάνει. Μετρούσε τις μέρες, τις βδομάδες και περίμενε. Τον είδε μετά από 9 μήνες όταν κατάφερε εκείνος να πάρει άδεια και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη φορά που τον ξανάδε ήταν ύστερα από 1 χρόνο, λίγο πριν την οριστική επιστροφή του. Τότε της φάνηκε πολύ αλλαγμένος, σαν απόμακρος, σαν... Είναι πολύ κουρασμένος, σκέφτηκε. Δεν ήθελε να βάλει κακό με το νου της, αλλά εκείνος μετά από 2 μέρες, κομπιάζοντας, της ξεστόμησε την αλήθεια. Στη Μάνη γνώρισα μια κοπέλα, μη φανταστείς τίποτα σπουδαίο. Να, κάτι επιπόλαιο, αλλά αυτή έμεινε έγκυος. Και με βρήκαν τα αδέρφια της, τρόμαξα πολύ, με πίεσαν να την πάρω, αλλά εγώ εσένα αγαπάω. Μόλις βάλουμε στεφάνι θα τη χωρίσω και θα πάρω εσένα. Σκίστηκε η καρδιά της στα δυο, δεν μπορούσε να βγάλει άχνα. Μόνο όταν συνήλθε μάζεψε τα κομμάτια της και του είπε ήσυχα: «Μείνε μαζί της και με το παιδί σας. Δεν τον ξανάδε, δεν μίλησαν ξανά, δεν έμαθε νέα του». Κάποιο ανοιξιάτικο βράδυ του 1986, φεύγοντας από το μαγαζί, τον είδε άξαφνα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ταράχτηκε αλλά προχώρησε θαρετά, χωρίς να τον κοιτάξει και έστριψε στο πρώτο στενό. Εκείνος την ακολούθησε από πίσω. Έφτασε σπίτι σχεδόν τρέχοντας, το ίδιο έγινε και το επόμενο βράδυ και το μεθεπόμενο. Εκείνος την περίμενε πάντα στο απέναντι πεζοδρόμιο και την ακολουθούσε μέχρι να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Πάντα αμήλυτος, πέρασε πάνω από μήνας έτσι. Ένα βράδυ σχόλασε λίγο νωρίτερα. «Ευτυχώς», είπα από μέσα της, «δεν θα έχω παρέα απόψε». Περπάτησε βιαστικά και σε 5 λεπτά βρέθηκε στην πολυκατοικία όπου έμενε. Έβαλε το κλειδί στην πόρτα, μπήκε, πήρε το ασανσέρ για το δεύτερο όροφο και όταν βγήκε τον είδε να την περιμένει μπροστά στην πόρτα του διαμερίσματός της. Δεν του μίλησε. Έβαλε το κλειδί στην πόρτα, άνοιξε γρήγορα, μπήκε μέσα και πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα, εκείνος κράτησε με δύναμη την πόρτα και βρέθηκε μαζί της στο εσωτερικό του διαμερίσματος. «Επιτέλους τι θέλεις», τον ρώτησε. «Εσένα», της είπε με νόημα και με μια γρήγορη κίνηση της άρπαξε τα κλειδιά από τα χέρια. Κλείδωσε την πόρτα και την κοίταξε όπως κοιτάζει το λιοντάρι έναν υπεράσπιστο ελαφάκι. Δεν τόλμησε να πει σε κανέναν για το φοβερό συμβάν. Εξάλλου δεν είχε φίλες. Πρωί, απόγευμα στη δουλειά δεν είχε καιρό ούτε για βόλτες ούτε για έξοδα. Σε λίγες μέρες έφτασε η μεγαλοβδομάδα. Πήγε στο χωριό της το μεγάλο Σάββατο το απόγευμα. Η μάνα την υποδέχτηκε όπως πάντα με χαρές και γέλια. Εκείνη με κόπο κατάφερε να χαμογελάσει. Φοβόταν πολύ να το πει στους δικούς της, ντρεπόταν τα αδέλφια της. Δεν έβλεπε την ώρα για να γυρίσει τη Δευτέρα του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε παραπάνω από μήνας όταν φάνηκαν τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια. Πρωινές ζαλάδες και ναυτία. Αγόρασε έντρομη ένα τεστ εγκυμοσύνης και περίμενε με αγωνία να γυρίσει στο σπίτι. Όταν είδε το αποτέλεσμα, κρατήθηκε από το χερούλι της πόρτας για να μην λιποθυμήσει. Την άλλη μέρα έκανε μικροβιολογική εξέταση με την ελπίδα να μην είναι τίποτα. Διαψεύστηκε. Το κεφάλι της ήταν άδειο. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Βρισκόταν σε ένα τούνελ χωρίς διέξοδο. Περπατούσε σαν υπνοτισμένη για να πάει στη δουλειά όταν άκουσε δυνατές φωνές. «Να με κλείσεις φυλακή, θες?» Ήταν ένας αγριεμένος ταξιτζής που λίγο έλειψε να τη χτυπήσει. Τότε συνειδητοποίησε ότι περπατούσε μέσα στη μέση του δρόμου ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μακάρι να την είχε χτυπήσει. Θα είχαν τελειώσει τα βάσανά της. Ήθελε πολύ, μα πάρα πολύ να τελειώσει η ζωή της. Και γιατί να μην τελειώσει τώρα, σκέφτηκε. Η πιο απλή λύση. Κανείς δεν θα μάθαινε τίποτα. Θα γλίτωνε μια για πάντα. Δεν κατάλαβε πότε βρέθηκε στο κατάστημα. Η Ναταλία, η υπάλληλος του διπλανού καταστήματος, την κοίταξε γλυκά. «Καλημέρα, κοριτσάκι», της είπε γελώντας. Με την Ναταλία δεν μιλούσαν πολύ. Τα αφεντικά τους ήταν ανταγωνιστές, που θα πει εχθροί, γιατί πουλούσαν και οι δυο το ίδιο εμπόρευμα. Δεν φτάνει που δεν μιλούσαν εκείνοι, δεν επέτρεπαν ούτε στις υπαλλήλους τους να μιλάνε μεταξύ τους.
Εκείνες όμως δεν τους άκουγαν. Το πρωί, όταν ήταν μόνες τους, αντάλλασαν στα πεταχτά μια κουβέντα, όχι πολλά πράγματα, μια καλημέρα και δύο λογάκια. «Τι έχει το κοριτσάκι μου και είναι λυπημένο? Ποιος το στεναχώρησε?» συνέχισε η Ναταλία. Την κοίταξε στα μάτια η Φανή. «Θέλω να σου μιλήσω», της είπε. «Αλλά όχι τώρα. Μπορείς το βράδυ, όταν σχολάσεις, περίμενε με στη γωνία». Το βράδυ κατά τις 9.30 συναντήθηκαν οι δύο κοπέλες στη γωνία κάτω από την τέντα ενός καταστήματος. Έπεσε η Φανή στην αγκαλιά της Ναταλίας και έκλαιγε. Έκλαιγε σταμάτητα. «Δεν μου φταίει σε τίποτα να το σκοτώσω, αλλά δεν μπορώ και να το κρατήσω. Αποφάσισα να βάλω τέρμα στη ζωή μου», της είπε όταν σταμάτησε το κλάμα. «Θέλω τουλάχιστον κάποιος να ξέρει γιατί έφυγα. Διάλεξε εσένα, χωρίς να σε ξέρω καλά-καλά, μα μου φαίνεσαι εντάξει, κοπέλα». Ο ουρανός από πάνω ήταν κατάμαυρος σαν την ψυχή της. Η βροχή που έπεφτε έκανε τόσο θόρυβο που σκέπαζε τα λόγια της. Μόνο οι αστραπές που φώτιζαν φανέρωναν την αγωνία, τη θλίψη και την απογοήτευση στο προσωπάκι της. Ταράχτηκε η Ναταλία σαν άκουσε όλα τούτα, έμεινε αμίλητη για κάμποσα λεπτά αγκαλιάζοντας σφιχτά τη Φανή. «Άκουσέ με», της είπε σοβαρά. «Θες να πάμε μαζί σε έναν παππούλι? Τον ξέρω καλά χρόνια τώρα, τον έχω πνευματικό. Θες να τον δεις κι εσύ? Μη φοβάσαι, δεν θα σε μαλώσει». «Θέλω», είπε χωρίς να το πολύ σκεφτεί η Φανή. Την άλλη μέρα, που ήταν Σάββατο και ήταν κλειστά τα καταστήματα, το απόγευμα η Ναταλία, κρατώντας τη Φανή από το χέρι, πήγε στο υπόγειο του ναού, εκεί που ήταν το εξομολογητήριο και περίμεναν υπομονετικά να έρθει η σειρά της για να δει τον πατέρα Ιερώνυμο. Στις 5.30 μπήκε μέσα η Φανή. Απ' έξω η Ναταλία περίμενε με αγωνία. Πέρασε μισή ώρα, κόντευε μια ώρα και οι κυρίες που περίμεναν μαζί της άρχισαν να διαμαρτύρονται. Στην αρχή με αναστεναγμούς και νοήματα και ύστερα πιο έντονα. «Αμάν βρε παιδί μου», είπε κάποια εμφανώς αγανακτισμένη, «αν θέλουν να συζητήσουν, ας έρχονται άλλη ώρα». Πού να ξέρε η καημένη πως πίσω από την κλειστή πόρτα γινόταν μάχη για να σωθούν δύο ζωές. Η Ναταλία έκανε πως δεν τις άκουγε. Είχε ανοίξει το βιβλιαράκι με την παράκληση και ψιθύριζε. «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου, Θεοτόκε». Όταν επιτέλους άνοιξε η πόρτα, είχε περάσει μια ώρα και 35 λεπτά. Η Φανή ήταν κατακόκκινη και κλαμμένη. Οι κυρίες δεν συγκινήθηκαν με το θέαμα, την αγριοκοίταξαν, αλλά εκείνη ούτε που κατάλαβε τίποτα. Πήρε την Ναταλία από το χέρι και βγήκαν έξω βιαστικά. «Θα μου το βαφτίσεις όταν με το καλό γεννηθεί?» ήταν η πρώτη της κουβέντα και χάθηκε η μία στην αγκαλιά της άλλης. Τώρα άρχιζαν τα δύσκολα. Αργά ή γρήγορα θα το μάθαινε το αφεντικό, οι γονείς της όλοι. «Αυτός είναι ο σταυρός σου», της είπε ο πατέρας Ιερώνυμος σε μια από τις επόμενες φορές που πήγε να τον βρει. «Μη δηλιάσεις, όλα θα τα φροντίσει ο Θεός και το παιδί θα σου φέρει ευλογία», της τόνιζε. Όταν το έμαθε το αφεντικό, την κοίταξε με τέτοια περιφρόνηση που δεν άντεξε και κατέβασε τα μάτια της. «Καλή σιγανοπαπαδιά ήταν», σκεφτόταν εκείνος. Ήθελε πολύ να την απολύσει, αλλά δεν μπορούσε. Την προστάτευε ο νόμος. Τα πιο δύσκολα ήρθαν όταν το έμαθαν οι δικοί της. «Δεν είσαι πια κόρη μας. Μην τολμήσεις και εμφανιστείς στο χωριό της», μείνει ο πατέρας με μια ξαδέλφη της. Μόνο η αδελφή της η μεγάλη ήρθε κρυφά στη Θεσσαλονίκη για να τη βρει και να της πει ότι ξέρει ένα γιατρό που μπορεί να διακόψει την κύηση, ακόμα και αν είναι 5 μηνών το παιδί. «Είσαι τρελή», της είπε έντονα. «Σκέψου ότι τότε που έμεινες έγκυος έγινε το ατύχημα με το Τσέρνομπιλ. Εμείς στο χωριό αργήσαμε να το μάθουμε. Θυμάσαι πόσα χόρτα μαζέψαμε και φάγαμε? Πού πήγε όλο αυτό το δηλητήριο? Στο μωρό σου. Δεν φτάνει που θα είναι χωρίς πατέρα, θα είναι και ζαβό». Αναστέναξε βαθιά και κοίταξε την εικόνα της Παναγίας πάνω στο κομοδυνάκι της. «Παναγιά μου και μάνα, δεν θα αντέξω δυο κακά. Φύλαξέ το αγγελούδι μου». Απέμεινε τώρα ολομόναχη από συγγενείς και γνωστούς. Βρήκε όμως μια όμορφη συντροφιά εκεί στην ενορία του πατρός Ιερωνύμου. Δεν την άφησαν μόνη της ούτε πριν ούτε μετά τον τοκετό. Τα λόγια του πατρός Ιερωνύμου βγήκαν αληθινά. Κάποιος ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου έμαθε την ιστορία της και εισηγήθηκε στο συμβούλιο να την προσλάβουν ως γραμματέα και όταν η μικρή Αγγελική γινόταν 4 ετών να φοιτήσει δωρεάν στον νηπιαγωγείο και αργότερα στο δημοτικό. Δεν ήταν ωστόσο εύκολο να τη δεχτεί η κοινωνία έτσι όπως ήταν μια ανήπαντρη μητέρα. Οι ίδιοι άνθρωποι που προσπαθούν να κουκουλώσουν ένα παραστράτημα με ένα φόνο, οι ίδιοι στείνουν στο απόσπασμα μια δύστυχη κοπέλα που αποφάσισε να κρατήσει το μωρό. Η περίπτωσή της μάλιστα έχει επιπλέον την ιδιαιτερότητα του βιασμού. Αλλά ποιος νοιάζεται για το πώς και για το γιατί?
Οι υπάλληλοι του δημοτολογίου του ΙΚΑ της εφορίας, όταν έβλεπαν την ένδειξη άγαμη στα χαρτιά της, την κοίταζαν πάντα με εκείνο το βλέμμα του γεμάτο περιφρόνηση. «Δεν ξέρουμε γιατί το επέτρεψε ο Θεός», της έλεγε συχνά ο πατέρας Ιερώνυμος. «Έχει εμπιστοσύνη και δεν θα σε αφήσει». Η μικρή Αγγελική μεγάλωνε και γινόταν σωστό αγγελούδι. Μαζί μεγάλωναν και οι απορίες της. «Πού είναι ο δικός μου ο μπαμπάς? Γιατί δεν έχω κανέναν παππού και καμία γιαγιά? Γιατί δεν έχω θείους, θείες, ξαδέλφια?» Δύσκολες ερωτήσεις. Η Φανή ένιωθε ώρες-ώρες πως περπατά σε τεντωμένο σκηνή, προσπαθώντας να εξηγήσει στην αθώα ψυχούλα τα ανεξήγητα, πάντα με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου και πάντα με την ευχή του πατρός Ιερωνύμου. Κάποιες κυρίες από την ενορία, βλέποντας τον αγώνα και την αγωνία της, θέλησαν να τις γνωρίσουν κάποιον για να συμπορευτεί μαζί του και να έχει ένα στήριγμα. Δεν περίμενε όμως να έχει τέτοια αντιμετώπιση από τους υποψήφιους γαμπρούς. Όλοι μα όλοι την αντιμετώπιζαν σαν γυναίκα ελευθέρων ηθών. Αυτό την πλήγωσε βαθιά και πια ούτε ήθελε να ακούσει για γνωριμίες και προξενιά. Μέχρι που η νοικοκυρά της, μια γυναίκα με πολύ αγάπη, μεγάλη κατανόηση και ακόμα μεγαλύτερη διάκριση, της έκανε λόγο για το Δημοσθένη. Η Φανή ήταν ανένδοτη. Μετά από πολλές πιέσεις αναγκάστηκε να δεχτεί να τον συναντήσει, χωρίς ωστόσο να ελπίζει σε τίποτα. Τον βρήκε μια μέρα μετά το σχόλασμα, απεριποίητη, άκεφη, και όταν τον είδε σκέφτηκε. Ας του τα πω όλα χήμα από την αρχή για να φύγει μια ώρα γρηγορότερα. Και ξεκίνησε ψυχρά. «Θέλω να ξέρεις ότι έχω ένα εξώγαμο παιδί 12 ετών». Πάγωσε όταν τον είδε να αλλάζει όψη. Την κοίταξε στην αρχή θλιμμένα, απορριμμένα και ύστερα άρχισε να κλαίει. Η Φανή δεν ήξερε τι να κάνει. Μπροστά της ήταν ένας άντρος 2 μέτρα που έκλαιγε σταμάτητα. «Είμαι κι εγώ εξώγαμο παιδί», της είπε όταν ηρέμησε. «Πέρασε η ζωή μου ανάμεσα στο ορφανοτροφείο και στην οικογένεια που με αναδέχτηκε. Δεν θέλω άλλο παιδί να περάσει τέτοιο πόνο». Ο γάμος έγινε σε 1 μήνα στην ενορία του πατρός Ιερωνύμου. Δεν χρειάστηκε να γνωριστούν άλλο. Ο μεγάλος προξενητής από ψηλά είχε φροντίσει να έρθουν κοντά οι ψυχές τους και να αγαπηθούν. Το πιο απίστευτο όμως έγινε αμέσως μετά, όταν ο Δημοσθένης με επίσημη πράξη αναγνώρισε ως νόμιμο παιδί του την Αγγελική. Και όταν τον ρώτησαν παραξενεμένοι οι θετοί γονείς του, τους είπε πως έκανε μια επιπολαιότητα νεανική και πως έπρεπε να αποκαταστήσει την αδικία στην κοπέλα. Την ευτυχία ήρθε να συμπληρώσει ο ερχομός του Γεράσιμου, ενός κατάξανθου μπέμπι που έμοιαζε καταπληκτικά στην Αγγελική. Αργότερα οι ηλικιωμένοι γονείς της Φανής μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην κορούλα τους και στην οικογένειά της. Ποτέ δεν έμαθαν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας της Αγγελικής. Δεν είχε νόημα. Σήμερα ο Γεράσιμος είναι φοιτητής στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης. Η Αγγελική είναι μαία. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε τον Άγγελο, έναν πραγματικό Άγγελο, ειδικευόμενο γιατρό γυναικολόγο, και ετοιμάζονται να παντρευτούν. Στον ελεύθερο χρόνο τους φροντίζουν εθελοντικά κοπέλες που αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Κάποιο απόγευμα ένας δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ για τις εκτρώσεις τους ρώτησε μεταξύ άλλων: «Αν το μωρό είναι καρπός βιασμού, ούτε τότε κάνουν έκτρωση?» Εκείνη απάντησε ήρεμα: «Εγώ ξέρω ένα τέτοιο μωρό που το άφησε η μανούλα του να γεννηθεί, και ας είχε κόντρα όλη την κοινωνία και ας είχε ρουφήξει όλη τη ραδιενέργεια που μας ήρθε από την τότε Σοβιετική Ένωση. Κι εγώ ξέρω ένα τέτοιο μωρό», συμπλήρωσε ο Άγγελος, και συνέχισαν οι 2 τους αθόρυβα και ουσιαστικά την εθελοντική προσφορά τους σε όλα τα πλάσματα που ο Θεός στέλνει στο δρόμο τους.

Το Θεούσα άδικο. Σεπτέμβρης 1998, με ένα παλιό Citroën Visa γεμάτο βαλίτσες και κούτες με βιβλία, έφτασα κατάκοπη αργά το μεσημέρι στην Κορίτα, μια κομμόπολη 300 χιλιόμετρα μακριά από τους γονείς μου, από τις φίλες μου, από την αγαπημένη μου πρωτεύουσα. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι που νίκιασα μέσα τηλεφώνου και ξεκίνησα να ξεφορτώνω πράγματα. Όταν τελείωσα ήταν μεσάνυχτα. Βγήκα στο μικρό μπαλκονάκι και κοίταξα την κομμόπολη που απλωνόταν μπροστά μου. Εδώ θα περνούσα τους επόμενους 9 μήνες. Ήταν ο πρώτος μου διορισμός. Δεν είχα όμως άλλες επιλογές. Ήμουν πολύ χαμηλά στη λίστα των αναπληρωτών, ο μόνιμος διορισμός αργούσε και αναγκαστικά ξεσπιτώθηκα. Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενη. Πρώτη φορά θα ζούσα σε επαρχία. Ήμουν βέβαιη ότι δεν θα μου άρεσε. Με ενοχλούσε η προφορά τους, με ενοχλούσαν τα φαγητά τους, με ενοχλούσε που δεν υπήρχε ένα θέατρο, ένα ίγνος πολιτισμού. Με ενοχλούσαν τα πάντα χωρίς να έχω ζήσει ξανά στον τόπο αυτό. Κυριακή πρωί σηκώθηκα με χίλια ζόρια και πήγα στην εκκλησία με ένα σωρό λογισμούς, αν τελικά ο Θεός ήθελε να ταλαιπωρούμε έτσι. Και την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησα με βαριά καρδιά για το σχολείο. Μπαίνοντας στην αυλή, με περικύκλωσε ένα τσούρμο παιδάκι και κάποιο είπε: «Εσείς θα μας κάνετε Οδύσσια?» Κούνησα όριστα το κεφάλι και μπήκα βιαστικά στο γραφείο των καθηγητών. «Καλώς μας ήρθατε», μου είπε με ζεστή φωνή μια κυρία περασμένης ηλικίας, με λευκά μαλλιά πιασμένα πίσω κότσο. Ήταν η διευθύντρια. Ήταν ολοφάνερο ότι ήμουν τρακαρισμένη. Και ήταν επίσης ολοφάνερο ότι εκείνη προσπαθούσε να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Με κατατόπισε σχετικά με τα τμήματα και τα μαθήματα που θα αναλάβω και είπε στο τέλος: «Είναι αρχή μου να μην αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές τα δυσκολότερα τμήματα. Έκανα ό,τι μπορούσα». Τότε δεν το κατάλαβα αυτό που είπε. Αργότερα, όταν άλλαξα σχολείο, συνειδητοποίησα ότι οι αναπληρωτές είναι κάτι σαν τους νεοσύλλεκτους στο στρατό. Το κουδούνι χτύπησε για το μεγάλο διάλειμμα και εγώ ανακουφισμένη έκανα να φύγω. «Ελάτε να σας συστήσω στους συναδέλφους», είπε εκείνη. «Συνάδελφοι, από σήμερα θα είναι μαζί μας η Κρυσταλλιό. Μας έρχεται από Αθήνα». «Από Αθήνα», πετάχτηκαν ενθουσιασμένοι τρεις. «Ηλιούπολη, Μάριος, ΠΕ6, Μαρούση, Δέσποινα, ΠΕ4, Νέος Κόσμος, Δημήτρης, ΠΕ3». Πέρασαν μερικά λεπτά και μια λεπτή κοπέλα με μαύρα μακριά μαλλιά πιασμένα κότσο στάθηκε δίπλα μου. «Κι εγώ από Αθήνα είμαι, τώρα μένω μόνιμα εδώ, Παναγιώτα, ΠΕ3». Από εκείνη τη μέρα, ο Μάριος, η Δέσποινα, ο Δημήτρης και εγώ γίναμε κάτι σαν κολλητοί. Είχαμε το κοινό καημό της ξενιτιάς. Όταν συναντιόμασταν, η κουβέντα πάντα στρεφόταν γύρω από την οπισθοδρομική επαρχία με τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες, με την παντελή έλλειψη ευκαιριών πολιτισμού με τους χωριάτες. Η Παναγιώτα ήταν πιο απόμακρη. «Είναι και αυτή Θεούσα», ανέλαβε να μου εξηγήσει ο Δημήτρης. Τότε παρατήρησα ότι η Παναγιώτα και η διευθύντρια, η κυρία Χριστίνα, ήταν ολόιδια στον ντύσιμο και είχαν αρκετά χρόνια διαφορά, κάθε μία βέβαια με τη δική της προσωπικότητα. Η διευθύντρια ήταν πιο σοβαρή αλλά ευχάριστη στη συντροφιά. Η Παναγιώτα ήταν πάντα γελαστή και πρόθυμη να μας εξυπηρετήσει, πολλές φορές εις βάρος της, κάτι που εμείς συχνά δεν καταλαβαίναμε ή κάναμε πως δεν καταλαβαίναμε. Μια μέρα έλειψε ένας συνάδελφος ξαφνικά. «Παναγιώτα μου, μπορείς να απασχολήσεις τα παιδιά», είπε η διευθύντρια. «Είναι κρίμα να σχολάσουν νωρίς και να περιμένουν 2 ώρες μέσα στον ήλιο το λεωφορείο που πάει στα χωριά. Έλα να σου δώσω μια ταινία να τους βάλει», συνέχισε. Και μπήκαν μαζί στο γραφείο της διευθύντριας. «Το Θεουσάδικο έχει σύσκεψη», πέταξε ειρωνικά ο Δημήτρης. Από εκείνη τη μέρα μπήκε μια καινούρια λέξη στην καθημερινότητά μας. «Το Θεουσάδικο». Ό,τι κι αν έλεγαν, ό,τι κι αν έκαναν οι δυο τους, εμείς ή τις ειρωνευόμασταν ή τις αγνοούσαμε. Μας ενοχλούσε που τις αγαπούσαν τα παιδιά και ας ήταν αυστηρές. Μας πείραζε που ήταν πάντα πιο νωρίς από όλους στο σχολείο και έφευγαν τελευταίες. Μας ήταν αβάστακτο που ήταν πάντα με χαμόγελο, όχι το φτιαχτό, το χαμόγελο της πολίτριας, αλλά το original. Όλα πάνω τους μας ενοχλούσαν. Ο Δημήτρης είχε ένα λόγο παραπάνω να μην χωνεύει την Παναγιώτα. Ήταν της ίδιας ειδικότητας. Η Παναγιώτα είχε πάρει το τμήμα με τους πιο αδύναμους, αλλά στο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας 2 μαθητές της πήραν διάκριση. Από το τμήμα του Δημήτρη κανείς, ούτε για μυρωδιά. Ένα κρύο πρωινό του Φλεβάρη ξύπνησα με πυρετό, ψηλό πυρετό, ακατέβατο. Πήρα τον οικογενειακό μας γιατρό στην Αθήνα, ο οποίος μου είπε να μείνω στο σπίτι με αντιπυρετικά μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ενημέρωσα το σχολείο ότι δεν θα πάω και τότε θυμήθηκα με φρίκι ότι εκείνη τη μέρα έπρεπε να περάσω τους βαθμούς του β' τριμήνου στις καρτέλες των παιδιών. Δεν είχα άλλο περιθώριο. Έπρεπε στη συνέχεια να τσεκαριστούν οι βαθμοί, να εκτυπωθούν οι έλεγχοι, να σφραγιστούν και να υπογραφούν. Δυστυχώς τα είχα αφήσει όλα την τελευταία στιγμή και τώρα ήμουν εκτεθειμένη. Με έπιασε πανικός. Πήρα ξανά τηλέφωνο στο σχολείο για να τους ενημερώσω ότι θα το έκανα την άλλη μέρα νωρίς το πρωί. Ξημέρωσε η άλλη μέρα, εγώ ήμουν απείρετη. Αλλά θες από την εξάντληση, θες γιατί είχε μια ωραία ταινία στην τηλεόραση το βράδυ, δεν άκουσα το ξυπνητήρι. Και αντί να πάω στις 7 όπως είχα υπολογίσει, πήγα στις 10 παρατέταρτο, λίγο πριν από το μάθημα που είχα την τρίτη διδακτική ώρα. Σε όλο το δρόμο έψαχνα να βρω τι δικαιολογία θα πω στη διευθύντρια. Μπήκα θόρυβα στο γραφείο των καθηγητών και πήρα πρώτα τις καρτέλες του Α1. Στην αρχή νόμισα ότι κάποιος συνάδελφος κατά λάθος είχε περάσει τους δικούς του βαθμούς στα δικά μου μαθήματα. Έπεσα έξω. Κάποιος είχε πάρει τις καταστάσεις βαθμολογίας και όσο εγώ ήμουν σπίτι πέρασε τους βαθμούς. Έχει πλάκα, είπα μέσα μου. Πήρα με κρυφή ελπίδα τις καρτέλες του Α2 και εκεί περασμένες όλες οι βαθμολογίες. Το ίδιο και στο Β1. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Εσύ, στράφηκα γελώντας το Δημήτρη και του έδειξα με νόημα τις καρτέλες. Τι εγώ, απάντησε τόσο αδιάφορα που με έπεισε ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Όταν το είπα στους άλλους δύο, μου την είπαν από πάνω. Ρε χάνεις, αφήνουμε καρτέλες τελευταία στιγμή. Τότε ποιος, θα έσκαιγα αν δεν το έβρισκα. Το μεσημέρι βρήκα την καθαρίστρια. Ξέρεις, της είπα διάφορα. Εδώ έχουμε προσωπικά μας πράγματα. Μήπως το πρωί αφήνεις ανοιχτή την πόρτα του γραφείου και τα παιδιά. Δεν μ' άφησε να τελειώσω τη φράση μου. Τρομοκρατήθηκε η καημένη. Αλήθεια, σας λέω, κανείς δεν μπαίνει. Μόνο η κυρία Παναγιώτη έρχεται νωρίς. Χάσατε κάτι? Όχι, δεν έχασα τίποτα. Αντίθετα, μάλιστα, βρήκα το δράστη. Μόνο που δεν τολμούσα να της πω ούτε ένα ευχαριστώ. Αργά το μεσημέρι τη βρήκα μόνη της και της είπα: δεν ήταν ανάγκη, θα της έφτιαχνα εγώ. Μου χαμογέλασε αθώα και έφυγε. Ένα πρωί η Παναγιώτη έκανε το μοιραίο λάθος. Είπε στη διευθύντρια ότι το 15μελές σκόπευε να κάνει κατάληψη. Κάτι που ήδη το είχαμε συζητήσει εμείς οι υπόλοιποι, το ξέραμε, αλλά δεν θέλαμε να το μάθει η διευθύντρια, με την κρυφή ελπίδα να χάσουμε μια-δυο μέρες μάθημα. Γι' αυτό κάναμε μούτρα στην Παναγιώτα. Ο Δημήτρης ήταν πιο σκληρός από όλους μας. Αν το μάθουν τα παιδιά, της είπε με νόημα. Σε λίγες μέρες το περιστατικό ξεχάστηκε και γυρίσαμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι μήνες κύλησαν και έφτασε η χρονιά στο τέλος της. Την ημέρα που θα φεύγαμε, η διευθύντρια με χαιρέτησε εγκάρδια και μου είπε ενθουσιασμένη: Κρυσταλλιό μου, έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο. Τυχερά τα παιδιά που θα σε έχουν του χρόνου. Ε, όχι, αυτή με δουλεύει, είπα από μέσα μου. Ποια πρόοδο? Ας μην ήταν εκείνη από πίσω μου να με συμβουλεύει διακριτικά και θα τα είχα κάνει θάλασσα. 1000 πράγματα είχα μάθει δίπλα της. Τον επόμενο Σεπτέμβριο, όταν δήλωσα ξανά την ίδια περιοχή στην αίτηση των αναπληρωτών, όλες μου οι φίλες συμφώνησαν ότι πίνω λιγμένα. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά βρέθηκα ξανά στο ίδιο σχολείο. Η κυρία Χριστίνα έκανε σαν μικρό παιδί όταν με ξαναείδε. Με έσφυγε στην αγκαλιά της και έλεγε: Δόξα τω Θεώ. Και η Παναγιώτα χάρηκε πολύ. Τον Ιούνιο δεν της αποχαιρέτησα. Μόνο δώσαμε ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβρη. Το ίδιο έγινε την τρίτη χρονιά και την τέταρτη. Μόνο που εκείνη θα ήταν η τελευταία μαζί τους. Η κυρία Χριστίνα θα έβγαινε στη σύνταξη και εγώ θα διοριζόμουν ως μόνιμη. Η χρονιά αυτή θα μου μείνει αξέχαστη. Δεν ήθελα να τελειώσει. Ρουφούσα κάθε τι που άκουγα από την αγαπημένη μας διευθύντρια. Ευχάριστη σοβαρότητα ήταν το μότο της και εξηγούσε: Να είστε σοβαροί στην τάξη, αλλά όχι κατηφείς. Έλεγε κι άλλα που τα έχω κρατήσει σαν πολύτιμα διαμαντάκια στην καρδιά μου. Μην υποτιμάτε τους ντόπιους. Αν δεν μπείτε στην καρδιά τους, δεν θα μπουν τα λόγια σας στο μυαλό τους. Και για τα φαγητά τους πρέπει να πούμε έναν καλό λόγο και για την προφορά τους πρέπει λίγο να ξεχάσουμε και την οτροπία τους να γνωρίσουμε. Αλλιώς άδικα παλεύουμε. Είχε μπει άνοιξη, είχαμε μόνο μία εβδομάδα μάθημα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, όταν η Παναγιώτα έκανε ένα φάουλ. Φάουλ καθαρό, καραμπινάτο. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ένα από τα πτέσματα που πολλοί συνάνθρωποι μας κάνουν. Και εγώ έχω κάνει πολλές φορές. Όμως η Παναγιώτα έπρεπε να είναι στα μάτια μας αναμάρτητη, αψεγάδιαστη, και τώρα έπεσε από το βάθρο που εμείς την είχαμε ανεβάσει. Τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν και εγώ κλονίστηκα. Όχι τόσο γιατί την είχα ψηλά μέσα μου, όσο για το ότι έπρεπε να απολογηθώ στα υπονοούμενα των συναδέλφων. Απέφευγα να της μιλάω μπροστά στους άλλους, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν έχω σχέση με το Θεουσάδικο. Η φράση έμεινε όλα τα χρόνια σαν τα παρατσούγλια που περνάνε στις επόμενες φουρνιές των μαθητών.
Μπήκε ο Ιούνιος, τελείωσαν οι εξετάσεις, βγήκαν τα αποτελέσματα και ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Την επόμενη χρονιά θα διοριζόμουν ως μόνιμη σε άλλο σχολείο. Δεν ήξερα αν έπρεπε να χαρώ ή να λυπηθώ, ήμουν πολύ μπερδεμένη. Έφτασε η τελευταία μέρα, πήγα νωρίς στο σχολείο για να ετοιμάσω τα χαρτιά της απόλυσης και μετά να φορτώσω τις αποσκευές στο αυτοκίνητο. Όταν μπήκα στο γραφείο, ξαφνιάστηκα. Για μια στιγμή νόμισα πως γινόταν πάρτι. Στο τραπεζάκι που βρισκόταν στο κέντρο υπήρχαν πιατέλες με πίτες, πιτάκια, γλυκά και αναψυχτικά. Η διευθύντρια μας είχε ετοιμάσει το κέρασμα του αποχωρισμού και στο γραφείο του καθενός είχε αφήσει μια σακούλα χάρτινη. Άνοιξα τη δική μου. Είχε μια καινή διαθήκη χρυσόδετη. Την άνοιξα. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός. Στην κρυσταλλιό μου με όλη μου την αγάπη, Χριστίνα Π. Έγραφε στην πρώτη σελίδα. Τότε πρόσεξα πως υπήρχε και ένα μικρό κουτάκι μέσα στη σακούλα. Ήταν το αγαπημένο μου λιβάνι. Το χρησιμοποιούσε η Παναγιώτα όταν ερχόταν ο ιερέας για αγιασμό στην αρχή της χρονιάς. Της έλεγα πάντα «αυτό το λιβάνι σου με στέλνει» και εκείνη γελούσε αθώα. Το έφερα κοντά στη μύτη μου και τότε γλίστρησε από τη συσκευασία ένας κίτρινος φάκελος με μια μικρή κάρτα. Ο γραφικός χαρακτήρας μου ήταν γνώριμος. «Καλή σταδιοδρομία. Προσευχή σου και για μένα το κούτσουρο να με ελεήσει ο Θεός. Παναγιώτα». Την επόμενη χρονιά βρέθηκα σε ένα νησί. Δεν τις ξαναείδα, επικοινωνούσαμε όμως τηλεφωνικά. Μέχρι που έμαθα ότι η κυρία Χριστίνα ταξίδεψε για την αγκαλιά του Θεού. Από τότε χαθήκαμε και με την Παναγιώτα. Είχα κοσκινήσει το αλεύρι, πρόσθεσα το αλάτι και έριξε σε μια λακκουβίτσα τη μαγιά διαλυμένη σε χλιαρό νερό. Το κεράκι άπλωνε το γλυκό του φως τριγύρω, το λιβάνι μου σχομύριζε, ήμουν έτοιμη να αρχίσω το ζύμο μου όταν χτύπησε το κινητό μου. «Σοφία μου, σήκωσε το τηλέφωνο», είπα στην κόρη μου. «Μαμά είναι από την κατασκήνωση, τα παιδιά θα είναι», μου απάντησε εκείνη. «Απάντησε εσύ, χαρά μου, εγώ φτιάχνω το πρόσφορο». Το σήκωσε. «Μαμά, έλα, είναι ο Αποστόλης, εσένα θέλει». Σκούπισα βιαστικά τα χέρια μου και πήρα το τηλέφωνο. «Έλα ρε μάνα, θα έρθεις αύριο επισκεπτήριο. Ξέχασα την Καινή Διαθήκη σπίτι, φέρε μου μία. Αλλά μην μπει στο δωμάτιό μου, φέρε μία δικιά σου. Εσύ έχεις δεύτερη. Στη βιβλιοθήκη, πάνω αριστερά. Εκείνη που λέει με τα συντόμου ερμηνείας. Κατάλαβες έτσι, μην μπει στο δωμάτιό μου». Τα είπε όλα με μια ανάσα. «Καλά, θα δω». «Τι καλά ρε μάνα, έλα, περιμένουν κι άλλοι για τηλέφωνο. Χαιρετίσματα από το Γεράσιμο. Όλα κομπλέ, λέει», είπε πάλι με μια ανάσα και μου το κλείσε. Την ώρα που ψινόταν το πρόσφορο έριξα μια ματιά στο πάνω αριστερά ράφι της βιβλιοθήκης. Προφανώς ο Αποστόλης μπλόφαρε για να τον λυπηθώ και να του δώσω τη δική μου Καινή Διαθήκη, εκείνη που μου χάρισε ο άντρας μου τη βραδιά των αραβώνων μας. «Όχι, Αποστολάκι μου, δεν θα στο κάνω το χατήρι, ας μην την ξέχναγες και ας μην έχει απαγορευτικό το δωμάτιό σου εξαιτίας της ακαταστασίας που επικρατεί. Όχι, χρυσό μου». Σκάναρα με τη ματιά μου τα βιβλία του ραφιού και την είδα. Μία χρυσόδετη Καινή Διαθήκη τοποθετημένη εκεί ποιος ξέρει πόσα χρόνια. Την άνοιξα με συγκίνηση. Διάβασα με βουρκωμένα μάτια την αφιέρωση. Γύρισα ένα-ένα τα φύλλα. Ανάμεσα στις σελίδες 452 και 453 υπήρχε ένας μικρός κίτρινος φάκελος που έκρυβε τον τίτλο της περικοπής. «Η αρχιερατική προσευχή του Χριστού». Τον άνοιξα με χτυποκάρδι. Τα δάκρυα δεν με άφηνα να διαβάσω το κείμενο. Όμως το ήξερα απ' έξω, το είχα διαβάσει πολλές φορές ύστερα από εκείνο το πρωινό του Ιούνιου του 2002 σε μια κωμόπολη 300 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Πήγα στην κουζίνα. Το πρόσφορο ήθελε λίγη ώρα ακόμη για να ψηθεί. Πάνω στο τραπέζι ήταν τα δύο χαρτιά με τα ονόματα. Πήρα ένα στυλό και πρόσθεσα από ένα όνομα στο κάθε χαρτί. Παναγιώτα στο υπερηγίας και Χριστίνα στο υπεραναπαύσεως.

Και περνάμε στο τελευταίο κεφάλαιο για σήμερα με τίτλο «Δύο views τα ξημερώματα». Ήτανε Φλεβάρης μήνας όπως και τώρα, 5 χρόνια πριν, τότε που του καρφώθηκε η ιδέα να γίνει blogger. Έτσι ξαφνικά και απότομα, αφορμή στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβα από ένα φίλο. Κάθε μέρα μας στέλνεις 5-10 μηνύματα με διάφορες σκέψεις δικές σου ή άλλων. Πολύ ενδιαφέροντα τα βρίσκω, αλλά δεν προλαβαίνω πάντα να τα διαβάσω. Έχεις σκεφτεί να φτιάξεις ένα blog? Σοβαρά μιλάω. Δεν το πολύ σκέφτηκε. Το blog στήθηκε στο πι και φι. Ένας λογαριασμός στην Google, μια ματιά στη σημειώση από ένα ξεχασμένο σεμινάριο και όλα έτοιμα. Στην αρχή το διάβαζε η μάνα του, τα αδέλφια του, φίλοι και κουμπάρι, άντε και μερικοί συνάδελφοι. Και ο παππούλης φυσικά, που εκτός από την ευχή του και την ευλογία του, είχε ακόμα ένα πνευματικό παιδί στην έγνοια του και την προσευχή του. Τη μέρα που ανέβασε δειλά την πρώτη του ανάρτηση, η μάνα του που έμενε μόνη της στο διπλανό διαμέρισμα, του είπε την πρώτη συμβουλή. «Άμα γράφεις κάτι και το έχεις έτοιμο, να το σταυρώνεις, όπως κάνουμε στο φαγάκι που βάζουμε στο φούρνο, για να ευλογήσει ο Θεός όσους το δοκιμάσουν». Δεν της απάντησε, αλλά το έκανε. Όχι μόνο την πρώτη μέρα, μα κάθε φορά πριν να αναρτήσει κάτι, σταύρωνε την οθόνη του υπολογιστή. Και ο Θεός ευλόγησε με τα δυο του χέρια, μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, το μπλογκάκι από μια σταλιά παιδί έγινε ένα κανονικό ιστολόγιο, με φίλους και φαν κλαμπ, όχι μόνο από την πόλη του, ούτε μόνο από την Ελλάδα. Από τη Νέα Υόρκη έως το Σίδνεϊ και από τη Σκωτία ως το Γιοχάνεσμπουργκ, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες αναγνώστες παρακολουθούσαν κάθε μέρα τις αναρτήσεις και έστελαν με κάθε μέσο επενετικά σχόλια. Τώρα ήρθε και η σειρά των social media. Στην αρχή δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. «Μα πού ακούστηκε να κάνουμε διαφήμιση το λόγο του Θεού?» έλεγε και ξανάλεγε. Είχε βέβαια λογαριασμό, αλλά έπρεπε τώρα να ανοίξει σελίδα με το όνομα του blog και να ανεβάζει και όλες τις αναρτήσεις. Το πέδεψε αρκετά και στο τέλος υποχώρησε στις πιέσεις των γύρω. Περισσότερο βέβαια υποχώρησε στη δική του σκέψη πως αν ζούσε στην εποχή μας ο Απόστολος Παύλος, ίσως θα έγραφε σε κάποια ιστοσελίδα. Μόνο που τώρα η αφεντιά του δεν ήταν όχι ο Απόστολος, μα ούτε ο μικρότερος από τους μαθητές του. Εκείνη την εποχή συνειδητοποίησε πως όπως σε όλα τα πνευματικά πράγματα είχε μπει για τα καλά στο στόχο του μισόκαλου που άλλοτε φανερά και άλλοτε ύπουλα και σκοτεινά του έστελνε τα βέλη του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που εντελώς δημοκρατικά τον έβαλε το Facebook σε blacklist γιατί λέει παραβίαζε τους όρους της κοινότητας. «Κολοκύθια τούμπανα», είπε η μάνα του γελώντας όταν το έμαθε. «Παιδάκι μου, μη σκιάζεσαι. Ο κάθε παλαβός ανεβάζει ό,τι θέλει, όπως θέλει και όποτε θέλει. Μόνο όταν δουν λιγάκι Χριστό, τότε θυμούνται τις τάχα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αν θέλει ο Χριστός, θα το διαβάζουν το blog και χωρίς το Facebook». Πράγματι, εκείνη την περίοδο δεν κατάλαβε κάποια διαφορά όσον αφορά στα views. Η αλήθεια πάντως ήταν πως μερικές φορές το Facebook εκτόξευε τα κλικ των αναρτήσεων σε δυσθεώρητα ύψη. Κάποιος κοινοποιούσε μια ανάρτηση σε μια διαδικτυακή ομάδα και από εκεί μέσα από συνεχείς κοινοποιήσεις η ανάρτηση ταξίδευε χωρίς όρια στο χώρο του διαδικτύου. Μια φορά τότε που το blog δεν είχε κλείσει τα πρώτα του γενέθλια, είδε με έκπληξη πως μία, μάλλον αδιάφορη ανάρτηση, είχε αρπάξει στο Facebook 2.398 likes και είχαν γίνει 417 κοινοποιήσεις. Δεν το πίστευε, τη διάβαζε και την ξαναδιάβαζε με καμάρι. Αργότερα κατάλαβε πως το παν στο ίντερνετ είναι η πρώτη εντύπωση και φυσικά η εικόνα. Και όχι μόνο το κατάλαβε, μα και το εφάρμοσε. Αναρτήσεις που σε άλλες περιπτώσεις θα περνούσαν απαρατήρητες, τώρα έφταναν στον ουρανό όταν έβαζε έναν πιασάρικο τίτλο. Και όταν λέμε αναρτήσεις, εννοούμε μερικές σειρές. Γιατί στα ατελείωτα κατεβατά και τα σεντόνια ο κόσμος διάβαζε μόνο τον τίτλο. Το ίδιο γινόταν και στα βίντεο με τις ομιλίες. Ομιλητές με ομιλίες διαμάντια, απόσταγμα μελέτης και βιώματος έφταναν με το ζόρι μερικές δεκάδες κλικ. Πού να βρει χρόνο ο κόσμος να ακούσει μια ολόκληρη ομιλία 52 λεπτών? Προτιμούσε να ξοδέψει όχι 52, αλλά 152-252 λεπτά για να χαζέψει σε αποφθέγματα, τσιτάτα και άλλες μίνι αναρτήσεις και να σκορπίσει likes, τέλειο, wow και άλλα reactions. Τα χρόνια πέρασαν, οι φίλοι πλήθυναν, η αγκαλιά του Χριστού, έτσι έλεγαν μεταξύ τους όσους γνωστούς και φίλους έστελναν τις συνεργασίες τους για ανάρτηση και το μπλογκάκι θέργεψε. Θέργεψε μαζί του και το dark web, οι επιθέσεις του πονηρού. Και τώρα πιο πολύ από δεξιά, έτσι που να μην τις θωρείς.
Να μην τις λογαριάζεις, να νομίζεις πως τάχα κάνεις κάτι πνευματικό και στην ουσία να καθρεφτίζεσαι εγωιτευμένος στα νερά της λίμνης του Νάρκη σου. Ένα πρωί βρήκε στο mail του ένα μήνυμα από τον Παπούλη. Παραξενεύτηκε γιατί εκείνος δεν συνήθιζε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Άμα ήθελε, συνήθιζε κάτι να του πει. Το άνοιξε και διάβασε. Ακόμα και τα πνευματικά μπορούν να σε παγιδέψουν. Και από κάτω είχε ένα κείμενο που έγραψε ο Αβάς Βαρσανούφιος. Το διάβασε με πολύ προσοχή και ύστερα το καθαρόγραψε με μεγάλα γράμματα σε ένα χαρτί και το κόλλησε με blue tag πάνω από το γραφείο του, έτσι που να είναι μέσα στο οπτικό του παιδί όταν κοιτούσε την οθόνη του υπολογιστή. Έφερε στο νου τα λόγια ενός ποιητή. Σκύβω και φιλώ το χέρι εκείνου που μου λέει πως έχασα το δρόμο. Άνοιξε το Gmail, έγραψε το κείμενο και έμεινε διστακτικός για μερικά δευτερόλεπτα. Έπειτα θαρετά πληκτρολόγησε τη διεύθυνση του παραλήπτη και πάτησε αποστολή. Ένα πρωί πήρε ένα μήνυμα που τον θορύβησε. Αποστολέας ήταν ένας διάσημος από το χώρο του αθλητισμού. «Πω, μας βλέπουν και από εκεί», σκέφτηκε, του κόπηκε ο ενθουσιασμός όταν διάβασε τις πρώτες γραμμές. «Σας διαβάζω εδώ και πολύ καιρό. Τώρα βρήκα το θάρρος να σας γράψω. Είμαι απελπισμένος και απογοητευμένος από όλα. Η ζωή είναι πολύ σκληρή, ώρες-ώρες, δεν τη θέλω. Αναρωτιέμαι αν ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα, Δημήτρης». Κοκάλωσε, διάβασε για δεύτερη, για τρίτη φορά το μήνυμα και προσπάθησε να το αποδικοποιήσει. Δεν ήθελε ούτως πιθανότητα να βάλει στο μυαλό του πως το όμορφο, δυναμικό παλικάρι που είχε κάνει περήφανο στους Έλληνες στη μάχη του Παρκέ, τώρα ήταν ένα τσακ πριν το τέλος. Πήρε αμέσως τηλέφωνο. Ο Δημήτρης είχε κάνει φραγή εισερχομένων κλήσεων. Προσπάθησε να τον βρει στα social media και εκεί είχε την ίδια τύχη. Τα είχε κλείσει όλα. Facebook, Instagram και Twitter. Τώρα φοβήθηκε πραγματικά. Έστειλε SMS στον Παπούλη. Έγραψε και στην ομάδα προσευχής που είχαν μαζί με φίλους στο ίντερνετ. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Του πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό πως ίσως έπρεπε να απευθυνθεί σε κάποιο φορέα. Με τι στοιχεία όμως. Και αν ο Δημήτρης ήθελε να τραβηχτεί λίγο από τον κόσμο ώστε να κάνει απερίσπαστο στις καλοκαιρινές προπονήσεις του στο εξωτερικό, με ποιο δικαίωμα θα τον έκανε βορρά στους κοφτερούς κοινόδοντες των κυτρινοφυλάδων. Πέρασαν 7 μήνες και ο Δημήτρης δεν φάνηκε πουθενά. Δεν είχε διάθεση να τον ξεχάσει, αλλά έγινε. Χίλια πράγματα στριμώχνονταν μέσα στο μυαλό του και το καθένα προσπαθούσε να πιάσει μια γωνίτσα. Είναι αλήθεια πως 2-3 φορές τον θυμήθηκε, αλλά στο άκυρο. Μια φορά την ώρα που έβγαινε από το μετρό, μια άλλη την ώρα που έδιναν βαθμούς στο σχολείο και μια τρίτη την ώρα της λειτουργίας. Και τις 3 φορές τον ξέχασε μετά γιατί κάτι άλλο του εχμαλώτησε το μυαλό. Σήμερα γιορτάζει το blog, όχι γενέθλια και τέτοια, γιορτή κανονική αφού γιορτάζει ο προστάτης Άγιος του blog. Έγινε σωστό πανηγύρι που το είχε κανονίσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ο Άγιος. Ποιος θα ζυμώσει το πρόσφορο, ποιος παππούλης θα κάνει τη λειτουργία, σε ποιο ναό θα φιλοξενηθούν, ποιοι θα ψάλουν, ποιος θα φτιάξει εικονίτσες, ποιος θα είναι το παπαδάκι, όλα. Στην εντέλεια, η χαρά ξεχύλιζε στα πρόσωπα όλων. Κατάκοπος αλλά γεμάτος γύρισε στο σπίτι πριν από το μεσημέρι. Μισοξάπλωσε στον καναπέ του σαλονιού και πριν προλάβουν να περάσουν 2 λεπτά, μπήκε η κόρη του η φοιτήτρια και άνοιξε την τηλεόραση. Αχ, κλείστην, πήγε να της πει. Ήθελε να ξαναφέρει στο νου όλα όσα έγιναν σήμερα και να γεμίσει η καρδιά του ευγνωμοσύνη στο Θεό. Δεν μίλησε όμως. Στην οθόνη παρέλασαν διάφοροι αθλητικοί παράγοντες και άλλοι ψηλά ιστάμενοι εν ώψη του μεγάλου αθλητικού γεγονότος που θα γίνει το καλοκαίρι. Χάζευε ελαφρά ενοχλημένος στις δηλώσεις όταν ο δημοσιογράφος ανήγγειλε πως είχε ετοιμάσει μια συνέντευξη με το μεγάλο μας αθλητή Δημήτρη Σίγμα. Έμεινε άφωνος, η καρδιά του χτυπούσε άτακτα κάτω από το ριγέ που κάμισο. Πέρασαν δευτερόλεπτα αγωνίας και επιτέλους ο Δημήτρης, ο γνωστός σε όλη την Ελλάδα Δημήτρης, γελαστός και ευδιάθετος εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα. Είπε για την ετοιμασία του, για τις επιδόσεις του, για το ρεκόρ του. «Θα αφιερώσετε κάπου το τελευταίο ρεκόρ σας?» ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Ναι, θα το αφιερώσω», απάντησε εκείνος, «σε εκείνον ψηλά». Ο δημοσιογράφος που έδειχνε πως κατάλαβε κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Ήξερε πως είναι συνήθεια των αθλητών που έχουν χάσει οι γονείς να τους αφιερώνουν νίκες και μετάλλια. Μα ο Δημήτρης άλλον εννοούσε εκεί ψηλά. «Ξέρετε», συνέχισε, «κάποτε βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν μπορούσε κανείς να με βοηθήσει. Ήμουν ένα βήμα πριν από το τέλος. Τότε διάβασα κάπου σε ένα blog κάτι που με ταρακούνησε. Μπρος γκρεμός, παντού γκρεμός και από πάνω ο Θεός μου. Πιάστηκα από το Θεό και να που τώρα είμαι μπροστά σας». Ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε ευγενικά και έκανε αποφώνηση. Το πρόγραμμα διέκοψε μια διαφήμιση αυτοκινήτων και εκείνος μισοξαπλωμένος στον καναπέ έφερε στο νου του μια ανάρτηση πριν από 7 μήνες.
Ναι, τη θυμόταν πολύ καλά. Μάλιστα ήταν μια ανάρτηση με μόλις 2 views. Ενώ ήταν μια καλή ανάρτηση, είχε μόνο 2 views. Θυμάται πολύ καλά το γιατί. Την είχε προγραμματίσει αντί για τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε ζώνη prime time στις 3 το πρωί. Έτσι λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα είδαν την ανάρτηση μόνο 2 άγνωστοι ξενύχτιδες. Τώρα του λύθηκε η απορία. Ο ένας ήταν ο Δημήτρης και ο άλλος, μα θέλει και ερώτημα, ο άλλος είναι εκείνος που αιώνες τώρα πριν ακόμα γεννηθεί τον αγαπά και του έχει κάνει ένα μεγάλο, ένα τεράστιο like γραμμένο στο πληκτρολόγιο του ουρανού με το αίμα του. 29 Φεβρουαρίου 2020 εορτή του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη πρώτα στον Αγιό μας και μετά στο δημιουργό του blog Αμφωτερεδόξιος που πρωτοφιλοξένησε τις ιστοριούλες αυτές, στους συνειδοπόρους της μεγάλης αγκαλιάς του Χριστού και στο Δημήτρη μας με την ευχή να αγωνίζεται σε όλα τα στάδια αγωνιστής Κυρίου Ηλιόκαυτος.

Και μέσα από αυτές τις ιστορίες που διαβάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, αληθινές ιστορίες, αληθινά συμβάντα, πόνος, χαρά, θλίψη, αλλά και μια αισιοδοξία ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και είναι πάντα δίπλα μας. Σας αποχαιρετούμε με πολύ αγάπη μέχρι την ερχόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον έκτον. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν, μη σκενών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γάρ, καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησάση. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίο, εν Αγάπη Ανυποκρίτω, εν Λόγω Αληθείας, εν Δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγενοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτινται. Ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δε εν της πλάχνης ημών. Την δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Τις γαρμετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς κότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ή τις μερείς πιστό μετά απίστου, τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού μετά ειδόλων. Ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι «Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν

Θεός, και αυτοί έσονται εμι λαός. Διο εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακάθαρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς, και έσομαι ημίν εις πατέρα, και ημίς εσαι σθέμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κεφάλαιο έκτο. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει: «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνες, την πείνη. Συσταίνουμε τον εαυτό μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορινθοί. Σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο, ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων. Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού, όπως ο ίδιος είπε: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου», λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 7. Ταύτα σου έχοντας τας επαγγελίας αγαπητή, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρωτε εν τες καρδίες ημών εστέις του συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών, πεπλήρωμαι τη παρακλήση, υπερπερισεύσομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γαρελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχη και νάνε συν εις άρξη μόν, αλλά εμπαντή θλιβόμενη. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν την παρουσία Τίτου. Ού μόνον δε εν την παρουσία αυτού, αλλά και εν την παρακλήση ή παρεκλήθη εφημίν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν. Τον ημών οδυρμών, τον ημών ζήλων υπερ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε, ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ού μεταμέλωμε, ή και μετεμελώμην. Βλέπω γάρ ότι η επιστολή εκείνη ή και προς ώραν ελείπησεν ημάς, νυν χαίρο, ουχότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν,
ή να εν μηδενίζει μειωθείται εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Η δούγαρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατεργάσατο ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντή συναισθήσαντε αυτούς αγνούς είναι εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν, ούχ είναι και εν του αδικήσαντος, ουδέ είναι και εν του αδικηθέντος, αλλά είναι και εν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών την υπερημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρακεκλήμεθα, επειδή τη παρακλήση ημών περισσοτέρως μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά τίτου, ότι αναπέμπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και κάφχημε, ούκα τη σχήνθην. Αλλώς πάντα εν αληθεία ελαλήσομεν ημίν, ούτω και η κάφχηση ημών η επί τίτου αλήθεια γεννήθη. Και τα σπλάχνα αυτού περισσοτέρως εσημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν, ως μεταφόβου και τρόμου εδέξαστε αυτόν. Χαίρο ότι εν παντή θαρώ εν ημίν. Κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί, αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι. Όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη, που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στην μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε εσάς αποδείχτηκαν αληθινά, έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχτήκατε με φόβο και τρόμο.
Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 8. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχία αυτών επερίσευσεν εις τον πλούτον της απλότητος αυτών, ότι κατά δύναμην μαρτυρώ και υπερδύναμην αυθαίρετη με τα πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους και ού καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και εμείς διαθελήματος Θεού, εις το παρακαλέσει ημάς τίτων, είναι καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέσεις ημάς και την χάριν ταύτην. Αλλώς περεμπαντή περισσεύεται, πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τη εξημών εν ημίν αγάπη, είναι και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Ού κατεπιταγήν λέγω, αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσεων δοκιμάζουν. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γάρ ημίν συμφέρει, ήτινες ου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλειν προενήρξαστε από πέρυσι. Νινί δε και το ποιήσε επιτελέσατε, όπως καθά περί προθυμία του θέλειν, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Ή γάρ η προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει τις ευπρόσδεκτους, ου καθώ ουκ έχει. Ου γάρ είναι άλλης άνεσης, ημίν δε θλίψεις, αλλά εξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα στο εκείνον ιστέρημα, είναι και το εκείνον περίσευμα γέννητο εις το ημών ιστέρημα, όπως γέννητε ισότης, καθώς γέγραπτε. Ο το πολύ ουκ επλεώνασε, και ο το ολίγον ουκ ηλατώνησε. Χάρις δε το Θεό το διδόντι την αυτήν σπουδήνει περί ημών εν την καρδία τίτου, ότι την μεν παράκληση είναι δέξατο σπουδαιότερο δε υπάρχον αυθαίρετο εξήλθεν προς ημάς. Συνεπέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών ου ο έπαινος εν το Ευαγγελίου διαπασών των εκκλησιών, ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών συνέκθυμος ημών συν τη χάρη την ταύτη τη διακονουμένη ηθημών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν και προθυμίαν ημών. Στελόμενη τούτο, μη της ημάς μομίσετε εν τη αδρότητη ταύτη τη διακονουμένη ηθημών, προνοούμενη καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Συνεπέμψαμεν δε αυτής των αδελφών ημών, όν εδοκιμάσαμεν εν πολλής πολλάκι σπουδαίων όντα, νυνή δε πολύ σπουδαιότερον πεπιθύσει πολίτης εις ημάς, είτε υπέρ τίτου, κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ουνένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπέρ ημών εις αυτούς ενδείξαστε εις πρόσωπον των Εκκλησιών. Κεφάλαιο 8. Σας πληροφορώ, αδελφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα, στην πίστη και στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της προσφοράς. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων, για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρυσι αρχίσατε πρώτοι, όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του
ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο ειστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας ειστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε ειστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνον αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδελφό μας που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στη γενεαδωρία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι συντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχόμαστε για σας. Κορινθίους Β, κεφάλαιον ένατον. Περιμέν της διακονίας της εις τους Αγίους περισσόν μη εστίν το γράφειν ημίν. Είδα γάρ την προθυμίαν ημών, ειν υπερ ημών καυχόμεμα και δώσιν, ότι αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι, και ο εξημών ζήλος ηρέθησε τους πλοίωνας. Έπεμψα δε τους αδελφούς, ή να μη το καύχημα ημών το υπερ ημών και ενωθεί εν το μέρη τούτο, ή να καθώς έλεγον, παρεσκευασμένοι είτε, μήπως εανέλθωσε συνεμή Μακεδόνες και εύρωσιν ημάς απαρασκευάστους κατεσχυνθόμεν ημείς, ή να μη λέγομεν ημείς εν τη υποστάση ταύτη της καυχήσεως. Αναγκαίωνουν η γησάμιν παρακαλέσε τους αδελφούς ή να προέλθωσιν εις ημάς και προκαταρτήσωση την προκατηγγυλμένην ευλογίαν ημών, ταύτην ετήμην είναι, ούτως ως ευλογίαν και μη ως πλεονεξίαν. Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκι ανέχοντες περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης, ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστιών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης, δοξάζονται στον Θεόν επί την υποταγή της ομολογίας ημών, εις το Ευαγγέλιον του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας, και αυτόν δε ίση υπερ ημών, επιποθούν τον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημίν. Χάριζε το Θεό, επί τη ανεκδιηγεί το αυτού δωρεά. Κεφάλαιο ένατο. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας, που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας, ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας
δεν θα αποδειχτεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδελφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδωρία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει για το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Κορινθίους Β, κεφάλαιο 10. Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως κατά πρόσωπον με ταπεινός εν ημίν, απών δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε, το μη παρόν θαρρεί σε τι πεπιθήσει ή λογίζομαι τολμή σε επιτινά στους λογιζομένους ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκή γάρ περιπατούντες ού κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημονού σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και εν ετοίμο έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα καταπρόσωπον βλέπετε. Ή της πέπιθενε αυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλιν αφ' εαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγάρ και περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν και ούκες καθαίρεσιν ημών, ούκες χυνθήσομαι, ή να μη δόξω ως εάν εκφοβήν ημάς δια των επιστολών. Ότι εμέν επιστολέφει εσύ, βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο δι' επιστολών απώντες, τι ούτη και παρόντες το έργο. Ούγαρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε αυτούς τις ήτονε αυτούς συνισθανόντων. Αλλά αυτοί εν εαυτοί σε αυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες, εαυτούς σε αυτοίς ου συνιούσιν. Ημείς δε ουχεί στα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος ου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέστε άχρη και ημών. Ούγαρος μη εφικνούμενοι εις ημάς υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρηγαρ και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Ούκ εις τα άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρίης κόπης, ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών, εν ημίν μεγαλυνθύνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν, εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε. Ούκ εν αλωτρίο κανόνι εις τα έτοιμα καυχίσαστε. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Ούγαρ ο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν. Κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά,
είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που θεωρώ ότι χρειάζονται μερικοί οι οποίοι νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά να τρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς για κάθε τι που ορθώνεται με αλοζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε κι εμείς. Γιατί δεν θα ντροπιαστώ κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα, δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στον εαυτό μας την καύχηση αν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς λοιπόν δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους κόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από εσάς και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει, όποιος καυχιέται, να καυχιέται για αυτό που έκανε με τη δύναμη του Κυρίου, γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε, η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου, η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με, ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της κατεβαίνουσης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων χρυσού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζει ειν σωτηρία, εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφή νες πέφσαν της δόρης σεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης ειν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου την ισχύ πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσει, νεφανή οκτήσει, η μύτη παυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θάμα βλέποντε, υμνήσω μεν αυτιβώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφου εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γηνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλήστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σωσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόν το σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήρη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμο δάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, ανωρώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφω των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δίαι αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: κοινών τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη.

0: ενη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν τίνι αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίου δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κορακοβούνι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου, οδός Ναβαρίνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στο Κετσιφάπι Φορτέτσας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα Θεοφιλέστατε, την ευχή σας να έχουμε.
0: Καλησπέρα Σπύρο, την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Δόξα τω Θεώ, ξανά μαζί εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για μία ακόμη εκπομπή συζητώντας, μια παρέα όλοι μέσα από τους δέκτες μας, και εμείς που βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο και εσείς που μας ακούτε, μαζί μας όπως πάντοτε και ο χολύπτης μας, ο Παντελής Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του, για την προσπάθειά του πάντοτε, για την επιμέλεια του ήχου. Είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Αύριο, πρώτα ο Θεός, γίνεται η λεγόμενη απόδοση της εορτής, ναι, της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και θα ήθελα απόψε, μια και ακόμη βρισκόμαστε στην περιοχή της εορτής του Τιμίου Σταυρού, θα λέγαμε, να μιλήσουμε για το Σταυρό του Κυρίου μας. Γιατί για μας τους χριστιανούς ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίο υψώσαμε και προσκυνούμε όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και όχι μόνο αυτές τις ημέρες, πάντοτε προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και επικαλούμαστε την δύναμή του. Για μας τους πιστούς χριστιανούς ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι απλά ένα σύμβολο το οποίο προσκυνάμε, δεν είναι απλά ένα φυλακτήριο κατά δαιμόνων και παντίων εχθρών ορατών και αοράτων. Δεν είναι απλά ένα ιερό αντικείμενο από τα πολλά που έχουμε στην εκκλησία μας. Είναι βέβαια όλα αυτά, γιατί επάνω στο Σταυρό ο Χριστός επεργάσατο τη σωτηρία μας, γιατί επάνω στο Σταυρό ο Θεός έδωσε την μεγάλη νικηφόρα μάχη κατά της καταδυναστείας του διαβόλου προς το γένος των ανθρώπων, ο οποίος διάβολος μέσα από την αμαρτία και με όπλο του τον θάνατο κρατούσε δέσμιο τον άνθρωπο, και δεν υπήρχε ελπίδα λευτεριάς και σωτηρίας. Ο Χριστός όμως επάνω στο Σταυρό, με τον εκούσιο θάνατο που δέχτηκε, σηκώντας το βάρος των αμαρτιών όλων των ανθρώπων που είχαν γεννηθεί, αλλά και αυτών που επρόκειτο να γεννηθούν, ο αναμάρτητος, και γευόμενος ο ίδιος θάνατο, με το θάνατό του θανάτωσε το θάνατο. Δηλαδή το όπλο, θα λέγαμε, που κρατούσε στα χέρια του ο διάβολος και εχμαλώτιζε το γένος των ανθρώπων, προσφέροντας μέσα από την νίκηκα του θανάτου και την κατάργηση του διαβόλου την ελευθερία στους ανθρώπους. Βεβαίως ο θάνατος ενεργείται ακόμη στη ζωή μας, υπάρχει θάνατος, αλλά πλέον ξέρουμε ότι δεν είναι ανίκητος.
1: Και είναι και προσωρινό αυτό.
0: Ναι, έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως και την ελπίδα της λευτεριάς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο άνθρωπος μέχρι τότε δεν έχει ούτε μία χαραμάδα φωτός και ελπίδος.
1: Και πολλές φορές λέμε ότι ο Χριστός πάτησε το θάνατο δια του θανάτου του, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Απλά θέλουμε να πούμε ότι ο Χριστός πατάει το θάνατο, με το θάνατό του παίρνει την ανθρώπινη φύση ολόκληρη, την προσλαμβάνει με την ανανθρώπισή του, και πάνω στο Σταυρό παραιτείται εκουσίως η ανθρώπινη φύση αυτή από κάθε απέτηση να υπάρχει χωρίς το Θεό, και εκείνη τη στιγμή ενεργείται η καταπάτηση του θανάτου και η αρχή της Αναστάσεως της ανθρώπινης φύσης.
0: Ο Χριστός λοιπόν μας δείχνει ότι ο Σταυρός δεν είναι απλά ένα ιερό σύμβολο. Δεν γίνεται ο θρόνος της δόξης του, εφόσον επάνω στο Σταυρό Εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι και η Εκκλησία μας δεν γράφει την αιτία που ανέγραψαν τότε οι σταυρωτές, Ιησούς ο Ναζαρέος, ο βασιλεύς των Ιδίων, αλλά εμείς γράφουμε βασιλεύς της δόξης. Γιατί πραγματικά εκεί εδοξάστη ο Υιός του Θεού, εκεί εδοξάστη ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Δεν είναι απλά, ο Χριστός μας δείχνει ότι το Άγιο Σκύπτρο που κρατάει ως βασιλεύς και δημιουργός των απάντων, μας δείχνει ότι ο Τίμιος Σταυρός ουσιαστικά είναι ένας τρόπος ζωής. Ο Σταυρός είναι οδός.
1: Οδός.
0: Την οποία
1: οδό... Κλίμακα, θα έλεγα. Κλίμακα.
0: Μας καλεί ο Χριστός να εγκολπωθούμε όλοι μας αυτόν τον τρόπο ζωής και να πορευθούμε αυτό το δρόμο. Το δρόμο. Γι' αυτό και όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, «Πάσω στη στέλιο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό και αράδω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το με».
1: Εκείνη το κλειδί, στο απαρνησάς το εαυτό.
0: Όποιος, καθένας λοιπόν, που θέλει να με ακολουθήσει, και αυτό απευθύνεται σε όλους, είναι δηλαδή πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο. Αυτό το πασώστης σημαίνει όλοι, όσοι το θέλετε. Δεν επεμβαίνει εξουσιαστικά ο Θεός στη ζωή μας με το ζόρι να μας οδηγήσει πίσω του. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους, τους καλεί ελευθέρως να τον ακολουθήσουν. Και όποιος θέλει να τον ακολουθήσει, λέγει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του. Βέβαια, για το σύγχρονο άνθρωπο, όλα αυτά ακούγονται...
1: Ουτοπικά.
0: Ναι, οξύμορα, ανόητα.
1: Ναι, ανόητα. Όπως αυτά που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Λόγια χωρίς περιεχόμενο.
1: Ο λόγος του Σταυρού, που λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Γιατί...
1: Οι Ιουδαίοι με σκάνδαλον έλυσε δε μωρία.
0: Ναι. Ακριβώς, θα τα πούμε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να τα προσεγγίσουμε πολύ διεξοδικά στην πορεία. Ο σύγχρονος άνθρωπος, λοιπόν, τα ακούει όλα αυτά παραξενεμένος, τα απορρίπτει, γιατί έχει μάθει σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και δεν θέλει να ακούει για σταυρό. Δεν θέλει να ακούει για σταυρό. Για άρση σταυρού. Με τίποτα. Ο άνθρωπος έχει μάθει μόνο στον πολιτισμό των δικαιωμάτων στον οποίο ζούμε. Ζούμε τον πολιτισμό των δικαιωμάτων, ειδικά τους τελευταίους αιώνες. Ο άνθρωπος μαθαίνει να έχει μόνο δικαιώματα και να απαιτεί, να αιτεί και να απαιτεί τα δικαιώματά του.
1: Ειδικά μετά την έναρξη του διαφωτισμού στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί άρχισε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί είναι η πρώτη ρίζα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, κλιμακούμενο όσο περνάνε τα χρόνια. Ο άνθρωπος λοιπόν θέλει μόνο δικαιώματα και ζει σε μια εποχή που τα μυαλά του έχουν πιπιλιστεί πλέον, θα λέγαμε, ότι πώς θα απολαύσω τη ζωή μου, τα αγαθά της ζωής, πώς θα ζήσω τη ζωή αυτή την κάθε μέρα της χωρίς, σαν να μην υπάρχει αύριο, όπως λέει ο σύγχρονος άνθρωπος. Έτσι. Και γι' αυτό πολύ εύκολα απορρίπτει αυτό το λόγο, επειδή έχει μάθει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Αυτό του προβάλλεται συνεχώς. Αυτό προβάλλεται συνεχώς στον άνθρωπο. Ευδαιμονισμός, καλοπέραση, ευμάρεια, βόλεμα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Το παράξενο είναι πως έχει μέσα σε όλο αυτό το πακέτο βάλει και το πακέτο της θρησκείας. Για να, όχι σωτηριολογικά, όπως υπάρχει η πίστη στην Εκκλησία, αλλά και πάλι δικαιωματικά. Και πάλι με έναν τρόπο ειδωλολατρικό, θα λέγαμε. Τι μπορούμε να πάρουμε από το Θεό, τι μπορούμε να καρποθούμε, τι να ωφεληθούμε, χωρίς καμία αυταπάρνηση, χωρίς καμία θυσία, χωρίς καμία απαραίτηση από το εγώ. Εδώ είναι το θέμα.
0: Έχω ακούσει πολλές φορές με τέτοια μεταυτιά, κυρίως νέους ανθρώπους, να λένε εγώ ένα τέτοιο Θεό δεν τον θέλω, γιατί είναι ενάντια στα θέλω μου, στις επιθυμίες μου και στην προσπάθειά μου να τα ικανοποιήσω. Δεν τα δικό τα παιδιά, γιατί όπως είπε έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο ζωής. Ναι, αυτό ναι. Του σερβίραμε εμείς, οι μεγαλύτεροι, και αυτό σερβίρεται τώρα από γενιά σε γενιά, από γενιά σε γενιά, από την εποχή του διαφωτισμού και εντεύθεν, όπως είπες, μέχρι τις μέρες μας, και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν θέλει θυσία, δεν θέλει σταυρό, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Μην ακούσει για πόνο. Αλλά φανταζόμαστε αν έτσι σκεφτόταν οι άνθρωποι όλες τις εποχές, υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ραγιάς, όπως τον έλεγαν οι Τούρκοι, να ξεσηκωθεί? Γιατί, ποιος ο λόγος? Να χάσω εγώ το βόλεμά μου, την ησυχία μου? Υπήρχαν και τότε πολύ πλούσιοι που πρόσφεραν τα πάντα στον αγώνα, έτσι. Μαντομαυρογένους, Μπουμπουλίνα και λοιπά και λοιπά. Τα ξέρουμε την ιστορία. Πρόσφεραν περιουσίες, καράβια, τη ζωή τους. Τη ζωή τους. Λοιπόν, εάν οι άνθρωποι αυτοί κουβαλούσαν τη ίδια νοοτροπία, θα είχαμε σήμερα το κράτος που λέγεται Ελλάδα ελεύθερο και εμείς θα είμαστε έναν εξάρτητο κράτος και οι πολίτες του ελεύθεροι, θα παραμέναμε ακόμη σκλάβοι και υπόδουλοι σε κάποιο άλλο έθνος? Εάν έτσι σκέφτονταν οι παππούδες μας εδώ στην Κρήτη που ζούμε, κάποιοι τα έζησαν και τα θυμούνται, άλλοι τα διαβάζουμε στην ιστορία. Όταν λοιπόν ο πανίσχυρος γερμανικός στρατός εξέδραμε στην Κρήτη, προσπαθώντας να την καταλάβει, βρήκε ισχυρή αντίσταση, όχι από στρατό. Η συντηρητική πλειοψηφία των ένων ανθρώπων, των στρατεύσιμων, έλειπε. Δεν είχε καν επιστρέψει από το μέτωπο το αλβανικό. Εδώ βρέθηκαν στην Κρήτη κυρίως γέρωτες, μεγαλύτερης ηλικίας δηλαδή άτομα, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Οι οποίοι όμως δεν σκέφτηκαν όπως σκεφτόμαστε εμείς σήμερα, αλλά είπαν είναι υπερπάντων αγών.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν έξω στα χωράφια με ό,τι διέθεταν. Πέτρες, σκαλίδες, τσουγκράνες, ό,τι είχε ο καθένας, να πολεμήσουν. Και έκαναν το αδιανόητο. Έκαναν το αδιανόητο.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ρεζιλεύοντας τον πιο ισχυρό στρατό του κόσμου εκείνη την εποχή, αλλά αλλάζοντας το ρου της ιστορίας, θα λέγαμε, και την έκφαση του πολέμου. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, αυτά ιστορικοί, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Εάν λοιπόν σκεφτόμασταν έτσι και τότε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, όπως είπα, στον σύγχρονο άνθρωπο όλα αυτά φαίνονται παράλογα και παράδοξα. Και γι' αυτό με ευκολία τα απορρίπτει. Γιατί έχουμε μάθει μόνο να ζητάμε. Και τον Σταυρό τον θέλουμε μόνο σαν φυλακτήρα, μας φυλάει από το κακό. Με μια μαγική αντίληψη, έτσι, μια μαγική αντίληψη περί του Τιμίου Σταυρού, όπως είπε των Αγίων Εικόνων και όλα τα πάντα, όλα τα κάνουμε. Πάμε στην Εκκλησία, στις μνήμες των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, για να ζήσουμε μόνο τις πρεσβείες τους. Και όχι για το κυριότερο. Ποιο είναι το κυριότερο? Να μιμηθούμε τη ζωή τους. το ανδρείο μαρτυρικό του σπρόνημα. Έτσι κάνουμε αγιασμό για το καλό. Κάνουμε πιέλαιο για το καλό. Τι θα πει για το καλό? Έχουμε μάθει μόνο να ζητάμε, έχουμε μάθει μόνο να παίρνουμε, χωρίς να έχουμε την παραμικρή διάθεση ανταπόκρισης αγώνα και προσφοράς και θυσίας.
1: Σαφώς είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο για τους
0: ανθρώπους. Πάρα πολύ λοιπόν χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή που λέγει αυτό ακριβώς. Ότι ο λόγος του Σταυρού για μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες, εννοεί τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες της εποχής εκείνης. Ας μην ξεχνάμε ότι η λέξη Έλλην εκείνη την περίοδο ήταν ταυτόσιμη με την έννοια
1: του εθνικού,
0: δηλαδή του διαφορετικού έθνους από τους Ιουδαίους, αφενός και αφετέρου ταυτόσιμη με τους ειδωλολάτρες. Όταν λοιπόν διαβάζουμε είτε στη γραφή είτε σε πρωτοχριστιανικά κείμενα ή ακόμη ακούμε και σε ύμνους, ας πούμε, των Ελλήνων τα σεβάσματα εισκόνιν ελέπτηνε κλπ, να μην νομίζουμε ότι αναφέρεται απλά στο έθνος των Ελλήνων, αλλά αναφέρεται στον ειδωλολατρικό κόσμο. Για τους Ιουδαίους λοιπόν ήταν σκάνδαλο, για τον ειδωλολατρικό κόσμο ήταν μορία, δηλαδή ανοησία, και βλακεία.
1: Και λέει και κάτι σοκαριστικό, τις μεν απολυμένες,
0: ναι,
1: μορία εστί, τις δε σωζωμένες δύναμης Θεού εστί.
0: Της κλητής λοιπόν, Έλληση είτε και Ιουδαίης, στους πιστούς δηλαδή,
1: στους πιστούς.
0: Εμείς ας πούμε είμαστε πιστοί προερχόμενοι από τα έθνη, έτσι, Έλληνες είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Για τους πιστούς λοιπόν, είτε ήταν Ιουδαίοι είτε ήταν εθνικοί, τι είναι? Θεού σοφία και δύναμης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σταυρός είναι Θεού σοφία. Δεν το καταλαβαίνουμε αμέσως, αλλά θα ήθελα, αφού κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, το πρώτο μας διάλειμμα, να επανέλθουμε και να ασχοληθούμε διεξοδικότερα με αυτές τις έννοιες.
1: Ναι.

0: Συνεχίζω με, αγαπητοί αδελφοί, τη συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε για το μυστήριο του Σταυρού και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας και το λόγο του Σταυρού για τους πιστούς Θεού σοφία. Γιατί είναι ο Σταυρός η σοφία του Θεού? Γιατί ο Σταυρός και αυτά που έγιναν επάνω στο Σταυρό μας αποκαλύπτουν άλλα και κρυμμένα μυστήρια. Ο Σταυρός αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Λέγεται λοιπόν σοφία γιατί με το Σταυρό μπορούμε να κατανοήσουμε την αγάπη. Τι θα πει αγάπη? Τι είναι αγάπη? Εάν θα θέσουμε αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα το χαρακτηρίσουν για την ύπαρξη αυτών των συναισθημάτων έλξεως μεταξύ δύο ανθρώπων, συμπάθειας, που μπορεί να έχει διαφορετική βάση, έτσι. Μπορεί να είναι ερωτική αυτή η αγάπη μεταξύ δύο, ας πούμε, κυρίως νέων ανθρώπων, ενός νέου και μιας κοπέλας, ή μπορεί να είναι διαφορετική η βάση, όπως είναι η αγάπη της μάνας προς το παιδί, ναι, και το αντίθετο. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι θα το χαρακτηρίσουν σαν ένα συνέστημα, ένα συνέστημα. Αλλά η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός. Ο Χριστός με το Σταυρό και πάνω στο Σταυρό μας έδειξε τι είναι πραγματικά αγάπη. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όταν θα συναντηθεί το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού, να μπορώ να πω όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός εκείνη τη νύχτα της αγωνίας και της προσευχής στον κήπο της Γεθσημανή, που ήταν γονατισμένος και προσευχόταν εξητώντας ως άνθρωπος τη Θεία Ενίσχυση, βλέπουμε σε κάποια στιγμή μέσα σε μια πλήρη αγωνία τόσο μεγάλη που έκανε τον ιδρώτα του να εξέρχεται από το μέτωπό του σαν θρόμβους αίματος, να λέει: «Πατέρα, εάν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα αυτό το ποτήριο». Κάποιοι εκλαμβάνουν αυτό το λόγο ως λόγω δειλίας. Δεν είναι δειλία. Είναι δυσκολία.
1: Είναι ιδίωμα της ανθρωπίνης φύσεως, λέει ο πατέρας της Εκκλησίας.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι δυσκολία πώς ο αναμάρτητος, αυτός που δεν διέπραξε με κανένα τρόπο αμαρτία, ούτε με το λογισμό, έτσι, γιατί οι προσβολές, οι πειρασμοί είναι δύο ειδών. Είναι οι εξωτερικοί που έρχονται από το διάβολο και δέχτηκε τέτοιους πειρασμούς. Το είδαμε όταν ενίστευε στο 40 όρος, τρεις διαφορετικούς πειρασμούς, αλλά είναι και οι εσωτερικοί πειρασμοί που γεννώνται από το νου μας, από τους λογισμούς μας. Ο Χριστός ούτε έτσι αμάρτησε, ούτε αλλιώς. Με κανένα τρόπο δεν αμάρτησε. Ήταν παντελώς αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος. Υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία πως ο μόνος αναμάρτητος θα σηκώσει πάνω στους ώμους του την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Παρόλα αυτά λοιπόν, ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως, αφού είπε αυτό το λόγο, το «ή δυνατόν παρελθέτω», το ποτήριον, λέει «αλλού χώς εγώ θέλω πάτερ, πατέρα μου, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ναι. Εδώ είναι αυτό που προηγουμένως συναντιέται το θέλημα του ανθρώπου Ιησού με το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του ανθρώπου Ιησού, έτσι, μην ξεχνάμε πως ο Χριστός ήταν και τέλειος Θεός, ναι, και τέλειος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε σώμα και ψυχή.
1: Ακριβώς.
0: Ένας άνθρωπος που είχε και ανθρώπινη θέληση και ανθρώπινη βούληση, έτσι.
1: Και διατυπώνεται και το δόγμα των δύο θελήσεων του Χριστού, δηλαδή και το θέλημα της ανθρωπινής φύσης και το θέλημα της θεϊκής φύσης.
0: Υπήρχε λοιπόν και η ανθρώπινη φύση, αλλά τι κάνει ο Θεός, ο Χριστός? Την υποτάσσει στη θεϊκή.
1: Ακριβώς.
0: Και κάνει πίσω, όπισθεν θα λέγαμε, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι, και λέει όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
1: Ακολουθία δηλαδή τον αντίθετο δρόμο του Αδάμ.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτό το δρόμο της θυσίας, το δρόμο της προσφοράς. Θυσιάζω εγώ το θέλω μου για το δικό σου θέλω επειδή σε αγαπώ. Αυτό είναι η πραγματική αγάπη, όχι τα συναισθήματα που μεταβάλλονται. Βλέπαμε σήμερα δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι άκρα ερωτευμένοι, μετά από ένα χρόνο ασφάζονται.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε, ας πούμε, γονείς με παιδιά να μην μιλούνται. Δηλαδή οι αγάπες του κόσμου όπως τις εννοούμε είναι παντελώς μεταβαλλόμενες. Η αγάπη όμως αυτή που περιγράφουμε, που μας τη διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, επειδή ο Θεός πρώτος μας αγάπησε, είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν μπορώ να πω όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλω εσύ, τότε αγαπώ πραγματικά. Και τι κάνω? Αυτό που λέει ο Χριστός. Και σηκώνω το σταυρό μου. Οπ, σήκωσα το σταυρό. Αγαπώ λοιπόν πραγματικά σημαίνει θυσιάζω το θέλω μου, τη βούλησή μου, και σηκώνω το σταυρό μου. Και κοιτάξτε, όχι απλά αυτούς τους σταυρούς, τους αναγκαστικούς που καλούμαστε να σηκώσουμε οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή λόγω της φθοράς, έτσι, να περιγράψουμε ηχούς για να καταλάβουμε και οι αδελφοί μας ακούν. Ο σταυρός της ορφάνειας, της απώλειας γενικά ενός αγαπημένου προσώπου μας, συζύγου, παιδιού, γονέως. Ο σταυρός της ασθένειας, πώς οι αδελφοί μας υποφέρουν από κάποια ασθένεια και δεν έχουν την υγεία τους. Ο σταυρός, ξέρω εγώ, της απώλειας των υλικών αγαθών, πώς οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα και βρέθηκαν στο δρόμο, έμειναν άνεργοι. Ο σταυρός της μοναξιάς, πολύ μεγάλος σταυρός αυτός. Άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα σε οικογένειες, καμιά φορά και πολυμελείς, είναι παντελώς μόνοι. Τους ξέχασαν και τους εγκατέλειψαν οι πάντες, ακόμη και τα παιδιά τους. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Δυστυχώς τα ξέρουμε και τα ζούμε καθημερινά στην κοινωνία μας. Αυτή είναι λοιπόν η αναγκαστική σταυρή, τους οποίους να καλούμαστε να σηκώσουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σταυροί που είναι εκούσιοι. Δηλαδή, ενώ μπορούμε να τους αποφύγουμε, με τη θέλησή μας τους σηκώνουμε. Όπως έκανε ο Χριστός. Με τη θέλησή του σηκώσε το σταυρό του μαρτυρίου του. Με τη θέλησή του γεύτηκε θάνατο. Όπως έκαναν και όλοι οι Άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Και όχι μόνο οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες μαρτύρησαν μια και έξω. Υπάρχουν και άλλοι Άγιοι που υπέστησαν το μαρτύριο της συνειδήσεως για όλη τους τη ζωή. Π.χ. οι όσοι ασκητές της ερήμου. Μπορούσαν να τα αποφύγουν. Μπορούσε, ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Ευστάθιος να πούνε φέρτε μου να θυσιάσω εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη να αρνηθώ τίποτα. Τότε να απολαύσουν ξανά όλα που είχαν. Τις θέσεις, τα αξιώματα στο Ρωμαϊκό στρατό, τα χρήματα, την τιμή, τη δόξα. Μπορούσε ο Άγιος Αντώνιος την κληρονομία, την τεράστια που κληρονόμησε τους γονείς σου, αντί να τη μοιράσει, να μείνει στη μεγάλη πόλη της Αλεξάνδρειας για να ζει μέσα στις διασκεδάσεις, απολαύσεις. Μπορούσε να το κάνει.
1: Για πόσα χρόνια, για πόσο καιρό?
0: Όσο κρατούσε.
1: Όσο κρατούσε αυτό.
0: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όμως, με τη θέλησή τους τα θυσίασαν όλα. Προκειμένου να πούνε όπως ο Χριστός, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Γι' αυτό και αγάπησαν τόσο πολύ τον Θεό, γι' αυτό και αγάπησαν τόσο πολύ τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Βλέπουμε, ας πούμε, ο Άγιος Διονύσιος, αναφέρω Αγίους γιατί οι Άγιοι βάδισαν τον δρόμο του Χριστού, τον δρόμο του Σταυρού. Ο Άγιος Διονύσιος συγχωρεί τον Φωνέα του αδερφού του. Δεν είναι αγάπη ανεφόρων και προϋποθέσεων αυτή? Και πόσα παρόμοια περιστατικά έχουμε. Διαβάζουμε εδώ για τον Άγιο Μύρωνα, τον δικό μας τοπικό Άγιο Ιεράρχη, ότι βοήθησε αυτούς που τον έκλεβαν από το αλόνι του και τους βοήθησε να φορτώσουν τον καρπό. Δεν ήξερε? Ήξερε. Δεν μπορούσε? Τι κάνετε εκεί? Σηκώνει όμως ένα εκούσιο σταυρό όπως ο Χριστός. Γιατί? Δεν βλέπει κλέφτη, βλέπει τον αδερφό του, βλέπει το παιδί του, βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του, τον οποίο αγαπάει ανεφόρον. Και γι' αυτό λέει όχι όπως θέλω εγώ, ας πάρει κι αυτός. Τι θα κάνει αυτός, θα κάνει κακή χρήση αυτού που θα κλέψει, δικό του θέμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική αγάπη.
1: Κάποια στιγμή ρωτούν τον Άγιο Πορφύριο να εξηγήσει τι είναι η αγάπη, ποια είναι η αγάπη του Χριστού. Και λέει όταν κάποιος αγαπάει λίγο, έχει να δώσει λίγο. Όταν κάποιος αγαπάει πολύ, πάρα πολύ, και δεν έχει τίποτα αντάξιο για αυτό να δώσει, δίνει τον εαυτό του. Δίνει τον εαυτό του. Όπως ο Χριστός. Που λέει, μεγαλύτερη αγάπη κανείς δεν έχει από αυτόν που δίνει τη ζωή του για τους φίλους του.
0: Ο Σταυρός λοιπόν είναι σοφία, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι είναι αγάπη. Αγάπη του Θεού, και ποια είναι η πραγματική αγάπη για μας τους ανθρώπους, προς τον Θεό και προς τους άλλους ανθρώπους.
1: Και έχουμε και τη σοφία του Θεού, γιατί πάνω στο Σταυρό υπάρχει ένα θεολογικό μυστήριο. Το μυστήριο της σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση οντολογικά σώζεται πάνω στο Σταυρό. Γιατί η φθορά και ο θάνατος και η αμαρτία τελειώνουν πάνω στο Σταυρό. Και αρχίζει και ενεργείται η Ανάσταση. Η ζωή δηλαδή που παρέχει ο Τριαδικός Θεός πάνω στην ανθρώπινη φύση. Την κοσμή, την κατακοσμή και την φτιά, την μεταπλάθη σε μεγαλύτερη δόξα από ό,τι την έφτιαξε. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεολογίας.
0: Ο Σταυρός συνεχίζει όμως και μας αποκαλύπτει και άλλα μυστήρια. Το επόμενο μυστήριο που μας αποκαλύπτει και μας ερμηνεύει, αφού είδαμε αυτό της αγάπης, είναι της πίστεως. Της πίστεως. Μας δείχνει τι είναι πίστη. Τι θα πει πίστη. Και αν θέσουμε ξανά το ερώτημα, όπως είπαμε προηγουμένως, τι είναι αγάπη, θα πούνε οι άνθρωποι όταν τους ρωτήσουμε τι είναι πίστη. Πίστη σημαίνει να αποδέχεσαι την ύπαρξη του Θεού. Ότι υπάρχει κάτι εκεί πάνω, μια ανώτερη δύναμη, ξέρω εγώ κάτι.
1: Ασαφές.
0: Αυτό δεν είναι πίστη.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή την πίστη την έχει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν είναι την ύπαρξη του Θεού. Πιστεύει στο Θεό και φρύτει. Τρέμει. Θυμάστε εκεί το διάλογο του Χριστού με τους δαιμονισμένους στη χώρα των Γαδαρινών?
1: Ναι.
0: Δεν αρνήθηκε.
1: Ήρθες να μας βασανίσεις.
0: Ήρθες να μας βασανίσεις.
1: Πριν την ώρα μας. Πριν την ώρα μας.
0: Τι εμείς και εσύ, λέει, τι δουλειά έχουμε εμείς μαζί σου?
1: Ναι.
0: Ξέρουν ποιος είναι, δεν τον αρνούνται. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Είναι αναγνώριση της ύπαρξής του.
1: Ακριβώς. Η πίστη της Εκκλησίας είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού στο Θεό. Εμπιστοσύνη και αγάπη.
0: Κάποιοι θα συνεχίσουν στο ερώτημα αυτό να λένε πίστη είναι η αποδοχή και τήρηση του Ευαγγελικού Λόγου και των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Ναι, αυτό είναι μια κάποια πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Δεν είναι η πίστη όπως πρέπει να είναι.
1: Βέβαια.
0: Και τι εννοώ, θα το πούμε στη συνέχεια, αφού ξανακάνουμε εδώ

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη συζήτησή μας απόψε, ο λόγος περί του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι Θεού Σοφία, η οποία αποκαλύπτει πραγματικά την αγάπη και μιλήσαμε γι' αυτό και τώρα είμαστε σε ένα άλλο μυστήριο που μας παρουσιάζει και μας αποκαλύπτει ο Σταυρός και αποκαλύπτεται δία του Σταυρού. Μόλις τώρα στο νου ο λόγος του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αυτού του μεγάλου ασκητού και δογματικού διδασκάλου της Εκκλησίας μας, ο οποίος λέει «Τα πάντα δείτε Σταυρού».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα λοιπόν έχουν ανάγκη και χρειάζονται το Σταυρό.
1: Ειδικά μες στην Εκκλησία.
0: Ναι. Τα πάντα, παντού. Όχι μόνο μες στην Εκκλησία. Ναι, ναι, παντού, ναι. Όλα. Και στην κτήση ολόκληρη. Δια του Σταυρού λοιπόν αποκαλύπτεται ποια είναι η πραγματική πίστη. Ποια είναι η πραγματική πίστη. Δεν είναι ούτε η αναγνώριση της ύπαρξης εκεί μιας ανώτερης δυνάμεις που αυτό είναι βλασφημία. Έτσι.
1: Το
0: όνομά σου ονομάζομαι. Ξέρουμε ποιο είναι το όνομα του Θεού. Δεν είναι μια ανώτερη δύναμη. Ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Η ομοούσιος και η ζωαρχική τριάς. Ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Λοιπόν. Και είναι βλασφημία να το λέμε αυτό. Καλύτερα λες ότι δεν υπάρχει τίποτα. Μια όρατη δύναμη. Τι θα πει μια δύναμη. Δύναμη είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, α πούμε. Είναι Θεός το ρεύμα.
1: Είναι ομολογίες άξια της αθεΐας. Της βλασφημίας.
0: Άστα. Λοιπόν, ούτε αυτό είναι σωστό, πίστη, ούτε το ότι η τήρηση, η αποδοχή του Ευαγγελικού Λόγου και των δογμάτων της διδασκαλίας, δηλαδή της Εκκλησίας μας. Προηγουμένως είπες κάτι ωραίο και από τον Απόστολο που διαβάσαμε ναι, πρόσφατα στην Εκκλησία, ναι, ότι ούκ εξέργω νόμου δικαιωθήστε
1: πάσα.
0: Λοιπόν, δεν είναι η αποδοχή, η τήρηση λοιπόν του Λόγου του Θεού η οποία μας οδηγεί στην πίστη. Τι είναι η πίστη? Πίστη είναι να πιστεύω ότι όταν όλα έχουν χαθεί, όταν όλα έχουν κριθεί, όταν όλα ανθρωπίνως είναι αδύνατα, ο Θεός μπορεί να τα κάνει δυνατά. Αυτό είναι πίστη. Πίστη είναι τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Εστί. Αυτό είναι πίστη. Και εκεί προσέκρουε το μυαλό και των Ιουδαίων και των ιδωλολατρών της εποχής εκείνης. Γι' αυτό για τους μεν ήταν σκάνδαλο, για τους Ιουδαίους, δεν μπορούσαν να αποδεχτούν ότι αυτός ο άνθρωπος που κοίταται απέναντί τους
1: ναι.
0: Είναι Θεός, ναι, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Τον περίμεναν, τι τον περίμεναν? Κοσμικό άρχοντα. Τον περίμεναν κοσμικό βασιλέα και ελευθερωτή από τους Ρωμαίους. Γι' αυτό για αυτούς ήταν σκάνδαλο, αδύνατον.
1: Γι' αυτό και σκανδαλιζόταν όταν ο Χριστός έλεγε αφέοντες οι αμαρτίες σου.
0: Δεν περίμεναν λοιπόν τον Θεάνθρωπο Ιησού. Δεν περίμενε πραγματικά το Μεσσία όπως ονομαζόταν στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά περίμεναν ένα κοσμικό άρχοντα, βασιλέα, να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν πήγαν να το συλλάβουν, τι έκανε ο Πέτρος? Έβγαλε το μαχαίρι του,
1: ναι,
0: και πήγε να επιτηθεί. Ναι. Λέει, βάλει το μαχαίρι στη θήκη. Ναι. Βάλει το μαχαίρι στη θήκη.
1: Και τι λέει.
0: Η δυνάμη μπορούσα, λέει, να καλέσω 12 λεγιώνες αγγέλων και να με σώσουν. Άκου τι λέει, 12 λεγιώνες, ξέρεις γιατί λέει 12 λεγιώνες?

0: Δεσπίνες. Τόση ήταν η στρατιωτική δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 12 λεγιώνες διαθέταν οι Ρωμαίοι. Θα μπορούσε λοιπόν να καλέσει, όσο ήταν η δύναμη των Ρωμαίων, τόσο στρατιές αγγέλων να καλέσει. Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει όμως. Δεν μπορούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι να τον δεχθούν, γιατί περίμεναν τον βασιλιά τον κοσμικό που θα τους ελευθερώσει, και σκανδαλίζονταν όταν έλεπαν όλα αυτά.
1: Είμαστε περισσότερες από 12 πλήρους.
0: Ναι, περισσότερες, γιατί δεν είχε μόνο 12.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, οι δωλολάτρες, οι εθνικοί το θεωρούσαν μορία το σταυρό,
1: ναι,
0: τη θυσία. Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ότι αυτός ο ετοιμοθάνατος ή ο ήδη πεθαμένος επί του σταυρού, μέσα στις πληγές και στα αίματα, είναι Θεός. Δεν μπορούν να σκεφτούν το Θεό να πεθαίνει. Να πεθαίνει για μας όμως. Και γι' αυτό που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, για να θανατώσουμε το θάνατο, το θάνατο των ανθρώπων, ναι, που χρησιμοποιούσε ο διάβολος με το δέλεαρ της αμαρτίας για να μας κρατάει υπόδουλους.
1: Είναι περισσότερο λογισμική, θα έλεγα νοητική, το νοητικό το σκανδαλό τους. Γιατί στη μυθολογία υπάρχουν θεοί που πεθαίνουν για να σώσουν κάποιον άνθρωπο. Όπως ο Προμηθέας Δεσμότης. Ο Προμηθέας ήταν ημίθεος, για παράδειγμα. Και άλλοι θεοί στη μυθολογία. Αλλά αυτό το οποίο δεν τους ταιριάζει είναι πώς ένας παντοδύναμος θεός φτάνει σε αυτό το σημείο.
0: Αυτό είναι. Πόσο παντοδύναμος Θεός πεθαίνει πάνω σε ένα σταυρό.
1: Ναι. Μα ακριβώς επειδή είναι παντοδύναμος.
0: Εκεί όμως είναι η πραγματική πίστη. Η πραγματική πίστη είναι αυτή που έδειξαν στο Χριστό η Παναγία και τα πρόσωπα που έμεναν μέχρι τέλους. Ότι αυτός που πεθαίνει εκεί μπορεί να τα αλλάξει όλα.
1: Η Θεοτόκος από την αρχή.
0: Όλα μπορεί να τα αλλάξει. Αυτό είναι πίστη.
1: Από την αρχή. Από τη στιγμή που της είπε ο Άγγελος ότι πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ, από εκείνη τη στιγμή που πίστεψε στο αδύνατο, αυτό που είπατε πιο πριν.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πίστεψε το αδύνατο, ναι, για τα ανθρώπινα, ναι. Ότι δηλαδή χωρίς μεσολάβηση ανδρός, εκ πνεύματος Αγίου μπορεί να συλλάβει μέσα της ένα άνθρωπο.
1: Και για να επανέλθουμε ακόμη πιο πίσω, η Παναγία έχει την πίστη του Αβραάμ.
0: Περισσότερο θα έλεγα.
1: Περισσότερο,
0: περισσότερο.
1: Ναι, περισσότερο. Αλλά θέλω να πω ότι ο Αβραάμ ήταν το σύμβολο τότε των Εβραίων και η Παναγία ήταν θυγάτηρα Αβραάμ.
0: Μα γι' αυτό και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης,
1: ναι,
0: συναντώνται με τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, την Εκκλησία, ναι, και είναι μέλη της Εκκλησίας, ναι, πρόχριστου, επειδή είχαν την ίδια πίστη. Είχαν την πίστη ότι τα αδύνατα, ναι, για μας τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό.
1: Ο Μωυσής τι έκανε? Παρατάει ολόκληρη, παρατάει πλούτη, εξουσία. Γιατί? Για να διακονήσει το λαό του Θεού.
0: Και ποιο είναι το τραγικό? Γιατί δεν μπήκε κανείς από αυτούς που εγκατέλειψαν την Αίγυπτο, δεν μπήκε κανείς στη γη της Επαγγελίας, στη γη, ναι, Χαναάν, ναι, ναι, ναι, ή μη μόνο ο Ιησούς ο του Ναβί και ο Χάλεβ. Γιατί? Γιατί μόνο αυτοί πίστεψαν, και ο Μωυσής, ότι αυτό που τους είπε ο Θεός, τους προσέθηκε, μπορεί να το δώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι οι άλλοι, σιγά λέει, σιγά, ναι, ναι, μην μπορέσουμε να νικήσουμε αυτούς τους υπερμεγέθης ανθρώπους, όπως τους ενημέρωσαν οι κατάσκοποι που είχαν στείλει, τους είπαν, ναι, ναι, σταφύλια, μπέλια, κρασιά, Σπαρτά, η γη της Επαγγελίας, αλλά οι άνθρωποι που είναι κάτι τεράστιοι άντρες, αδύνατος να τους νικήσουμε. Λέει, εσείς, ο Θεός μας τους υποσχέθηκε. Ω, αποκλείεται.
1: Ναι, δεν έχουμε
0: πίστεψε. Μόνο τρία άτομα πίστεψαν. Ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Μωυσής είδε, δεν μπήκε και ο ίδιος. Οι άλλοι δύο ήταν αυτοί που μπήκαν. Όλοι οι άλλοι τι έκαναν? Άφησαν τα κόλλα εν διερήμο, λέει, άφησαν τα κόκαλά τους,
1: ναι, ναι,
0: κόλλα είναι τα μοιραία οστά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο και μπήκανε για την απιστία τους. Για την απιστία τους. Μπήκανε οι απόγονοι τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Γι' αυτό περιπλανήθηκα 40 χρόνια. Πίστη λοιπόν, τι είναι? Να πιστέψω ότι αυτό που για τα ανθρώπινα δεδομένα είναι αδύνατο, είναι δυνατό για το Θεό. Ναι. Αυτό είναι η πίστη.
1: Ναι.
0: Τελείως. Και μπορεί τα πάντα να κάνει ο Θεός.
1: Αν διαβάσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Προπατώρων, των Αγίων Πάντων, εκεί αναφέρεται στο πώς οι προπάτορες, τι πίστη έδειξαν, πώς διένυσαν τη ζωή τους ολόκληρη. Ενρημίες, γύμνιες, μέσα στην έσχατη πτωχία.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματική πίστη λοιπόν. Αυτή την πίστη καλούμαστε να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτή η πίστη παρουσιάζεται μέσα από το μυστήριο του Σταυρού. Να πιστέψω, και αυτό έδειξε ο Σταυρός, ότι αυτός που αποθνήσει πάνω στο Σταυρό, ο παντελώς αδύναμος, είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος τι έκανε, χατήργησε τον θάνατο και το διάβολο, καταπάτησε. Αυτή η πίστη ότι αυτός που αποθνήσει πάνω στο Σταυρό και δια του Σταυρού έφερε τη χαρά σε όλο τον κόσμο. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο.
1: Και πόσες προτυπώσεις για το Σταυρό έχουμε στην παλαιά, δεν έχει.
0: Γεμάτο.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Γεμάτο προτυπώσεις παντού. Και ο τρόπος που διέσαν την Ερυθρά με προτύπωση τιμίου Σταυρό, χαράξασμο, εσείς λέμε, με το σκύπτρο του, με τον μπαστούνι του, χάραξε τιμή του Σταυρού. Και διηρέδησαν τα είδα τα ένθε και έθεν.
1: Το χαλκινοφίδι πάνω στο ξύλο.
0: Βέβαια.
1: Το πίνετε...
0: Προτύπωση του Χριστού, ο οποίος προσέλαβε
1: τη δική
0: μας δηλητηριασμένη φύση.
1: Ναι, γενόμενος υπερημών κατάρα, Αποστόλος Παύλος. Γιατί ήταν επικατάρατος δηλαδή, αυτός που κρυμνιέται πάνω στο ξύλο.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός που ελάμβανε σταυρικό θάνατο ήταν επικατάρατος.
1: Και για τους Ρωμαίους ήταν η έσκατη ντροπή.
0: Ναι.
1: Να σε κρεμάσουν πάνω στο ξύλο.
0: Λοιπόν... Πίστη λοιπόν είναι να πιστεύω ότι αυτά που είναι αδύνατα για την ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα δεδομένα είναι δυνατά για το Θεό. Και μέσα από αυτή την πίστη έρχεται η ελπίδα. Η ελπίδα. Σε ένα κόσμο είναι απέλπιδος ο κόσμος που ζούμε.
1: Ναι, χωρίς ελπίδα.
0: Χωρίς ελπίδα.
1: Ναι. Είναι για το τώρα, για το εδώ.
0: Ελπισμένος. Ό,τι είναι σήμερα, ότι πάνω, ότι πιούμε.
1: Ναι,
0: ο πολιτισμός του ευδαιμονισμού που είπα προηγουμένως. Καλοπέραση του βολέματος. Δεν υπάρχει ελπίδα μελών των αγαθών.
1: Ναι, αιώνια ζωής.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως. Δεν υπάρχει ελπίδα, όπως το είπες, αιώνια ζωής στη βασιλεία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει ελπίδα στα υπισχεμένα από το Θεό αγαθά στον Αβραάμ. Τον οποίο είμαστε όλοι εμείς οι χριστιανοί, κληρονόμοι, δια της αβραμικής πίστεως κι εμείς. Τι ωραία που τα λέει ο Απόστολος Παύλος επιστολές του. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα? Η ελπίδα είναι ότι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να μου δώσει και τη χαρά. Ποια χαρά? Όχι τη σημερινή, την εφήμερη, που θα μου δώσουν, ξέρω εγώ, τα καλά τα ρούχα, η καλή δουλειά, τα κάποια χρήματα, η ανθρώπινη συναναστροφή, αλλά η χαρά η πραγματική είναι να είμαι πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική χαρά. Η χαρά μας τότε θα είναι υπεπληρωμένη, πλήρης. Τώρα όση χαρά και να έχουμε, κάτι της λείπει. Είναι λειψή.
1: Ναι, είναι λειψή.
0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί ο λόγος του Σταυρού είναι Θεού σοφίας, σοφία και δύναμης. Γιατί μέσα από το λόγο του Σταυρού και μέσα από όλα αυτά που ο Θεός έκανε πάνω στο Σταυρό, καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματική αγάπη, καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματική πίστη, καταλαβαίνουμε τι θα πει να έχω ελπίδα, ποια είναι η ελπίδα.
1: Έχουμε το παράδειγμα του ληστού. Ο ληστής. Βαλών κλείδα το μνηστητή μου, λέει. Πρώτος εισήλθε στον παράδεισο. Την τελευταία στιγμή. Οπότε...
0: Να έρθουμε τώρα στους εαυτούς μας, στο σήμερα, ο καθένας στη ζωή του. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε, όπως λέει ο λόγος του Ευαγγελίου, πίσω από τον Χριστό, πρέπει ο καθένας να σηκώσει το σταυρό του, με ό,τι σημαίνει αυτό, μέσα από τους λόγους που είπαμε μέχρι τώρα.
1: Με χαρά όμως. Με χαρά.
0: Όχι στανικός. Εδώ μιλήσαμε για ακούσιο σταυρό. Ναι. Δηλαδή, ενώ μπορεί να τον αποφύγεις, όχι, εκεί τον δέχεσαι. Τον δέχεσαι.
1: Με χαρά ελπίζοντας σε αυτό το οποίο μας φέρνει.
0: Η άρση λοιπόν του σταυρού μας είναι το αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος σήμερα. Ο κόσμος μόνο δικαιώματα. Ναι, υπάρχουν δικαιώματα. Αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Έχουμε και καθήκοντα. Δεν μπορεί να είμαι μόνο θέλω. Και μάλιστα όταν πολλές φορές τα δικά μου τα θέλω, καταπατούν τα θέλω του άλλου. Και την ελευθερία του άλλου. Ή τον προσβάλλουν.
1: Έτσι γίνεται. Δυστυχώς έτσι γίνεται.
0: Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί μου, να σκεφτούμε ποια είναι η πορεία μας στη ζωή αυτή. Και τι πρέπει να πράξουμε. Αφού κατανοήσουμε τι σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε πραγματικά και το σταυρό μας και το Θεό και τους ανθρώπους μέσα από το απαρνησάστο εαυτό. Αυτό σημαίνει απαρνησάστο, δηλαδή η θυσία του δικού μου θελήματος. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αν θέλουμε να αγαπάμε και να αγαπηθούμε, έτσι πρέπει να πορευθούμε. Και αυτή την πίστη να αποκτήσουμε των Αγίων της Εκκλησίας μας, ότι ό,τι είναι αδύνατο ή φαίνεται αδύνατο για μας τους ανθρώπους, είναι δυνατό για το Θεό. Και όταν ο Θεός θέλει, το αδύνατο το κάνει δυνατό. Και αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα για τον καθένα από μας. Ας τα σκεφτούμε, ας πάρουμε τις αποφάσεις μας, έστω ας προβληματιστούμε και ας αρχίσουμε σιγά σιγά να προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν προσπαθούμε έστω και λίγο, αυτή η προσπάθεια έρχεται και ευλογείται από το Θεό.
1: Βέβαια.
0: Εκείνος τελειώνει το έργο μας, εκείνος τελειώνει την προσπάθειά μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά να προσπαθούμε λίγο. Το λίγο θα γίνει πιο πολύ και θα έρθει η χάρη του Θεού να ευλογήσει και να τελειώσει αυτή την προσπάθεια. Για να αποκτήσουμε κι εμείς αυτά όλα που απέκτησαν και απέλαψαν και θα απολαύσουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνουμε Άγιοι. Δηλαδή να ενωθούμε με το Θεό που είναι ο μόνος Άγιος. Και όσο το πλησιάσουμε, τόσο αγιαζόμαστε, τόσο φωτιζόμαστε από το φως του, τόσο καθαριζόμαστε από τη λάμψη του. Προσωπικά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, δεν ξέρω αν εσύ θες.
1: Ο λόγος για το σταυρό είναι ατέλειωτος, θα λέγαμε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Τα οποία και θα πούμε σε άλλες ευκαιρίες εκπομπών μας. Γιατί είναι ένας λόγος που δεν μπορεί να κλείσει έτσι.
0: Σίγουρα δεν εξαντλείται στα πλαίσια μιας εκπομπής.
1: Ναι,
0: εδώ δίνουμε κάποιες...
1: Θα το αφήσουμε ανοιχτό
0: κάποια και μηνύματα.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικός λόγος. Γιατί τα πάτε στην Εκκλησία, δείτε σταυρό και τελειώνετε δια του σταυρού. Τα μυστήρια, η ζωή ολόκληρη της Εκκλησίας είναι κάτω από τον Τίμιο Σταυρό.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν στην επόμενη εκπομπή μας, με τη χάρη και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Αμήν.
0: Και καλή συνάντηση ξανά. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω και σήμερα και ιδιαίτερα πραγματικά το χαίρομαι γιατί έρχεστε εδώ επειδή αγαπάτε το Λόγο του Θεού. Αγαπάτε το Θεό και αγαπάτε και το Λόγο Του. Ο Θεός, ο Χριστός με την ανανθρώπισή Του στον κόσμο δύο πράγματα έκανε. Το ένα είναι έδωσε ένα ωραίο λόγο, ένα σωτήριο λόγο, κήρυξε. Έναν λόγο που δεν είχε ακουστεί ποτέ και το δεύτερο, ότι έδωσε το αίμα του για μας, για τα αμαρτήματά μας. Αυτά τα δύο βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο Ιερό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και το Άγιο Ποτήριο. Στο ένα πηγαίνουμε για να τον συναντήσουμε με το λόγο, δηλαδή τι μας είπε εκείνος, τι θέλει από μας, μας το έχει πει, τι ζητάει από τον άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι να βάλουμε, κάποιος το είπε, τα δόντια μας στη σάρκα του. Και το δεύτερο είναι να κοινωνήσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι και το βασικό μέλημα του κάθε κληρικού. Ο κάθε κληρικός θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα δύο. Να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, όπως το έχουν ερμηνεύσει οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουμε πολλά συγγράμματα πλέον. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος, αν ενδιαφέρεται, να βρει πάρα πολλά πράγματα. Άρα ασχολείται όλη την εβδομάδα με το δεκάλεπτο κήρυγμα που θα κάνει την Κυριακή πάνω στο Ευαγγέλιο. Θα ακουστεί το Ευαγγέλιο και μετά εκείνος θα ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Αλλά για να ερμηνεύσει 10 λεπτά θα πρέπει να έχει κάνει μια προετοιμασία πολλών ωρών πριν. Και το δεκάλεπτο να είναι το καπόσταγμα, να είναι το καταστάλαγμα, έτσι, αυτού που διάβασε. Αυτό θα το μεταφέρει στον κόσμο. Αυτό θέλει από μας ο κόσμος. Αυτό ζητάτε εσείς από μας. Να σας ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάτε να κάνουμε προσευχή για εσάς. Λέτε, Πάτερ, την ευχή σας. Δηλαδή, την προσευχή σας. Αυτό ζητάτε. Και καλά το ζητάτε. Αυτά τα δύο πρέπει να ζητάτε από μας. Καμιά φορά ο κληρικός μπλέκεται με πολλά πράγματα και μπορεί να χάσει και αυτήν την βαρύτητα στα πράγματα που ασχολείται. Το βασικό είναι να ασχολείται με τα του οίκου του, που λέμε. Να μην μπαίνει σε δουλειές άλλων. Κατά βάση να ασχολείται με αυτά τα δύο που σας είπα. Και αυτά τα δύο υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία, την οποία εμείς προσπαθούμε για την λειτουργία να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Και θα είναι γόνιμο αν από ό,τι λέμε εμείς εδώ, όταν πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία, όταν βρίσκεστε, κάτι να θυμάστε από αυτά που λέμε και να πείτε το γνωρίζω αυτό. Α, αυτό σημαίνει αυτό που ακούω τώρα, ή σε αυτό το σημείο στη Θεία Λειτουργία είμαστε τώρα. Πάει κάποιος, λέει, πότε τελειώνει η λειτουργία. Σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου, ούτε καν στη δομή της δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει γνώση. Να ξέρει δηλαδή πώς ξεκινάει η λειτουργία, πώς τελειώνει. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ρωτάει πότε τελειώνει. Τι θα πρέπει να λέει, να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό θα είναι και η Βασιλεία του Θεού. Μία ατελεύτητη Θεία Λειτουργία. Αυτό θα ζούμε μετά το θάνατο. Μία λειτουργία στο διηνεκές. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία που κάνουμε, τη συμπόρευση που κάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Είχαμε πει, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ότι ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έχει μπροστά του τι, τον Άρτο και τον Ίνο, το οποίο με τη βοήθεια, όχι, με την έλευση του του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να το λέτε αυτό. Και στα εγγόνια σας και στα παιδιά σας και στους μαθητές σας, ανάλογα με την ηλικία σας, να το λέτε. Δηλαδή να λέτε, πάμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα. Και ακόμα και στα μικρά παιδάκια που νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν, το ίδιο να λέτε. Θα κοινωνήσεις, παιδί μου, σήμερα το Χριστούλη. Θα κοινωνήσεις το Θεό. Έτσι να του λέτε. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σημείο είμαστε. Ο ιερέας έχει γίνει η μεταβολή. Ο ιερέας βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκεί την ευχή αυτή της αναφοράς, στο τέλος της οποίας διαβάζουμε, την προηγούμενη φορά είπαμε σε τι μας ωφελεί η Θεία Κοινωνία, αν θυμάστε, σε τι μας βοηθάει, τι δώρο μας δίνει η Θεία Κοινωνία. Είχαμε πει για την άφεση των αμαρτιών μας, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε άξιοι. Ποτέ δεν θα είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε. Πάντοτε θα είμαστε οφειλέτες απέναντι στο Θεό. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Μετά λοιπόν από αυτό έχουμε μία παράγραφο η οποία λέει, τι μας λέει, για ποιον τελείται η Θεία Λειτουργία. Για ποιον τελείται. Κοιτάξτε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Υπάρχει μία ενότητα. Οι κεκοιμημένοι και οι ζωντανοί, οι ζωντανοί και οι κεκοιμημένοι είναι ένα πράγμα. Αν δείτε το δισκάριο, εκεί που βγάζουμε μερίδες, αυτό είναι όλοι, είναι ο Χριστός στο κέντρο και εμείς, ξέρετε, βγάζουμε μερίδες στην προσκομιδή ζώντων και κεκοιμημένων και όλοι μαζί αποτελούμε μία ενότητα. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα περιστατικό πριν από χρόνια. Ήταν μία κυρία η οποία έδωσε αυτά τα χαρτάκια που δίνει ο κόσμος για να μνημονεύονται και δεν έγραψε από πάνω, γράφουμε ή υπεργίας ή υπεραναπαύσεως. Δεν έγραψε λοιπόν. Και εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Ενώ αυτή τα είχε δώσει υπεργίας. Όταν λοιπόν της είπα ότι τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως, σχεδόν λιποθύμησε από την στενοχώρια της. Και λέει, τι θα πάθω, μου λέει τώρα, τι θα πάθουν οι άνθρωποι αυτοί. Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να το πιστεύετε έτσι. Τίποτα δεν θα πάθουν. Δεν ξέρει ο Θεός τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα μέχρι να τις συνεφέρω και να τις εξηγήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού από αυτό που έγινε. Η ευθύνη είναι δικιά σου βέβαια, διότι δεν έγραψες από πάνω τι υπερηγίας. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Γνωρίζει ο Θεός. Και προτού καν δώσεις τα χαρτάκια αυτά, τι χρειάζεται και η κάθε ψυχή, ή αν είναι στους ζώντες ή στους κεκοιμημένους. Έχουμε λοιπόν μία ενότητα ζώντων και κεκοιμημένων. Μνημονεύουμε ζώντες, μνημονεύουμε και κεκοιμημένους. Τώρα ακούστε, λέει εδώ, είπαμε, για ποιους τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν. Προσφέρουμε τη λατρεία για ποιους, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Δηλαδή εδώ λέει ότι τη Θεία Λειτουργία την τελούμε από τον πρώτο, για τον πρώτο άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστο Αδάμ, μέχρι και όσους είμαστε σήμερα στη ζωή. Και ενώ έχουμε μία ενότητα, διότι όλοι αυτοί, τι είναι, όλες αυτές είναι κατηγορίες, θα τις λέγαμε, Αγίων, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλους αυτούς τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει η πίστη στο Θεό, η κοινή πίστη, όλοι αυτοί τι είχαν, μια κοινή πίστη στο Θεό είχαν. Αλλά έχουμε και μια διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρίσματα που έλαβαν από το Θεό. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Ένας έχει το χάρισμα του λόγου. Άλλος έχει το του προφορικού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα του γραπτού λόγου. Άλλος έχει το χάρισμα της ψαλμοδίας. Ανάλογα. Και αυτό συμβαίνει και με τους ιερείς μέχρι και σήμερα. Και είναι ωραίο να μην λέμε «Α, ο Α έχει αυτό αλλά δεν έχει το άλλο». Ναι, αλλά έχει το χάρισμά του ο καθένας. Το οποίο πρέπει να το ανακαλύψει το χάρισμα αυτό. Το οποίο τι είναι, ένα δώρο είναι από το Θεό. Και βέβαια να το αντιπροσφέρει το χάρισμα αυτό στο Θεό. Θυμάμαι κάποτε βρεθήκαμε με ένα κληρικό ευλαβή σε μια εκδήλωση που ήταν ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και έλεγε κάποια ωραία τραγούδια. Επενέθηκε πάρα πολύ, χειροκροτήθηκε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη φωνή του. Ήτανε κάμποση ώρα και αναρωτήθηκε ο κληρικός που ήμασταν μαζί. Λέει, είδες λέει τι ωραία φωνή που έχει. Ναι. Άραγε να ευχαρίστησε κάποτε το Θεό γι' αυτό. Δηλαδή, τον επενούσαν όλοι για τη φωνή του, αλλά ουσιαστικά ο έπαινος αλλού έπρεπε να πάει. Σε αυτόν που του τη χάρισε. Και του έγραψε ένα μικρό χαρτάκι, εκεί όπως καθόμασταν στα καθίσματα, και του είπε, έχετε πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια για την αυτήν. Άραγε, έχετε ευχαριστήσει το Θεό για το δώρο που σας έκανε. Και του το έστειλε το χαρτί αυτό. Πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα εμείς ότι έχουμε, αλλά είναι άνωθεν δοσμένα. Είναι δώρα Θεού αυτά. Τα οποία τι κάνουμε, τα αντιπροσφέρουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο τραγούδι, θα λέγαμε, που πρέπει να πει αυτός ο τραγουδιστής, είναι ένα τραγούδι στον δημιουργό του και αυτόν δηλαδή που του έχει κάνει το δώρο να έχει αυτή τη φωνή και ο καθένας στα δικά του χαρίσματα. Αυτό το είπα διότι υπάρχουν διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ορίζουν και ξεχωριστές κατηγορίες ακόμα και Αγίων. Έτσι έχουμε τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, όπως εδώ τους αναφέρει η ευχή. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε αυτό. Δηλαδή να σας πω λίγα λόγια για την κάθε μία, από αυτή, πολύ σύντομα, από αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Και να το κάνουμε και διαλογικά, να ζητάω και τη δική σας συνδρομή σε αυτό. Λέει, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων. Ποιοι είναι οι προπάτορες? Ποιοι είναι οι προπάτορές μας? Από πού ξεκινάει το ανθρώπινο γένος? Οι πρωτόπλαστοι είναι, Γιώργο, ακριβώς. Οι πρωτόπλαστοι είναι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας. Από εκεί ξεκινάει το ανθρώπινο γένος, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. Των προπατώρων λοιπόν, η πρώτη λέξη που στεκόμαστε. Είναι όλοι λοιπόν οι κατά σάρκα πρόγονοί μας. Και κατά σάρκα πρόγονοι και του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Άρα και εκείνος έχει τους ίδιους προπάτορες, αφού πήρε από το δικό μας γένος. Μάλιστα υπάρχει και Κυριακή αφιερωμένη στους προπάτορες. Τη λένε Κυριακή των προπατώρων, πριν από τα Χριστούγεννα. Τη θυμάστε που λέει Αβραάμ, γέννησε Ισάκ, Ισάκ. Είναι μια σειρά ολόκληρη από... Ναι, Γενέσεις 14 και τα λοιπά. Όλοι αυτοί ονομάζονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, ο Αβραάμ. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Νόε, Αβραάμ, ο Μωυσής. Οι προφήτες, μέχρι και ο πρόδρομος Ιωάννης, ο τελευταίος εκ των προφητών. Αξίζει να σας πω μία επισήμανση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σχετικά με τη σειρά αυτών των Αγίων. Λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε, εμάς τους Έλληνες, μας κάποιους από εμάς τους Έλληνες, τους ενοχλεί ότι ο Θεός διάλεξε τον Ισραηλιτικό λαό για να δώσει τον νόμο του. Έχουμε μία τάση να λέμε οι Έλληνες είναι πάντοτε οι πρώτοι, είναι πάντοτε οι καλύτεροι, όλα ξεκίνησαν από μας. Ναι, πράγματι υπάρχει ένας υπέροχος πολιτισμός ελληνικός που τον θαυμάζουμε και τον θαυμάζουν και όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να τον δουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες. Στην περίπτωση της βίβλου, όπως το διαβάζουμε, ο Θεός διάλεξε αυτό το γένος, το γένος των Ισραηλιτών, για να ξεκινήσει και να δώσει τον νόμο. Όχι βέβαια για να μείνει εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, σε καμία περίπτωση. Από εκεί να ξεκινήσει και μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου να προκύψει, να πάει παντού, έτσι, να πάει στην Ευρώπη, όπως και έγινε. Δόθηκε το μήνυμα και μετά μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το μήνυμα παντού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει μια ωραία επισήμανση, ότι περισσότεροι, λέει, από αυτούς που μνημονεύονται εδώ, οι προπάτορες που λέμε, είναι Ισραηλίτες. Γιατί? Για να καταφανεί από το Θεό ότι οι Ιουδαίοι δεν αποκηρύχθηκαν αδίκως, ούτε παραλόγως, ούτε αναξίως από το Θεό. Δηλαδή, ενώ έλαβαν τον νόμο εκείνοι και θα έπρεπε να είναι το παράδειγμα, οι ίδιοι είναι που προδίδουν τον Χριστό, οι ίδιοι είναι που απομακρύνονται από αυτό, το σταυρώνουν. Δεν έχουν δηλαδή καμία δικαιολογία οι ίδιοι, έτσι. Και τελικά το μήνυμα τι λέει? Ακούστε, δεν έχει ο Χριστός συγγενείς. Με αυτή την έννοια, συγγενής του Χριστού είναι όποιος ακολουθεί τον νόμο του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισραηλίτης, είτε όπου βρίσκεται πάνω στη γη. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Θυμάστε που έχασαν το παιδί τον Ιησού, το Χριστό, οι γονείς του, και το έψαγναν να σταυρούν και λέει, ο πατέρα σου, η μητέρα σου, αγωνιούσαμε. Πού είναι? Μητέρα μου και πατέρα μου. Πού ήτανε? Στο ναό ήτανε. Πατέρας και μητέρα μου είναι όποιοι τηρούν τον νόμο. Αυτήν. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Ακούστε ωραία έκφραση. Θέλεις να συγγενέψεις με το Θεό? Τήρησε τον νόμο του. Και τότε γίνεσαι πατέρας, σε υιοθετεί ο Θεός. Ποια ανώτερη υιοθεσία από αυτή? Να σε υιοθετήσει ο Θεός. Το μεγαλύτερο. Να σε πάρει ο Θεός στην προστασία του. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανέναν. Αυτό που λένε κάποιοι, έχω το Θεό μου και δεν φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Έχουν φύγει όλοι στο σπίτι. Δεν φοβάμαι. Αισθάνομαι μία παρουσία. Αισθάνομαι κάποιος να με φυλάει. Δεν χρειάζεται να ανοίξω την τηλεόραση για να μην αισθάνομαι μόνος μου. Η ίδια η ψυχή μου έχει την αίσθηση ότι κάποιος είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλο πράγμα να το έχεις αυτό. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ των προπατώρων, το μυαλό σας που θα πηγαίνει? Στον πρώτο άνθρωπο από τους πρωτόπλαστους, έτσι. Αυτοί είναι οι προπάτορές μας, που είπαμε είναι και προπάτορες του Χριστού. Πατέρων, το ίδιο. Οι πατέρες μας είναι αυτοί. Προπατώρων, πατέρων. Το ίδιο λέμε. Πατριαρχών. Θέλω να σας πω και να σταθώ λίγο σε αυτό, για το τι είναι η... Πατριαρχών είπα, πατριαρχών. Οι πατριάρχες είναι αυτοί που γνωρίζουμε, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι. Αυτοί που μνημονεύονται και από τον Χριστό, γιατί λέγουν ό,τι έκαναν οι πατέρες σας. Οι πατέρες, συνεχώς λέγεται αυτό, οι πατέρες είναι αυτοί που έλαβαν τον νόμο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Αλήθεια, γιατί δίνεται σε αυτό το λαό το μήνυμα? Γιατί πρώτοι αυτοί λαμβάνουν το μήνυμα? Γιατί οι Ισραηλίτες έπρεπε να λάβουν το μήνυμα? Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ίσως γιατί θα διασπαρθούν πολύ σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ίσως θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα έλεγε κάποιος ότι μπορούσε να γίνει και στους Έλληνες αυτό. Ότι μπορούσαν και αυτοί να απλωθούν και να μεταδώσουν το μήνυμα. Μήπως είναι κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο αυτός ο λαός, που ήταν πιο κοντά στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού, για να τους επιλέξει να δώσει εκεί το μήνυμα πρώτα? Ας σας πω μια ιδέα. Επειδή έχουν μονοθεϊσμό, ένας Θεός, παντού στη γη υπάρχει ειδωλολατρία. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, είναι πιο εύκολο να εισέλθει στον κόσμο μέσα από ένα λαό που είναι ετοιμασμένο στη μονοθεία. Καταλάβατε τι είπα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινάει λοιπόν σε αυτό το λαό, επειδή είναι, πιστεύουν στον ένα Θεό. Στον ένα Θεό. Φανταστείτε ότι οι Έλληνες, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα για να μιλήσει στο Θεό, για το Χριστό, μίλησε για το Χριστό και την Ανάσταση. Και τότε οι πρόγονοί μας θεώρησαν ότι αυτοί οι δύο ήταν θεοί. Ζευγάρωναν τους θεούς. Ζευγάρωναν τους θεούς. Και λέει Χριστός και Ανάσταση. Είναι αυτό που λένε μερικοί. Σήμερα πια τι γιορτάζουμε? Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Δεν γνωρίζει καν ότι πρόκειται για γιορτή του Χριστού. Έτσι. Λοιπόν. Και της αναλήψεως και άλλες. Αυτό βέβαια είναι για να στενοχωριόμαστε και είναι για να μπαίνουμε σε αγώνα κατήχησης μεγαλύτερης των ανθρώπων. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι είμαι στους πατριάρχες, έτσι. Αυτοί, μάλλον είπα πριν, ότι για ποιο λόγο επιλέγεται ο λαός αυτός για να δοθεί το πρώτο μήνυμα. Και είπαμε ότι ο λόγος είναι η μονοθεία. Η μονοθεία. Ήταν ευκολότερο να γίνει αποδεκτό αυτό το μήνυμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, το είπαμε και πριν, ότι οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν για άλλους λόγους την παρουσία του Χριστού. Περίμεναν άλλο από το Μεσσία και άλλο μήνυμα ήρθε να φέρει. Τι έχω πει μέχρι τώρα? Υπέρ των εν πίστε αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών. Εκεί είμαι. Τώρα το επόμενο είναι προφητών. Όταν ακούτε τη λέξη προφήτης, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ποιος είναι ο προφήτης? Μιλήστε ελεύθερα. Αυτό που σκέφτεστε. Ποιος είναι ο προφήτης?
1: Αυτό που βλέπει κάτι πριν το δει η μάζα.
0: Ακριβώς. Προ και φημί. Προ και φημί. Προλέγω. Είναι αυτός που προλέγει. Θα σας πω λοιπόν σήμερα ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Προ και φημί. Το προ και φημί δεν είναι προ και λέγω. Είναι λέγω αντί κάποιου άλλου. Ο Θεός θέλει να πει. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στο λαό, αλλά ο Θεός δεν έχει στόμα και χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους για να δώσει τον νόμο του. Αυτοί είναι οι προφήτες. Είναι το στόμα του Θεού στη γη. Επιλέχθηκαν αυτοί για κάποιους λόγους. Ήταν ικανοί να το κάνουν αυτό το έργο και τους διάλεξε ο Θεός. Όπως είναι και ο κληρικός. Γιατί τον λέμε κληρικό τον ιερέα? Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Από την πόλη μας που έχει 10.000 κατοίκους, 2-3 ανθρώπους τους διάλεξε ο Θεός και τους λέει εσείς ελάτε εδώ γιατί θέλω να κάνετε ένα ειδικό έργο, μια ειδική αποστολή. Αυτό έγινε και με τους προφήτες. Τους διαλέγει λοιπόν ο Θεός. Και είπαμε ότι ο προφήτης δεν είναι αυτός που προλέγει μόνο, αλλά αυτός που λέγει αντί κάποιου άλλου. Είναι ο ανταυτού. Εκπροσωπεί το Θεό στη γη. Αυτός είναι ο προφήτης. Είναι το στόμα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού στη γη.

ένα πολύ ωραίο κείμενο. Και ουσιαστικά και κάτι άλλο κάνει ο προφήτης, και θέλω να σας το πω αυτό. Κάνει και κάτι άλλο σημαντικό ο προφήτης. Ξέρετε τι κάνει? Η κάθε κοινωνία, η κάθε εποχή, η κάθε κοινωνία σε κάθε εποχή έχει ένα πρόβλημα. Στις παλαιότερες, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε αιρέσεις πολλές, πρωτογενείς. Και σήμερα έχουμε πολλές. Έχουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει και σε πολλά θέματα ένα ομιχλώδες τοπίο. Χρειάζεται λοιπόν ο προφήτης για να βρει το φάρμακο για την κοινωνία που πάσχει. Αυτό είναι ο προφήτης. Βυθίζει το μάτι του, το οποίο είναι πολύ δυνατό μάτι, ισχυρό μάτι, το έχει κάνει ο Θεός να είναι έτσι, και εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και μας δίνει τις λύσεις. Πέστε μου έναν προφήτη, πέστε μου 2-3 προφήτες που έζησαν στα χρόνια μας. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι σύγχρονοι προφήτες. Είναι αυτοί που εντοπίσανε το τι χρειαζόταν η κάθε κοινωνία και μας το προσέφεραν. Και εμάς η μέρημνά μας είναι να προσευχόμαστε ο Θεός να αναδεικνύει συνεχώς προφήτες. Και να σας πω, δεν θα σταματήσει ποτέ ο Θεός να δίνει προφήτες. Γιατί η Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία πάντοτε θα έχει το Άγιο Πνεύμα. Και αφού το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε θα έχουμε Αγίους και πάντοτε θα έχουμε προφήτες. Άρα λοιπόν ο προφήτης είναι και αυτό. Είναι αυτός, επαναλαμβάνω, που βρίσκει, που πάσχει αυτό το σώμα που λέγεται κοινωνία. Που πάσχει, που κρύβεται η αρρώστια. Το εντοπίζει με την χάρη του Θεού που έχει και σιγά σιγά θεραπεύει το σώμα εκεί που πάσχει. Προφητών. Μετά τους προφήτες είναι οι Απόστολοι. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο, θέλω την προσοχή σας. Θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μέσα σας και να πείτε όταν ακούω Αποστόλους, ποιοι είναι οι Απόστολοι. Γιατί είπαμε, τι λέμε τώρα, τις κατηγορίες για τις οποίες τελείται η Θεία Λειτουργία, έτσι. Τελείται και για τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ποιοι είναι, πώς είναι οι Απόστολοι. Ακούστε, υπήρχανε ομάδες Αποστόλων. Υπάρχει ένας στενός κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ένας ευρύτερος κύκλος. Θυμηθείτε στα χρόνια του Χριστού. Στα χρόνια του Χριστού. Έχουμε τον πολύ κοντινό κύκλο που είναι ο Χριστός και ποιος μαθητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος λέγεται και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Γιατί το λένε αγαπημένο ή αγαπημένο μαθητή? Επειδή έκανε εξαίρεση ο Θεός και αγαπούσε κάποιον πιο πολύ? Κάποιοι λένε επειδή ήταν ο μικρότερος, ήταν 17 ετών. Οι άλλοι ήταν μεγαλύτεροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χριστός έδινε ανάλογα με το πόσο ήθελες να λάβεις και πόσο χωρούσες να λάβεις. Έτσι λέει στην μεταμόρφωση, παίρνει 3 μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μεταμορφώνεται μπροστά τους, δείχνει τη θεότητά του. Και τι έκαναν αυτοί? Έπεσαν κάτω. Ενώ αυτοί ήταν οι πιο προετοιμασμένοι από τους άλλους 12, γι' αυτό και τους επιλέγει, κι όμως αυτοί ακόμα δεν αντέχουν. Άρα έχουμε τον Ιωάννη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, γιατί ο ίδιος αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Ο ένας κύκλος. Δεύτερος κύκλος, οι 3 μαθητές, τους είπα πριν, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, η ομάδα των 3. Πέστε εσείς την επόμενη ομάδα, είναι οι 12 Απόστολοι. Η επόμενη ομάδα είναι οι 70, οι 70, ευρύτερος κύκλος μαθητών που έχει ο Χριστός. Και η επόμενη ομάδα είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν, όπου πήγαινε. Όπου πήγαινε ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν ακούσαμε ποτέ κάποιον να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως μιλάει αυτός. Και οι δολολάτρες και άνθρωποι μακριά από την πίστη
αισθανόντουσαν κάτι ιδιαίτερο όταν μιλούσε εκείνος, ο Ζακχαίος. Θυμηθείτε αυτόν τον σημερινό, τη σημερινή, τον άνθρωπο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Τι έκανε εκείνος? Ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Ανέβηκε ένας αξιωματούχος. Ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο που κάνει κάτι παιδικό, κάτι που θα κάνει ένα παιδάκι. Μα έτσι δεν πρέπει, έτσι δεν μας θέλει ο Θεός? Δεν μας θέλει με την αξιοπρέπειά μας και και τον εγωισμό μας. Θέλει να βγάλουμε από πάνω μας αυτά και να τον ακολουθήσουμε με απλότητα και ταπεινότητα. Κοιτάξτε τι κάνει αυτός ο αξιωματούχος. Τα πετάει όλα στην άκρη αυτά και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο για να τον δει. Για να τον δει. Δίνει μηνύματα πολλά το Ευαγγέλιο. Μία απλή περικοπή. Αυτός είναι ο ευρύτερος κύκλος. Είναι ο όχλος, όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν. Άρα πόσες ομάδες αποστόλων είπα? Είπα τον έναν, τον Ιωάννη, τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους δώδεκα, τους εβδομήκοντα και τον όχλο, όλους δηλαδή που ακολουθούσαν και ήτανε μαθητές και αυτοί του Χριστού σε έναν ευρύτερο κύκλο. Σήμερα Απόστολοι είναι όποιοι έχουν πάρει, όσοι βρίσκονται στην Αποστολική Διαδοχή. Οι Απόστολοι είχαν δικούς τους μαθητές, οι μαθητές δικούς τους, και έτσι φτάνουμε μέχρι και το σήμερα με μία αλυσίδα η οποία δεν διακόπτεται. Αν θα δείτε έναν κληρικό και θα του πείτε, ρωτάμε ποιος σε χειροτώνησε, με χειροτώνησε ο τάδε επίσκοπος. Πάμε πίσω. Εκείνος ποιος τον χειροτώνησε? Η τάδε επίσκοπη, ιεραρχία αυτή, ο πατριάρχης κτλ. Αν πάμε όλα προς τα πίσω, αν ελέγξουμε αυτή τη σειρά, φτάνουμε μέχρι το Χριστό. Φτάνουμε μέχρι το Χριστό και για φανταστείτε. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος αρχιερέας ο Χριστός. Ο πρώτος επίσκοπος, πρώτος δεσπότης ήταν ο Χριστός. Και μετά από αυτόν έχουμε αυτή τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Όλοι αυτοί είναι Απόστολοι και οι σημερινοί κληρικοί. Και Απόστολος, θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο κάποιος που είναι κληρικός. Απόστολος μπορεί να είναι και ένας μοναχός και Απόστολος μπορεί να είναι και ένας χριστιανός ο οποίος έχει αυτή την αγαθή διάθεση να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους. Όταν βέβαια είναι βέβαιος μέσα του για το ότι γνωρίζει την πίστη και έχει και αυτή τη διάθεση, είναι και αυτός ένας Απόστολος. Και οι γονείς μας μπορούν να είναι Απόστολοι. Αν μας μιλάνε για τον Χριστό, και αυτοί Απόστολοι είναι στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως δεν μας μιλάνε για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί που έχουν γονείς που τους μίλησαν για τον Χριστό. Και είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι και αν δεν άκουσαν από τους γονείς τους για τον Χριστό, βρέθηκε ένας ιερέας στο δρόμο τους, ένας άλλος άνθρωπος, και τους είπε για τον Χριστό. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουν γιατί ζουν. Ξέρουν γιατί ζουν. Με συγκινεί πάρα πολύ, ας το δείτε αυτό σε μια παρένθεση, αυτό που γίνεται με εκείνον το μαθητή του μαθητή του Χριστού, ο οποίος πάει και του λέει του Χριστού στην επίγεια παρουσία του: «Κύριε, μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου? Μπορώ να πάω να θάψω τον πατέρα μου?» Και ο Χριστός λέει: «Να τον θάψεις, μα ο πατέρας σου νεκρός ήταν. Όποιος είναι μακριά από το Θεό είναι νεκρός. Είναι νεκρός». Και του απαντάει με ένα λόγο που φαίνεται σκληρός, αλλά δεν είναι: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Αν θες να πας να θάψεις το σώμα του, πήγαινε». Αλλά ήταν ήδη νεκρός. Προσέξτε να μην αφήσουμε ανθρώπους να μείνουν νεκροί.
χωρίς να κάνουμε τους διδάσκαλους και τους κήρυκες, με πιο πολύ προσευχή και λιγότερα λόγια, να προσευχόμαστε κανένας άνθρωπος από τους συγγενείς μας, από τους φίλους

Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο θάνατος. Έχει τελειώσει. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος δεν υπάρχει. Και όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Και αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Είναι σαφής ο λόγος. Έτσι. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αυτό πηγαίνετε να πείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να τους κάνετε, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και να τους λέτε να τηρούν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το έργο. Λοιπόν, ακούστε τώρα οι Απόστολοι σαν εικόνα, σκεφτείτε το αυτό. Οι Απόστολοι τι καταθέτουν. Στείνεται ένα δικαστήριο και λένε κάποιοι, ο Χριστός είναι Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θέλουμε μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν. Και πάνε οι Απόστολοι. Πάνε οι Απόστολοι. Και λένε, εμείς μαρτυρούμε ότι έγινε. Ότι ήταν άνθρωπος. Και ότι ήταν Θεός. Στο δικαστήριο δεν καλούμε μάρτυρες. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Οι Απόστολοι είναι οι μάρτυρες. Λέει, πού το ξέρετε. Μα τα μάτια μας τον είδαν. Τα χέρια μας τον ψηλάφισαν, τον ακουμπήσαμε. Είδαμε τα θαύματά του, είδαμε τον παράλυτο, είδαμε ότι μετά από την δικιά του προσευχή σηκώθηκε. Ομολογούμε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο Υιός του Θεού. Καταλάβατε τι κάνουν οι Απόστολοι. Αυτή τη μαρτυρία δίνουν. Κηρύκων, μια άλλη κατηγορία. Ποιοι είναι οι κήρυκες? Οι κήρυκες είναι... Οι κήρυκες είναι αυτοί που μιλούν για το Θεό. Οι ιεροκήρυκες μιλάνε για το Θεό. Έχουν γνώση, έχουν βίωμα και μπορούν να μιλάνε για το Θεό. Πολλές φορές ιεροκήρυκας μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να λέει μία μόνο λέξη. Πολλές φορές παλεύουμε να πούμε πολλά στο κήρυγμα και ο κόσμος δεν θυμάται τίποτα στο τέλος. Πολλές φορές όμως ακούς έναν άνθρωπο που έχει μία έτσι πνευματικότητα, σου λέει δύο πράγματα και δεν χρειάζεται να πει τίποτα περισσότερο. Πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα φωτισμένον άνθρωπο και τον βρήκαν σε ένα κελί και αρχίζαν όλοι να ρωτάνε, γέροντα αυτό, γέροντα το άλλο. Ο καθένας ρώταγε τα δικά του και είχε μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις κάτι? Και απαντάει εκείνος, όχι γέροντα, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω. Το ίδιο το πρόσωπό του δηλαδή ήταν κήρυγμα. Δύναμης, ισχύς, κουράγιου. Παράδειγμα. Μετά από τους κήρυκες έχουμε τους ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι Ευαγγελιστές? Είναι τέσσερις οι Ευαγγελιστές, όπως το βλέπουμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Γνωρίζουμε ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Αλλά Ευαγγελιστές δεν είναι μόνο αυτοί. Ευαγγελιστές είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν το καλό μήνυμα. Ευαγγελία, καλή αγγελία. Όποιος δίνει την αγγελία αυτή για την ύπαρξη του Θεού και για την νίκη του, αυτή που έλεγα πριν επί του θανάτου, είναι ευαγγελιστής. Και μπορεί να τον έλεγε ο καθηγητής, πώς λεγόταν ο καθηγητής της ιατρικής, ο γιατρός του γέροντα Πορφύριου, του Οσίου Παρφυρίου, ο Παπαζάχος, έλεγε στο γέροντα, μα εγώ κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο, δεν θέλεις γέροντα να... Πώς να πω στους φοιτητές κάτι? Κάτι να τους πω για το Θεό. Και του λέει, δεν κοινωνάς την Κυριακή? Κοινωνάω. Δεν κοινωνάς κάθε Κυριακή? Κοινωνάω συχνά. Δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Και μόνο που θα κυκλοφορείς μέσα στο πανεπιστήμιο έχοντας μέσα το Χριστό που έχεις κοινωνήσει, μόνο αυτό θα μεταδίδει τη χάρη παντού. Δεν χρειάζονται λόγια. Θυμάμαι κάτι άλλο. Συγγνώμη, επανέρχομαι.

0: με τους Αποστόλους, που λέω δεν χρειάζονται λόγια. Ξέρετε τι λέει το κείμενο, το ιερό κείμενο για τους Αποστόλους? Ότι θεράπευαν, πώς? Με τον ίσκιο τους, με τη σκιά τους. Από όπου πέρναγαν, η σκιά τους έπεφτε πάνω στους ανθρώπους και γινόντουσαν θαύματα. Φοβερό, φοβερό. Καμιά φορά μας πιάνει αυτό το αίσθημα να πούμε πράγματα για να πείσουμε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι τα πολλά λόγια που πείθουν.
1: Ακόμα και μια εικόνα.
0: Μια στιγμή είναι μια έκφραση που μπορεί να δει σε κάποιον άνθρωπο και να μην το ξεχάσει ποτέ. Και να σας πω κάτι. Τον ταπεινό άνθρωπο δεν τον ξεχνάς ποτέ. Αυτός που έχει πραγματική ταπείνωση. Δεν τον ξεχνάς. Γιατί γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος. Μετά από τους Ευαγγελιστές μαρτύρων, τι λέει μετά, Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Οι μάρτυρες ποιοι είναι? Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Θα σας πω ότι έχουμε μάρτυρες και στην Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωποι οι οποίοι μαρτύρησαν για τον Θεό. Αλλά πολύ περισσότερο έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μάρτυρες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς τους μάρτυρες που τους χωρίζουμε σε κατηγορίες? Μεγαλομάρτυρες, ιερομάρτυρες, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες και τόσες άλλες κατηγορίες. Τι τους ενώνει όλους αυτούς? Το μαρτύριο, το κοινό μαρτύριο, η κοινή αγάπη για τον Θεό που φτάνει μέχρι και τη θυσία. Μέχρι και τη θυσία φτάνει. Κάποτε, θυμηθείτε το αυτό καμιά φορά, ένας άνθρωπος είχε ένα λογισμό αν υπάρχει ο Θεός. Το άκουσα από έναν εφωτισμένον άνθρωπο. Αν υπάρχει ο Θεός. Λέει, με ταλαιπωρούν λογισμοί αν υπάρχει ο Θεός. Και αν όλο αυτό που έχουν στην εκκλησία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι και το έχουν φτιάξει. Και του λέει, το απαντάει αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος, του λέει, άκου, αν ενώναμε το αίμα των μαρτύρων που έχουν θυσιαστεί για αυτό που λες εσύ ότι έχει φτιαχτεί, θα κάναμε ποταμούς ολόκληρους από παιδάκια. Θυμηθείτε τα βρέφη επί του Ηρώδη και άλλα παιδάκια μικρά μάρτυρες μέχρι γέροντες στην ηλικία. Δεν θα έδιναν τη ζωή. Κοπέλες νέες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Δεν θα το έδιναν αν δεν ήταν αληθινή η πίστη. Καταλάβατε, αυτό να σας στηρίζει και εσάς. Δεν είναι ανθρώπινο το κατασκεύασμα. Και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε καταστραφεί. Ακριβώς επειδή τόσους αιώνες ο Χριστός είναι στο τιμόνι, θα λέγαμε, του πλοίου αυτού, ναύς, είναι η Εκκλησία, ακριβώς γι' αυτό ζει και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τους ατελέστους αιώνες. Και για τους μάρτυρες λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και υπάρχουν και μάρτυρες οι οποίοι δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά είναι μάρτυρες συνείδησης. Ποιοι είναι αυτοί? Εσύ, η οποία στο γραφείο σου έχεις βγάλει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας, γιατί τι πιστεύεις, γιατί το θέλεις να είναι εκεί, και περνάει ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος και σε κοιτάει με ένα ταπεινωτικό ύφος, με ένα υποτιμητικό ύφος, επειδή σε βλέπει έτσι, αυτό είναι ένα μαρτύριο. Είναι μαρτύριο συνείδησης. Και πολλές φορές λογαριάζεται ίδιο με το μαρτύριο του αίματος. Άλλοι χρειάστηκαν να δώσουν το αίμα τους και άλλοι δίνουν το αίμα τους καθημερινά στο γραφείο, στη δουλειά, στην οικογένεια.
1: Ακόμα και
0: στο δρόμο όταν κάνεις το σταυρό σου. Και στην οικογένειά σου βλέπεις ότι ο άντρας, ας πούμε, δεν πιστεύει. Η γυναίκα μπορεί να πιστεύει στο Θεό και δίνει έναν αγώνα εκείνη. Έναν αγώνα ζωής κάθε μέρα για να μην βλαστημάει εκείνος. Για να μπορέσει να βάλει μια σειρά στο σπίτι της. Να πει ότι, ας πούμε, δύο μέρες, Τετάρτη, Παρασκευή, θέλω να είναι μια νηστεία για το σπίτι μας και για τα παιδιά. Και βλέπει μια αντίδραση εκεί πέρα σαν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μαρτύριο καθημερινό. Ένα μαρτύριο καθημερινό. Και ζητάμε ενίσχυση από το Θεό και ο Θεός τη δίνει αυτήν την ενίσχυση. Μάρτυρες. Και για ποιους άλλους γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για τους ομολογητές. Ποιοι είναι οι ομολογητές? Είναι αυτοί που ομολόγησαν την πίστη. Και στους Αγίους το έχουμε δώσει και σαν επώνυμο. Μάξιμος ομολογητής, λέμε. Γιατί ομολόγησε την πίστη, ομολόγησε την ορθή πίστη. Υπήρχαν και αιρέσεις που έλεγαν αλλότρια πράγματα για την πίστη και βρίσκεται ο άλλος και ομολογεί. Και αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, και ο καθένας σήμερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι των ομολογητών εγκρατευτών. Αυτοί που εγκρατεύονται, αυτοί που έχουν την εγκράτεια σε μεγάλη μέρημνα. Η εγκράτεια σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέλω. Υπάρχει εγκράτεια. Οι ασκητές, οι μοναχοί είναι πρότυπα εγκράτειας. Αλλά όχι μόνο εκείνοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι, να βαδίζουν στον δρόμο της εγκράτειας, όποιο δρόμο και αν έχουν μέσα στη ζωή τους. Και τέλος τελειώνει εδώ η ευχή με το «και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου». Και για κάθε μία ψυχή η οποία έχει πεθάνει, έχει κοιμηθεί με και ξέραμε ότι είναι πιστή στο Θεό. Ξέρετε, λέει κάπου ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος δεν θα σωθεί επειδή δεν τον θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Ο Χριστός, πώς να το πω, σαν να τον πλησιάζει και να του λέει «θέλω να έρθω, θέλω να έρθω μες στην καρδιά σου». Αλλά εσύ πρέπει να ανοίξεις από μέσα. Έχει μόνο από μέσα τρόπο για να ανοίξει η καρδιά. Δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέλει ο ίδιος να τον αναζητήσει. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θυμηθείτε εκεί όταν έγινε, που αναφέρει η γένεση των πρωτοπλάστων, το αμάρτημα, όταν η Εύα πιάνει τον απαγορευμένο καρπό, δεν πάει ο Χριστός να τη χτυπήσει με το χέρι απάνω και να της πει τι είναι αυτό που πάει να κάνεις. Τους λέει από πριν, αν θα φάτε θα πεθάνετε, και τον αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Και πόσους τέτοιους έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν διώκτες του χριστιανισμού. Όχι μόνο δεν πίστευαν, διώκτες του χριστιανισμού. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, ο Απόστολος Παύλος μάζευε πέτρες για το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Δεν έριξε αυτό, αλλά και άλλοι οι οποίοι, τι έκαναν όλοι αυτοί? Ήταν ή τους αναρνητές και άλλαξαν με τη βοήθεια του Θεού και έγιναν μετά ομολογητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μιλήσαμε σήμερα για όλες αυτές τις κατηγορίες των Αγίων. Σας αναμένω την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ποιαν, για την Παναγία. Για αυτήν που ακούμε κάθε φορά, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράτου. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

νερό γυάστηκε και πρανό. Yeah.

και πιάσες τα μαλλιά. Νεράιδας είχε, είχε τρανό.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Αφού γνωρίσαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, ήρθε η ώρα να κάνουμε λόγο για τον βίο του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο Άγιος Γεράσιμος καταγόταν από τα μοίρα της Λυκίας και γεννήθηκε στα τέλη περίπου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από νεαρή ηλικία πήγε σε κοινόβιο, όπου έμαθε τους κανόνες της κοινοβιακής ζωής. Ο πόθος του όμως για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους, όπου ασκήθηκε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σάρκας. Κατόπιν ήρθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Άγια προσκυνήματα, κατέληξε στην τραχιά έρημο της νεκράς θάλασσας. Εκεί επιδόθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες και οι αρετές του προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό μαθητών κοντά του. Κατά τους ταραγμένους καιρούς, μετά τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλαιστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητας, παρασύρθηκε για ένα διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου. Συναντώντας όμως τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη του, δέχθηκε με ταπείνωση τη διδαχή του Αγίου και επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Διατηρούσε συχνές επαφές με τον Άγιο Ευθύμιο. Κάθε χρόνο πήγαινε μαζί του στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων με άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτα και την Κυριακή τους αρκούσε η Θεία Κοινωνία. Καθώς οι μαθητές του πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μια λαύρα σε ένα ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνη, όπου συνδυάζοντας την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, έδινε σε όλους παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους πνευματικούς αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι ύστερα από πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως την εποχή εκείνη οι μοναχοί έφταναν τους 3.000, ενώ εγκαταβίωναν σε περίπου 60 μοναστήρια, των οποίων βρέθηκαν τα ερείπια. Οι αρχάριοι μοναχοί ζούσαν στο κοινόβιο διδασκόμενοι την υπακοή και τους κανόνες της Αγγελικής Πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν διδαχτεί αρκετά την άσκηση και την ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά που απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στη δοξολογία του Θεού, τρεφόμενος μόνο με ψωμί και νερό τις 5 ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή, ερημίτες και κοινοβιάτες, συγκεντρώνοντας το ναό της Λαύρας για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοινή τράπεζα, ακολουθούσε πνευματική συζήτηση ή ομιλία του Γερασίμου. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία, ψωμί, λίγους χουρμάδες και μια στάμνα νερό και έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος ενώπιον του Θεού. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ενώ ήταν πολύ νέος ακόμα για να σηκώσει στους ώμους του την ερημητική ζωή, είχε σταλεί από τον Άγιο Ευθύμιο στον Όσιο Γεράσιμο να γίνει μαθητής του. Μας πληροφορεί ότι κάποτε ο γέροντάς του, αφού ειδοποιήθηκε τη νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν στον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε μόλις εκδημήσει και ότι όφυλαν να πάνε στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ.

Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνη, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από τον πόνο και δείχνοντας το πρισμένο πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα αιχμηρό καλάμι. Ο Όσιος από συμπάθεια πλησίασε το θηρίο και το λυπήθηκε. Του πρόσφερε τις υπηρεσίες του και το θεράπευσε, αφού ανασήκωσε το πόδι του θηρίου και έβγαλε το κοφτερό καλάμι. Αμέσως το λιοντάρι ημέρεψε σαν πρόβατο και από τότε ακολουθούσε τον γέροντα παντού σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς του σε όλα υπακοή. Αλλοιώθηκε μάλιστα και η φυσική του θηριωδία και δεν έτρωγε πλέον παρά μόνο ψωμί και χορταρικά. Ανέλαβε μάλιστα και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Λαύρας να βοσκήσει στις όχθες του Ιορδάνη. Μια μέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα, ο γάιδαρος απομακρύνθηκε και τον πήρα μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στη μονή θλιμμένο, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος, νομίζοντας πως είχε κατασπαράξει τον γάιδαρο, επέπληξε αυστηρά το λιοντάρι και του έβαλε κανόνα να κάνει στο εξής εκείνο τη δουλειά του υποζυγίου, μεταφέροντας νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Λίγο καιρό αργότερα, ο καμιλιέρης που είχε πάρει το γάιδαρο, ξαναπερνώντας από εκείνα τα μέρη, βρέθηκε αντίκριστο λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας τον γάιδαρο, το λιοντάρι όρμησε και παίρνοντάς το από το χαλινάρι μαζί με τρεις καμήλες, τον ξανάφερε στη λαύρα του Αγίου Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από τη χαρά του. Αποδείχθηκε η αθωότητά του και το λιοντάρι, που το ονόμασαν Ιορδάνη, έζησε από τότε στη λαύρα, αχώριστος του γέροντα και φίλος όλων των μοναχών. Όταν ύστερα από 5 χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε εν κυρίω, ο Ιορδάνης δεν ήταν στη λαύρα. Όταν γύρισε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για το θάνατο του γέροντα, ενώ το λιοντάρι αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς το κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος που είχαν ενταφιάσει τον γέροντα. Μόλις πλησίασαν το μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βία το κεφάλι του στη γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας ένα δυνατό ουρλιαχτό. Ο Ιωάννης ο Μόσχος, που μας μεταφέρει το επεισόδιο, συμπεραίνει λέγοντας: «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι έλογη ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και μετά τον θάνατό τους, και θέλησε να δείξει πως είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ πριν εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής».

Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον Γεράσιμο πολλά χαρίσματα. Συνομιλούσε με τα άγρια θηρία, τον υπάκουαν και τους έδινε ονόματα. Ζούσε με ελάχιστη τροφή, άντεχε τις κακουχίες και τον καύσωνα. Ήταν ήρεμος και δεν θύμωνε, είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε πολλή άσκηση και εργαζόταν πολύ, αγρυπνούσε και προσευχόταν ασταμάτητα. Ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις των άλλων, γνώριζε από πριν αυτά που θα γίνονταν στο μέλλον. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα ήταν το θαυματουργικό, όταν ήταν ζωντανός, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του. Στις μέρες μας ακόμα εξακολουθεί να κάνει πολλά θαύματα. Παρακάτω θα διηγηθούμε μερικά από αυτά. Όταν ακόμα ήταν στη ζωή, ο Όσιος Γεράσιμος ανέστησε ένα νεκρό. Πώς όμως έγινε το μεγάλο και παράδοξο αυτό θαύμα? Κάποτε κοιμήθηκε κάποιος μοναχός της Λαύρας και δεν το έμαθε ο Όσιος, που ήταν τότε ηγούμενος. Όταν χτύπησε το σήμαντρο για την κηδεία του, πήγε και ο γέροντας στο ναό. Όταν είδε το λείψανο, λυπήθηκε, διότι δεν τον αποχαιρέτησε πριν φύγει από τη ζωή. Πήγε λοιπόν κοντά στο φέρετρο και λέγει στον πεθαμένο: «Σήκω, αδελφέ, να αποχαιρετιστούμε». Τότε ο νεκρός μοναχός αναστήθηκε, σηκώθηκε και αποχαιρέτησε τον Γεράσιμο. Αυτός μετά του ξαναείπε: «Κοιμήσου τώρα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα σε αναστήσει ο Χριστός». Πραγματικά ο μοναχός ξαναμπήκε στο νεκροκρέβατο και συνέχισε τον αιώνιο ύπνο. Αν σκεφτούμε ότι νεκρούς ανέστησε μόνο ο Χριστός, μερικοί Απόστολοι και λίγοι Άγιοι, θα καταλάβουμε σε ποια ύψη αγιότητας είχε φτάσει ο Γεράσιμος. Μετά την κοίμησή του, ο Όσιος Γεράσιμος ανακηρύχθηκε Άγιος και έκανε θαύματα από τα παλιά εκείνα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι άκουσε πολύ γρήγορα τις παρακλήσεις και τις προσευχές τους και τους έκανε καλά. Γι' αυτό από πολλούς ονομάζεται ο Άγιος Εξπρές. Είναι πάντα ζωντανός. Κυκλοφορεί ανάμεσα στους προσκυνητές και στους άλλους πιστούς. Συνομιλεί μαζί τους, τους παρηγορεί, τους ενθαρρύνει, τους θεραπεύει και σκορπίζει παντού την αγάπη του. Ο τωρινός ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος διηγείται το πιο κάτω θαύμα. Πριν 20 χρόνια περίπου ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο Διάκονος Ειρηναίος της Μονής Σινά. Είχε μαζί του ένα 12χρονο αγόρι από την Κρήτη που φοιτούσε στη σχολή της Ιών. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Ήμουν πολύ κουρασμένος και ζήμωνα, διότι δεν είχα πρόσφορο για τη λειτουργία της Κυριακής. Ξαφνικά το παιδί παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό. Είχε φοβερούς πονοκεφάλους και ανυπόφορους πόνους. Δεν ήξερα τι να κάνω. Όχημα δεν είχα, εκτός από ένα μηχανάκι. Δεν μπορούσα να το πάρω στο γιατρό και ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Προσευχήθηκα στον Άγιο να κάνει το παιδί καλά. Κατά τις 11 η ώρα, ο Διάκος και το παιδί αποκοιμήθηκαν. Εγώ ήμουν κατακουρασμένος. Είχα τα ψωμιά στο φούρνο, σκεφτόμουν την λειτουργία της επόμενης μέρας και παρακαλούσα θερμά τον Άγιο να κάνει καλά το άρρωστο παιδί. Σε μια στιγμή ο Διάκος ακούει την πόρτα να χτυπά. Σηκώνεται, κοιτάζει, δεν ήταν κανένας. Ήρθε και με βρήκε και πήγαμε μαζί στο δωμάτιό τους. Του είπα ότι ο Άγιος θα ήτανε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την κουβέντα και το παιδί, εκεί που παραμιλούσε, ξύπνησε και μου είπε: «Γέροντα, έγινα μουσκεμα».

Ένας παππούλης έριξε απάνω μου ένα ντενεκέ νερό. Του έβγαλα το φανελάκι και το σκουπίσαμε με την πετσέτα. Σε 5 λεπτά κοιμήθηκε ήσυχο, χωρίς πυρετό, και το πρωί ήταν εντελώς καλά. Ο ηγούμενος Χρυσόστομος συνεχίζει. Μια φορά ήταν εδώ στους Αγίους Τόπους ένα γκρουπ από την Ελλάδα με ένα δεσπότη, Διονύσιο τον λέγανε, από μια περιοχή της Μακεδονίας. Είχε έρθει με φοιτητές της θεολογίας. Ειδοποιήσανε από την Ιεριχώ ότι έρχονται και αν μπορούσα να τους ετοιμάσω φάβα, διότι εγώ συνηθίζω να ψήνω φάβα για τον κόσμο. Όταν μπήκανε μέσα στο μοναστήρι, είπα στο δεσπότη: «Δεσπότη μου, να με συγχωρέσεις, αλλά δεν έχω φρούτο να φάτε μετά τη φάβα». Σε λίγο μπαίνει ένα στρατιώτης με ένα κασόνι πορτοκάλια και λέει: «Αμπούνα», που σημαίνει γέροντα, «πάρε αυτά τα πορτοκάλια». Εγώ απόρρισα, διότι έφυγε αμέσως και πήγα να δω από ποιο στρατόπεδο είναι. Βγαίνω έξω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, τίποτα. Άφαντος ο στρατιώτης. Φωνάζω ένα εργάτη και τον ρωτάω που πήγε ο στρατιώτης. Αυτός απορεί και μου λέει ότι δεν είδε κανένα στρατιώτη να μπαίνει στο μοναστήρι. «Πώς δεν μπήκε», του λέω. «Να τα πορτοκάλια». Αυτός έμεινε κόκαλο και λέει: «Δεν μπήκε κανείς. Εγώ εδώ ήμουνα στην πόρτα. Δεν ήρθε κανένας. Ούτε φάνηκε κανένα τζιπ». Μπήκα μέσα και είπα στο δεσπότη ότι ο Άραβας δεν είδε κανένα να μπαίνει. Όλοι απόρρισαν και είπαν ότι τον είδαν με τα μάτια τους. Βγαίνουν όλοι έξω. Ένα λεπτό είχε περάσει. Δεν βλέπουν τίποτα. Και αυτοκίνητο να ήταν, δεν θα προλάβαινε να απομακρυνθεί. Φρόντισε ο Άγιος και έστειλε φρούτα. Πριν 12 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος είχε πάει στην Ελλάδα. Στο μοναστήρι βρισκόταν μια Ρουμάνα καλογριά, η Μαρία. Ο Ασάμο Άραβας, μικρό παιδί τότε, και δίπλα στη σπηλιά η γερόντισσα Χριστοδούλη. Κάθε νύχτα ακούγανε την πόρτα της εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου να ανοίγει και να κλείνει. Πήγαινε η Μαρία να δει ποιος ήταν και δεν έβλεπε κανένα. Το ίδιο και ο Ασάμ, που γύριζε στο μοναστήρι, κοίταζε και δεν έβλεπε κανένα. Όταν ο πατέρας Χρυσόστομος γύρισε στο μοναστήρι, τον ρωτήσανε: «Γέροντα, ποιος ανοιγοκλίνει την πόρτα της εκκλησίας κάθε βράδυ?» Και εκείνος τους απάντησε: «Ο Άγιος Γεράσιμος είναι, ποιος άλλος να είναι?» Ο Άγιος εκτελούσε χρέη φύλακα του μοναστηριού όταν απουσίαζε ο αγιοταφίτης φύλακάς του.

Ένα αντρόγινο διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Πριν λίγα χρόνια ήρθαμε στο μοναστήρι του Αγίου και μείναμε για λίγες ημέρες. Ένα απόγευμα παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας εξομολογήσει, αν είχε χρόνο. Ο γέροντας απάντησε ότι δεν μπορούσε, διότι είχε πολλές δουλειές. Μετά από λίγο ανεβήκαμε τη σκάλα και μπήκαμε στο ναό του Αγίου Γερασίμου. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον ηγούμενο. Όταν μας είδε, μας είπε με πολύ αγάπη: «Ελάτε παιδιά μου να σας εξομολογήσω». Όταν τελείωσε η εξομολόγηση, κατεβήκαμε πάλι στο προάβλιο. Σε λίγο περνούσε από κοντά μας ο ηγούμενος και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρόλες τις κοτούρες και την κούραση μας έκανε το χατήρι και μπήκε στον κόπο να μας εξομολογήσει. Τότε εκείνος έκπληκτος μας είπε: «Τι λέτε βρε παιδιά, εγώ δεν σας εξομολόγησα. Εγώ κανένα δεν εξομολογήσα σήμερα, αφού σας είπα ότι δεν είχα καιρό και είμαι κουρασμένος». Εμείς μείναμε άφωνοι. Καταλάβαμε ότι εκείνος που μας εξομολόγησε δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Γεράσιμο. Εμφανίστηκε με τη μορφή του ηγουμένου για να μην τον καταλάβουμε. Δοξάζουμε το Θεό και τον ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε το μεγάλο Άγιό του, τον Άγιο Γεράσιμο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας εξομολογήσει.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μαζί και σήμερα σε μια συνάντηση να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, για το Σταυρό του Χριστού και το Σταυρό του κάθε ανθρώπου. Βλέπετε, κέντρο της ζωής των ανθρώπων είναι ο Σταυρός. Η ζωή μας είναι σταυροειδής. Αν ο άνθρωπος απλώσει τα χέρια του, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται σταυρός. Ο Θεός, ερχόμενος στον κόσμο, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος ήρθε για να σταυρωθεί χάρη του ανθρώπου, έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει σε βάθος την έννοια του σταυρού. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος είπε στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς διαχρονικά, «Ή της θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μη». Τι σημαίνει ο σταυρός του κάθε ανθρώπου? Και γιατί αυτός ο σταυρός του κάθε ανθρώπου, δηλαδή ο ιδιαίτερος σταυρός του καθενός μας, ταυτόχρονα ονομάζεται και Σταυρός του Χριστού? Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι η θλίψεις και τα βάσανα της γήινης ζωής, που για τον καθένα μας είναι δικά του. Ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι η νηστεία, η αγρυπνία και άλλα ευλαβή κατορθώματα με τα οποία ταπεινώνεται η σάρκα και υποτάσσεται στο πνεύμα. Τα κατορθώματα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός και στον κάθε άνθρωπο είναι δικά του. Ο σταυρός του κάθε ανθρώπου είναι τα αμαρτωλά ασθενήματα ή πάθη που στον κάθε άνθρωπο είναι δικά του. Με άλλα από αυτά τα πάθη γεννιόμαστε και με άλλα μολυνόμαστε στην πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η διδασκαλία του Χριστού. Μάταιος και άκαρπος είναι ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου, όσο βαρύς κι αν είναι. Εάν δεν μεταμορφωθεί σε Σταυρό του Χριστού και να ακολουθούμε τον Χριστό. Ο σταυρός του κάθε ανθρώπου για τον μαθητή του Χριστού γίνεται σταυρός του Χριστού, γιατί ο μαθητής του Χριστού είναι στερά πεπισμένος ότι πάνω από αυτό το μαθητή, δηλαδή, αγρυπνεί ακίμητος ο Χριστός. Πιστεύει ότι ο Χριστός επιτρέπει να του έρθουν θλίψεις σαν μια αναγκαία και αναπόφευκτη προϋπόθεση της χριστιανικής πίστεως. Καμιά θλίψη δεν θα τον πλησίαζε αν δεν το είχε επιτρέψει ο Χριστός, και ότι με τις θλίψεις που του συμβαίνουν του χριστιανού, ο χριστιανός γίνεται οικείος του Χριστού και καθίσταται κοινωνός της μοίρας του Χριστού στη γη, και για το λόγο αυτό αργότερα και στον ουρανό. Ο σταυρός του κάθε ανθρώπου γίνεται για τον μαθητή του Χριστού, σταυρός του Χριστού, γιατί ο αληθινός μαθητής σέβεται και θεωρεί την τήρηση των εντολών του Χριστού σαν τον μόνο σκοπό της ζωής του. Αυτές οι πανίερες εντολές γίνονται γι' αυτόν σταυρός, πάνω στον οποίο συνεχώς σταυρώνεται τον παλαιό άνθρωπο, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο 24 στίχο. Από αυτά είναι φανερό γιατί, για να λάβουμε τον σταυρό μας, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε προηγουμένως τον εαυτό μας, μέχρι και να απολέσουμε ακόμα και τη ζωή μας.
Ο σταυρός είναι και παραμένει βαρύς και καταθλιπτικός, ενώ όσο παραμένει ο σταυρός μας. Όταν όμως μεταμορφωθεί σε σταυρό του Χριστού, τότε γίνεται ασυνήθιστα ελαφρύς. Ο ζυγός μου, είπε ο Κύριος, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο μαθητής του Χριστού λαμβάνει το σταυρό στους ώμους του όταν παραδέχεται πως είναι άξιος των θλίψεων που η πρόνοια του Θεού του καταπιπέμπει. Ο μαθητής του Χριστού τότε φέρει και υπομένει το σταυρό του σωστά όταν αναγνωρίζει ότι οι θλίψεις του στάλθηκαν και είναι ακριβώς αυτές και όχι άλλες. Είναι αναγκαίες για την εν Χριστώ μόρφωσή του και τη σωτηρία του. Τότε φέρουμε καρτερικά το σταυρό μας, όταν αληθινά αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε το αμάρτημά μας. Σε αυτή τη συνέστηση του αμαρτήματός μας δεν υπάρχει καμιά αυταπάτη. Ωστόσο, όποιος παραδέχεται τον εαυτό του αμαρτωλό και ταυτόχρονα γονίζει και μυρολογάει από το ύψος του σταυρού του, αποδεικνύει με αυτό ότι με το να παραδέχεται την αμαρτία του επιφανειακά, κολακεύει μονάχα τον εαυτό του και τον ξεγελά. Το να υπομένουμε καρτερικά το σταυρό μας αποτελεί αληθινή μετάνοια. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν είμαστε σταυρωμένοι στο σταυρό, να εξομολογηθούμε στον Κύριο μέσα στη δικαιοσύνη και στην χρησιμότητα των κρυμάτων μας. Εσύ, ο κάθενας από μας, που είσαι σταυρωμένος στο σταυρό, να γνωρίζεις τον Χριστό και θα σου ανοιχτεί η πύλη του Παραδείσου. Από το σταυρό μας, από το σταυρό σου, αγαπητέ φίλε, δοξολόγησε τον Κύριο, αποκρούοντας από τον εαυτό σου κάθε λογισμό μεμψημυρίας και γονισμού, απορρίπτοντάς τον σαν έγκλημα και σαν βλασφημία εναντίον του Θεού. Από την κορυφή του σταυρού σου να ευχαριστείς τον Κύριο για την ανεκτίμητη δωρεά για το σταυρό σου. Ευχαρίστησε για το πολύτιμο προνόμιό σου, το προνόμιο να μιμήσε το Χριστό με τα βάσανα και το μαρτύριό σου. Από το σταυρό, όπου είσαι, που είμαστε σταυρωμένοι όλοι, να θεολογήσουμε, γιατί ο σταυρός είναι το αληθινό και μόνο σχολείο, φυλακτήριο και αγία τράπεζα της αληθινής θεολογίας. Έξω από το σταυρό μας, δίχως το σταυρό, δεν υπάρχει ζωντανή γνώση του Χριστού. Μην αναζητούμε τη χριστιανική τελείωση στις ανθρώπινες αρετές. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η τελείωση. Αυτή είναι κρυμμένη στο σταυρό του Χριστού. Ο σταυρός του Χριστού μονάχα στην εξωτερική του όψη για τους σαρκικούς οφθαλμούς είναι πεδίο και χώρος σκληρός και δύσκολος. Ο σταυρός είναι η ισχύς και η δόξα όλων των απαιών ως Αγίων. Ο σταυρός είναι ιατήρας των παθών και εξολοθρευτής των δαιμόνων. Θανάσιμος είναι ο σταυρός για εκείνους που το σταυρό τους δεν τον μεταμόρφωσαν σε σταυρό του Χριστού, που από το σταυρό τους γονίζουν κατά της πρόνοιας του Θεού. Σταυρός είναι για εκείνους που τον μέμφονται και τον βλασφημούν και παραδίδονται στην απελπισία και την απόγνωση. Οι αμαρτωλοί που δεν εξομολογούνται και δεν μετανοούν πεθαίνουν πάνω στο σταυρό τους με αιώνιο θάνατο. Με το να μην υπομένουν καρτερικά αποστερούνται την αληθινή ζωή, τη ζωή μέσα στο Θεό. Τους αποκαθυλώνουν από το σταυρό τους για να κατέβουν σαν ψυχές στον αιώνιο τάφο. Ο σταυρός του Χριστού, αντίθετα, ανυψώνει από τη γη των μαθητού του Χριστού
που είναι σταυρωμένος πάνω του. Ο μαθητής του Χριστού που είναι σταυρωμένος πάνω στο σταυρό του φρονεί τα άνω με το νου και την καρδιά του. Ζει στον ουρανό και καθαρά τα μυστήρια του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. «Ή τη στέλιο πίσω με ελθύν», είπε ο Κύριος, «απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτωμη».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επί γης, αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή, και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει νοερά εκείνη την
ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται τ' άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι, και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο: ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι
όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδαλμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσεαλίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ελίτης είναι εκείνος που σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις
κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλοι αυτοί οι ποιητικοί μεταπλασμοί του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιοί Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, οι βράχοι, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά όμως, όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση, γιατί είναι το έσχατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης, που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε, πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες,
τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευτούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης σε ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά, την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν θα λέγαμε τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Δησεελίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο αύλιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίβλου, είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα.
διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ιδωλολάτρες είχαν προσπαθήσει να εξαφανίσουν από τα Ιεροσόλυμα κάθε ίχνος από τα Άγια γεγονότα της ζωής του Χριστού. Στο Γολγοθά και στον Πανάγιο Τάφο είχαν ανεγερθεί ιδωλολατρικά χτίσματα. Όμως αυτό που οι άνθρωποι προσπάθησαν να σκεπάσουν, ο Θεός θέλησε να το φανερώσει και πάλι. Τον 4ο αιώνα η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έφτασε στα Ιεροσόλυμα με βαθιά πίστη και πόθο να βρει τα ιερά σημεία του πάθους του Κυρίου. Ύστερα από αναζήτηση υπέδειξαν τον τόπο όπου βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Κατά την παράδοση, στο σημείο εκείνο και μόνο υπήρχε βασιλικός. Έγιναν ανασκαφές και κάτω από τα ειδωλολατρικά χτίσματα αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος και τρεις σταυροί. Τότε όμως υπήρχε ένα ερώτημα. Ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο Σταυρός του Χριστού? Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, με πίστη στο Θεό, πλησίασε ένα νεκρό άνθρωπο που επρόκειτο να ταφεί και διέταξε να τοποθετηθούν επάνω του διαδοχικά οι τρεις σταυροί. Όταν ο νεκρός άγγιξε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, αναστήθηκε. Έτσι φανερώθηκε ποιος ήταν ο ζωοποιός Σταυρός. Και τότε συνέβη και κάτι ακόμη συγκλονιστικό. Πλήθος χριστιανών συγκεντρώθηκε για να προσκυνήσει. Επειδή όμως δεν μπορούσαν όλοι να δουν τον Τίμιο Σταυρό, παρακαλούσαν τον Πατριάρχη Μακάριο να τον υψώσει, ώστε να τον αντικρίσουν όλοι. Και εκείνος ύψωσε τον Τίμιο και ζωοποιό Σταυρό, ενώ ο λαός έπεφτε στη γη και φώναζε «Κύριε ελέησον». Αυτό το γεγονός έγινε η απαρχή της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί μου, όταν βλέπουμε το Σταυρό υψωμένο μέσα στο ναό, είναι σαν να βρισκόμαστε και εμείς εκεί, στα Ιεροσόλυμα, μαζί με εκείνους τους πρώτους χριστιανούς, και να προσκυνούμε το ξύλο επάνω στο οποίο ο Χριστός χάρισε στον κόσμο τη σωτηρία. Ο Χριστός δεν ανέβηκε στο Σταυρό επειδή ιτήθηκε. Ανέβηκε επειδή αγάπησε. Και επάνω στο Σταυρό φανέρωσε ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην εξουσία, στον πλούτο ή στην ανθρώπινη δύναμη, αλλά στην αγάπη, στην ταπείνωση και στη θυσία. Και η ιστορία του Τιμίου Σταυρού δεν σταματά εκεί. Πολλά χρόνια αργότερα ο Σταυρός μεταφέρθηκε από τους Πέρσες μακριά. Έμεινε στην Περσία για 14 χρόνια. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, κατόρθωσε να τον πάρει πίσω και να τον επιστρέψει στην Αγία Πόλη. Και υπάρχει ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Ο αυτοκράτορας θέλησε να ανέβει στο Γολγοθά κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό, φορώντας τα βασιλικά του ενδύματα. Καθώς όμως ανέβαινε στο Γολγοθά, του έπεσε το στέμα και τούτο γι' αυτόν ήταν κακός ιονός. Ο Πατριάρχης όμως του υπενθύμησε ότι δεν είναι δυνατόν

Εκεί όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, να φέρεις βασιλικά ενδύματα και να φοράς στέμα. Του τόνισε την ταπείνωση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Ο Ηράκλειος έβγαλε τότε όλα του τα βασιλικά ενδύματα, φόρεσε απλά ρούχα και περπάτησε ξυπόλυτος κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό. Και από τότε μέχρι και σήμερα ακόμη ο αρχιερέας στο Γολγοθά δεν φέρει μήτρα εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Αδελφοί μου, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για μας. Ο Σταυρός δεν σηκώνεται με υπερηφάνεια, σηκώνεται με ταπείνωση. Δεν οδηγεί στη δόξα του κόσμου, αλλά στη δόξα του Θεού. Και ο καθένας από εμάς έχει το δικό του σταυρό. Άλλος σηκώνει προβλήματα μέσα στην οικογένεια, άλλος οικονομικές δυσκολίες, άλλος ασθένεια, μοναξιά, αδικία, απογοήτευση ή έναν πόνο που ίσως κανείς άλλος δεν γνωρίζει. Ο Χριστός όμως δεν μας είπε ότι δεν θα έχουμε σταυρό. Μας είπε «Ή της θέλει ο πίσω μου ερθήν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Και το μεγάλο μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι δεν σηκώνουμε μόνοι μας το σταυρό μας. Προηγείται ο Χριστός. Εκείνος γνωρίζει τον πόνο μας, γιατί πρώτος σήκωσε το σταυρό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Για το χριστιανό λοιπόν ο σταυρός δεν είναι μόνο πόνος, είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Και εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια μικρή διδακτική ιστορία από τον Γεροντικό. Ένας αδελφός πήγε κάποτε σε ένα γέροντα και του είπε με παράπονο «Πάτερ, δεν αντέχω άλλο τις δοκιμασίες που μου στέλνει ο Θεός. Ο σταυρός μου είναι πολύ βαρύς». Ο γέροντας τον πήρε μαζί του και τον οδήγησε σε ένα τόπο όπου υπήρχαν πολλοί σταυροί. Του είπε «Διάλεξε όποιο σταυρό θέλεις. Αφού ο δικός σου είναι τόσο βαρύς, πάρε έναν άλλο». Ο αδελφός άρχισε να δοκιμάζει τους σταυρούς. Ο ένας ήταν πολύ μεγάλος, ο άλλος πολύ βαρύς, ο άλλος γεμάτος με αγκάθια. Ύστερα από πολλή ώρα βρήκε ένα μικρότερο και είπε «Αυτόν θα πάρω». Τότε ο γέροντας του απάντησε «Αδελφέ μου, αυτός είναι ο ίδιος σταυρός που κουβαλούσες μέχρι τώρα». Ο Θεός πολλές φορές, αδελφοί μου, γνωρίζει καλύτερα από εμάς ποιο σταυρό μπορούμε να σηκώσουμε και ποιο σταυρός μπορεί να γίνει για εμάς δρόμος σωτηρίας. Ας μη ζητούμε λοιπόν από το Θεό να μας αφαιρέσει πάντοτε το σταυρό. Ας του ζητούμε δύναμη να τον σηκώσουμε με πίστη, υπομονή και ελπίδα. Και ας θυμόμαστε ότι μετά το Γολγοθά έρχεται πάντοτε η Ανάσταση. Όταν κάνουμε σήμερα το σταυρό μας, ας τον κάνουμε συνειδητά. Ας πούμε μέσα μας «Χριστέ μου, στα χέρια σου παραδίδω τη ζωή μου, τον πόνο μου, την οικογένειά μου, τις δυσκολίες μου και την ελπίδα μου». Ο Τίμιος Σταυρός
ας γίνει για όλους μας δύναμη, προστασία και παρηγοριά. Και όταν κάποια στιγμή αισθανθούμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός δεν μας εγκαταλείπει. Εκείνος βαδίζει μαζί μας και μας οδηγεί από το Σταυρό στην Ανάσταση. Ας προσκυνήσουμε λοιπόν σήμερα με πίστη τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και ας επαναλάβουμε με όλη μας την καρδιά. Σταυρέ του Χριστού, δύναμή μας και ελπίδα μας, στήριξέ μας στις δοκιμασίες και οδήγησέ μας στην Ανάσταση. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς. Αμήν.

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος. Μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα είναι πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως ας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

και είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου κι αν τους συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη, την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών οδηπορικών αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές, με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα που μελάνει, για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θεοτοκοβάδια, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Αγιώρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλη, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες είναι εορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτικά χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. Η αναξίωσες τότες εν το αχράντο σου οίκο Εσπερινών ύμνων αναμέλπωμεν εκ βαθέων κραυγάζοντες Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων τη τριημέρω Αναστάση σου Εξελού των λαών σου, εκ χειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια Τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου. Βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρος. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανεύησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στη ζήσης μας. Ξεκινούν οι χωροί του απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτήση. Σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυος μου εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννάει μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Με ρημνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές.
Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο Καρακαλινός Επιτηρητάρης.

Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα αγιαλείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον αδιάλειπτα ομοσκηνό τους, τον θαυμαστό και παναίδημο οσιομάρτυρα. Όσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας, ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας, κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου, η στερνή μας επί γης. Προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δέλη στην εκτήρμον ομολογήσαντά σε εν σταυρό, εν αυτό ισόκι σας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος θεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Η γέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας.
Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κύρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοίς κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε: «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν του το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κύρ Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούς του. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του. Να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι
στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Κι ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γεροντοσιούς του λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες. Ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας στοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσου σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Και όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει. Ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κοδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ, όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο
λίγο πριν ασθενήσει βαριά. Ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί σταφύλι και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» «Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω.» «Παπα Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους.» «Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ήδη αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο σταφύλι.» Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται τις τραπέζες και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι εόρτιοι ύμνοι της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και ουσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει 3 σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. «Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτσι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι οι ειρηνοποιοί.
Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την Ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ, μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα, με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην Εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ, με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. 1. Τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. 2. Τακτικό εκκλησιασμό. 3. Θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. 4. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. 5. Ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. 6. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7. Αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην πάυσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους.
Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικεία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά δύο παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. Τρεις εκδοχές στο χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, τρεις μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννη των αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πούν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά, έρθει με θέλημα Κυρίου, σαν μεγαλώσουν η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι. Τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου, που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει, διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε. Ακούτε παιδιά τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος γιατί τα είχε δει και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας. Είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας. Το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρερμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού, μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας, και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους παμφιλτά τους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα, για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις.
Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της εκκλησίας, παρά όρθο το μην και εκτός. Μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αβάσης Σόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη. Να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός εκκλησίας όμως, δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα.

σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο? Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς του. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας, αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα, να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 Άγιους Γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγίους από τους Αγίους. Εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη. Μαζί με τον πνευματικό τους. Τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα Αγίους τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα του Θεού τα φανερώματα αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες ονειροβάτες του Παραδείσου. Αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή και ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό δύο ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη τριών και πλέον ωρών, ως τα σύνορα. Και έπειτα περπάτημα μισής ώρας.

0: Αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα. Από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς. Από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο Άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ, και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμησες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου. Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη, να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη, που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνίτικη, συνέχεια λέει το να'ναι ευλογημένο. Στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως, Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

καημένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά, μανανά ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνουν τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνουν. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρέτει η κασέλα. Τα πουλιά γλυκόπικρα και λαϊδούν τις μάσκες στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θα νερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί, το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου, δεύτερη ζωή να ζούνε,

Μαύρες είναι οι φορεσιές, σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια, που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

Το σώμα μου έχει λυγίσει. Τα χέρια μου από κάτω προσευχή στον ουρανό ανεβάζω με τα αδέλφια μου. Το σώμα μου σύεται και δυνάμεις παίρνει για να χυθεί στη μάχη χωρίς φόβο. Όπου και να πάμε μαζί θα είμαστε. Τι κι αν λυγίσω, τι κι αν στο χώμα γονατίσω, νικητής θα βγω με τα χέρια ψηλά, ευχαριστία στο Θεό.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού είναι η Παναγία Σουμελά. Είναι το ιερό σύμβολο για εμάς τους Ποντίους. Παναγία Σουμελά. Προέρχεται η ονομασία από το όρος Μελά, εκεί που βρέθηκε, χτίστηκε στα υψίπεδα του Πόντου. Το όρος Μελά, του Μελά, Σουμελά. Και έχει μείνει έτσι. Σε πόσες περιοχές έτυχε να μαζέψουν όλους τους κατοίκους ενός χωριού και να τους βάλουν σε μια εκκλησία και να την κάψουν. Πολύ επώδυνα. 300 κοντά 85 χωριά στην περιοχή της Κερασούντας, κοντά 5.000 άνθρωποι κατέβηκαν σε διπλωνές περιοχές από το Αζάμ και εξολοθρεύτηκαν. Χαρακτηριστικό. Πόσους ανθρώπους τους απαγχώνησαν στα δικαστήρια της Αμάσιας, στα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας για τους Τούρκους, γιατί ουσιαστικά για αυτούς ήταν ο πόλεμος Ανεξαρτησίας το 21. Άνθρωποι του πνεύματος, αστούς, αλλά και απλούς ανθρώπους που απλά αγωνίζονταν για επιβίωση και ελευθερία. Μέσα στη διάρκεια των αιώνων κράτησαν με νύχια και με δόντια τη διάλεκτο. Η διάλεκτος για μας είναι ζωή. Το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας και να επικοινωνήσουμε είναι ζωή. Καταπάτηση της κουλτούρας τους, του είναι τους. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι κατόρθωσαν και ήρθαν και μετέφεραν αυτό στις επόμενες γενιές που φτάνει μέχρι και εμένα, αλλά και στις επόμενες μετά από μένα, είναι ιδιαίτερο δώρο για μας.

0: Οπότε έγινε η πρώτη προσπάθεια στην Κρήτη για να φτιάξουν λοιπόν το δικό τους σύλλογο και να ξεκινήσουν να κοινωνούν τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους.
1: Σύλλογος υπήρχε παλιά, από τη δεκαετία του 82-83-84, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργός. Μετά έγινε άλλος σύλλογος, η Παναγία Σουμελά. Είμαι από τα δυτικά μέλη του Δέλτα Σίγμα της Παναγίας Σουμελά. Και μετά είδαμε ότι δεν χωράει στο Ηράκλειο να υπάρχουν δύο σύλλογοι. Ενωθήκαν οι δύο σύλλογοι και το 94 έγινε ένας σύλλογος ενεργός, και από τότε προχωράμε με γοργά βήματα και σταθερά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή με χοροδία, με χορευτικά, με θεατρικό και παραστάσεις στο Κηποθέατρο.
0: Αλήθεια, πόσοι πόντοι υπάρχουν στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10.000 πόντοι, εγώ έτσι υπολογίζω, το λιγότερο δεν έχουν καταγραφεί. Για τον ομό Ηρακλείου ξέρω ότι είναι πάνω από 3.000 πόντοι και είπα λίγους.
0: Πώς μεγαλώσατε τα δικά σας τα παιδιά?
2: Τα δικά μου τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο.
0: Πόσα παιδιά έχετε, πρόεδρε?
3: Τρεις κόρες.
0: Και μεγάλωσαν στο σύλλογο μετά τη θέληση τη δική σας, προκειμένου...
2: Να σας πω κάτι, να το πω καλά, γιατί τη συγκρινώ. Κοιτάξτε να δείτε, τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο. Η κόρη μου πιο μικρή έμαθε να χορεύει κοιτάζοντας το δάσκαλο του χορευτικού πώς δείχνει και πώς χορεύει. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι πόντοι, που είμαστε αυτοί που είμαστε λίγοι εδώ πέρα, να υπάρχει συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και τα μέλη αυτά που έρχονται εδώ έχουν κάνει πάρα πολλά για το σύλλογο, και να φανταστείτε ότι ο σύλλογος αυτός για να γίνει μεγάλο αγώνα και πάρα πολλές ώρες για να φτιάξουμε αυτό το πράγμα εδώ που κάναμε.

0: Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου.
1: Πόσες γυναίκες έπρεπε να ανοίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν.
0: Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδελφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους.

Η γη του Πόντου τοποθετείται στην αγκαλιά της Μαύρης Θάλασσας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Εκεί ζούσαν Έλληνες πριν από το 1000 π.Χ.

Από το 1204 που θα δημιουργηθεί το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τον Αλέξιο και τον Δαβίδ Κομνηνό, θα δούμε ότι αρχίζει μια εποχή όπου αρχίζεται άνθηση και περισσότερη εξέλιξη και στις επιστήμες και σε κοινωνικές δομές. Όλα αυτά θα διατηρηθούν μέχρι και το 1461, όπου θα πέσει το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους μετά από 8 χρόνια από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το σύμβολο, αν δείτε σε χειρόγραφα και έγγραφα της εποχής, είναι ο μονοκέφαλος αετός και προστάτης της Αυτοκρατορίας, ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας. Μετά το 1461 αρχίζει μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για τους Έλληνες εκεί, γιατί θα πρέπει για να ίδια να προστατευτούν, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τα ψηλά, προς τα βουνά, όπου θα δημιουργήσουν άλλες περιοχές. Αργότερα, για να μπορέσουν να κρατήσουν, να ζήσουν στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να εξισλαμιστούν και αρχίζει να δημιουργείται το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών, γνωστών και ως κλόστων.

0: Από το 17ο αιώνα αρχίζουμε σταδιακά και δημιουργούμε τα σχολεία μας με το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682 από το Σεβαστό Κιμηνίτη, μετά στην Αργυρούπολη και στις άλλες περιοχές, εκκλησίες. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και εμπορικά. Δημιουργούνται επιχειρήσεις, αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ο κίνδυνος δεν παραμένει, δεν ελοχεύει. Είναι πολύ σημαντικό το φροντιστήριο, γιατί η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι και το 22, όπου αργότερα μετατράπηκε σε λειτουργικό σχολείο για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή μέσα στους αιώνες συνέχισε και ήταν αρρωγός για τους Έλληνες πάνω στα γράμματα. Γιατί η Τραπεζούντα ήταν κέντρο ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και για την αστική τάξη και είχε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούσε κάποιος να αναδειχθεί. Πολύ πολύ βασικό αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις πόλεις και στην εξοχή, στις περιοχές που είναι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ανάπτυξη και στην κτηνοτροφία και σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Το βασικό και κυριότερο είναι η αγάπη των Ελλήνων της περιοχής εκείνης να κρατήσουν τα στοιχεία τους με κάθε δυνατό μέσο. Είτε ήταν η μόρφωση, είτε ήταν το εμπόριο, είτε ήταν κάποιας άλλης μορφής δραστηριότητα.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για την περίοδο που οδήγησε στην εξολόθρευση της φυλής σας, για τις αιτίες που προκάλεσαν όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν.
0: Η περίοδος στην οποία ο ποντιακός ελληνισμός φτάνει στο τέλος για την περιοχή εκεί, θα ξεκινήσει, η πρώτη φάση είναι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, όπου έχουμε σταδιακές αθρώες εκτοπίσεις μεγάλων πληθυσμών χωριών, είτε ήταν στην Γερασούντα, είτε ήταν στην Αμάσια, ήταν σε διάφορες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τούρκοι εκείνης της περίοδου, η κυβέρνηση ουσιαστικά, έκανε